0: το άλλο σκέλος της ερωτήσεώς σας, ο Κωνσταντίνος είχε μόνο 7.000 στρατονοπαράταξη. Οι 5.000 περίπου, και είναι λιγότεροι από 5, όπως λένε οι ιστορικοί, ήταν πολεμιστές, γνήσιοι, ντόπιοι. Οι 2.000 ήταν γενουάτες, μισθοφόροι, οι οποίοι όμως είχαν πολεμική εκπαίδευση υψηλή, καλό οπλισμό, είχαν θώρακες από ατσάλι, είχαν κράνη ψηλά και περικεφαλαίες από σίδερο αντοχής για να αντέχει τα χτυπήματα, οι οποίοι ήταν καλοί πολεμιστές. Μόνο 7.000, όταν σκεφτεί κανείς ότι τα τείχη μόνο στη ξηρά, γιατί υπήρχαν και τα θαλάσσια τείχη, ήταν περισσότερα από 25 χιλιόμετρα που έπρεπε να επανδρωθούν. Υπήρχε και αυτά όλα τις τελευταίες μέρες ήταν τραυματισμένα από τα μεγάλα κανόνια του Ουρβανού.
1: Αυτό αξίζει να το πούμε.
0: Είχαν τραυματιστεί από τα κανόνια του Ουρβανού, γιατί ο Μωάμεθ ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε το κανόνι ως επιθετικό όπλο στη μάχη. Ήταν κορμί δέντρων, είχαν αφαιρέσει από μέσα την ψύχα του δέντρου, να το πούμε απλά, και είχαν βάλει λαμαρίνα ή σίδερο, έβαζαν την παρούτη και το βόλι, και όταν πυροδοτούσαν την παρούτη με τα αέρια που δημιουργούσαν, το βόλι έπεφτε σε αρκετή απόσταση, ανάλογα με το μέγεθος φυσικά, και το βόλι δεν ήταν από σίδερο, ήταν από γρανίτη, ειδικό γρανίτη που είχαν φέρει από τη Μικρά Ασία και τον είχαν λιάνει σε μορφή σφαίρας. Και ένα κανόνι έριχνε γύρω στις 5 με 6 βολές το 24ωρο, γιατί διαφορετικά θα έσκασε. Αυτά τα κανόνια δυστυχώς, και αυτός ο πολυάριθμος στρατός έριξε την πόλη, για την οποία ο Κωνσταντίνος πάντα ήλπιζε και πάντα προσευχόταν ότι ο Σταυρός δεν θα νικηθεί από το Μισοφέγγρο, την Μισέλινο, από το Μισοφέγγρο, η πόλη δηλαδή που τόσο λάτρεψε, που τόσο ύμνησε τον Πανάγαθο.
1: Και τώρα νομίζω ήρθε η ώρα να μπούμε και σε κάποιες λεπτομέρειες αυτού της φοβερής μάχης, της επίθεσης και της πτώσης. Κύριε Νεράκη, είναι η οδυνηρότερη στιγμή, έτσι, που μπορεί να αισθάνεται ένας Έλληνας, ένας Ορθόδοξος, όταν προσεγγίζει αυτό το θέμα.
0: Γιατί άλλαξε όχι μόνο την ιστορία της Ελλάδος, αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Το λέει και ο Παπαρηγόπουλος κλείνοντας το έργο του, ότι έγιναν πολλές λαιλασίες, πολλές καταστροφές στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά καμιά δεν έχει την έκταση, το μέγεθος, τη συμφορά, τις τραγικές συνέπειες για το έθνος και για την ανθρωπότητα, όσο η πτώση της Κωνσταντινούπολεως. Γιατί λέει, δεν κατελήθη μόνο η αυτοκρατορία του Κωνσταντίνου, κατελήθη ένας κόσμος αξιών, αρχών, πολιτισμού. Και εγώ συγκινήθηκα γράφοντας αυτό το έργο και σταμάτησα πολλές φορές, πολύ συγκινημένος, και θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν 2-3 μέρες πριν από την τραγική 29η Μαΐου του 1453 έγινε μια δοξολογία, μάλλον παράκληση, όχι δοξολογία, άστοχη η φράση δοξολογία, μια παράκληση στη Θεοτόκο, ο Κωνσταντίνος λιγοθύμησε. Πήγαν κοντά του, τον έπιασαν και είπε μυστικά σε κάποιον: 2 μέρες νηστεύω για να κοινωνήσω. Ποιος? Ο αγωνιστής, ο άνθρωπος που έτρεχε μέρα νύχτα στα τείχη να ενισχύσει, να δώσει κουράγιο, να καυτηριάσει μερικούς ολιγορούντες, μερικούς όπου υπήρχε κανένας, να βοηθήσει τους τραυματίες, μυστικός, άγρυπνος, έκανε και νηστεία, νήστευε για να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, γιατί ξέρω το τέλος του.
1: Μάλιστα. Φυσικά είναι τα πράγματα πολύ τραγικά όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να συνεχίσουμε μέσα στο κείμενό σας. Και ο θρήνος φυσικά ήταν μια πραγματικότητα. Η καταστροφές φοβερές, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, η δημοτική ποίηση το έχει σημειώσει πάρα πολύ, όλο αυτό το θρήνο για την πτώση της βασιλεύουσας. Όμως πάντα έμενε και η ελπίδα. Δεν ξέρω αν Γιατί μπορούμε να πούμε εδώ ότι ακόμη τραγικότερη ήταν η καταστροφή στα νεότερα μας χρόνια. Γιατί ο ελληνισμός, κληρομοιοσύνη κρατήθηκε, έστω και αν κατακτητής ήταν ο Τούρκος. Ναι. Και διέπρεψε. Το τραγικό είναι όταν διώχθηκε όλος εκείνος ο ελληνισμός, κυρίως από τα μικρασιατικά παράλια.
0: Μιλάμε και περισσότερο για τη Σμύρνη,
1: για τη μικρασιατική καταστροφή πλέον.
0: Θεωρείται η δεύτερη άλωση.
1: Βέβαια, γιατί, και η πιο τραγική.
0: Γιατί τότε η μεγάλη ιδέα μπορεί να ζούσε, αλλά ναι, κάηκε στις τάχτες της Σμύρνης. Κάηκε η μεγάλη ιδέα. Και η μεγάλη ιδέα ξεκίνησε
1: από
0: την ίδια μέρα. Πάλι με χρόνια, με καιρούς κλπ. Και η μύθη ότι είναι μαρμαρωμένος ο βασιλιάς, θα έρθει ο άγγελος, ναι, να τον αναστήσει και θα κυβερνήσει πάλι, τα ψάρια ότι θα ζωντανέψουν πάλι στην Μπαλουκλή και θα ζήσουν, όλα αυτά, η Άγια Τράπεζα, η οποία θεωρείται όταν την έπαιρναν για να τη σώσουν, έπεσε στο Μαρμαρά και χάθηκε και το καράβι και η τράπεζα και μένει εκεί.
1: Πάρα πολύ,
0: πάρα πολύ. Και οι μύθοι αυτοί ξεκίνησαν και από μια αντίθετη άποψη, ότι είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Γιατί όταν παραμονές της τραγικής 29ης Μαΐου έγινε μια λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Παναγίας της Οδηγήτριας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, που την είχαν στην εκκλησία των Βλαχερνών, η εικόνα έπεσε από τα χέρια των ασκητών που την κρατούσαν, των μοναχών. Πρωτοφανές αυτό στα ιστορικά ίσως όλων των θρησκειών, και θεωρήθηκε τότε κακός ιονός ότι η Παναγία δεν θα βοηθήσει, δεν θα πρέπει να την επικαλεστούν, ότι είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει.
1: Φυσικά θα πει ο Πατροκοσμάς αργότερα, πολλούς αιώνες, ότι ήξερε ο Θεός γιατί μας άφησε κάτω από τον Τούρκο και όχι κάτω από τη Φραγκιά. Γιατί δώσε άσπρα χρήματα δηλαδή στον Τούρκο και θα σε αφήσει ήσυχο, ενώ ο Φράγκος, αν δεν σου πάρει την ψυχή, δεν σε αφήνει. Πάντως η ελπίδα ήταν και πιστεύω ότι και παραμένει για την ζωτικότητα του ελληνισμού, και ας δούμε
0: παραμένει
1: σήμερα.
0: Πολύ σωστά, και όλοι την έχουν, αλλά με τις σημερινές συνθήκες, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δεν έχουμε ανθρώπους εκεί να τα ζητήσουμε. Δεν είναι δικά μας μέρη με ανθρώπους να τα διεκδικήσουμε, να κάνουμε δημοψήφισμα, να κάνουμε κάτι. Σήμερα δυστυχώς το status quo, η υπάρχουσα κατάσταση, λέει ότι ανήκουν σε αυτούς.
1: Γι' αυτό λέμε ότι η μικρασιατική καταστροφή ήταν η τραγικότερη.
0: Η τραγικότερη.
1: Έφυγε το έψυχο υλικό.
2: Θα με συγχωρήσετε, είναι τόσο σημαντική και συγκινητική η συζήτησή μας. Έχω όμως το συνέστημα ότι η τραγωδία αυτή έχει περάσει πλέον στο DNA μας. Συγχωρείτε. Και ότι ο πόνος ξεσκίζει την καρδιά, και αυτός ο πόνος είναι μεγάλος και ανίποτος, κύριε Λεράκη. Πρέπει να σταματήσουμε όμως. Έχουμε κάποια σημειώματα από φίλους ακροατές. Αλλά λέει μάλιστα κάποια κυρία ότι η Κυρκόπορτα, ναι, δεν μας είπατε για αυτήν. Και ότι
0: υπήρχε μια πόρτα εκεί, ναι, μια πόρτα μεταξύ των δύο τυχών που ήταν ανοιχτή για να επικοινωνούν οι ευρισκόμενοι στο εσωτερικό, η Κερκόπορτα, και να φεύγουν από το ένα τείχος στο άλλο. Αυτή ήταν χαμηλή, μισόκλειστη, και λένε ότι υπήρχε και προφητεία παλιά ότι αν ποτέ πέσει η πόλη, θα πέσει από την Κερκόπορτα. Αυτή η Κερκόπορτα, και πράγματι μπήκανε 200 περίπου γενίτσαροι μέσα, προχώρησαν. Οι άλλοι, οι πολεμιστές που ήταν στα τείχη, όταν γύρισαν και είδαν μέσα στην πόλη τους 200 αυτούς, και δεν ήταν περισσότεροι, να σκορπιστούν μέσα, είπαν εκείνο το «εάλλο η πόλη», σου λέει, αφού είναι πίσω, η πόλη έπεσε. Και αυτοί όχι, κατάφεραν να πάρουν και δύο πύργους και να υψώσουν τουρκικά μπαϊράκια. Και εκείνο το «εάλλο η πόλη» έκανε τη μεγάλη καταστροφή. Την έκλεισαν μετά, αλλά ήταν αργά.
2: Κύριε Λεράκη, θα σταματήσουμε εδώ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και μας βοηθήσατε να εντρυφήσουμε έστω και για λίγο στο βιβλίο σας «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας», που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Τίνος.
1: Πάντα σας μείνουμε με το αισιόδοξο του ποντιακού θρήνου. Η Ρωμανία κι αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο.
2: Ευχαριστώντας τον Βαγγέλη Τζαναβάρη, τη Βίκη Τριβιζά και στα τηλεφωνήματά σας, για το οποίο σας ευχαριστούμε θερμά. Σας χαιρετούμε, φίλοι ακροατές.
0: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
2: Να είστε καλά. Η γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο. Είναι η εκπομπή της Ειδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων που έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπε ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με, ειδούγα ως έγενε το η φωνή του ασπρός.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

κίνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως οι Άγιοι βασανίζονται, γράφει ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου, και στο τέλος τελειώνουν το μαρτύριό τους με το θάνατο και παίρνουν το στεφάνι της αυθαρσίας, έτσι και η αγιασμένη πόλη, η νέα Σιών της Χριστιανοσύνης, η Κωνσταντινούπολη, αφού βασανίστηκε, έκλαψε, πόνεσε από κάθε λογής τυράννισμα, ήρθε η μέρα που παρέδωσε το πνεύμα της. Η Ιερά Κιβωτός, η δωδεκάτυχος πόλης, έπεσε ματωβαμένη στις 29 Μαΐου 1453, σαν τη σεβάσμια εκείνη μητέρα των Μακαβαίων. Ποιο καλάμι μπορεί να γράψει με αίμα για να εξιστορήσει τη θλίψη και τον πόνο που περάσανε όσοι βρεθήκανε μέσα στη χιλιόχρονη αυτή πολιτεία, που ήταν κατά τα θρηνητικά λόγια του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, ελπής και χαρά πάντων των Ελλήνων, το καύχημα πάση της ούση υπό την Ηλίου Ανατολήν. Την ώρα που ο μάρτυρας βασιλιάς στην πύλη του Αγίου Ρωμανού παρέδιδε το πνεύμα του από τούρκικο σπαθί, μέσα στα βουβά μεϊντάνια και στους δρόμους της πόλης ακουγόταν η φοβερή Ιαχή, η πόλης Εάλο, και στον αντίλαλο παρέλυαν τα γόνατα από την τρομάρα, ακούγοντας αυτή τη φωνή να κράζει με θρήνο, η πόλης πάρθηκε, η πόλης Εάλο.
1: 29 του Μάη 1453. Ένας νεαρός 21 χρόνων, ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Πορφητής, παίρνει την πόλη. Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία, η νέα Ρώμη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ρωμανία των Παλαιολόγων

Μέγας καημός του γένους. Έτσι η γυμνή όπως έχει απομείνει αποκαλύπτει το πνευματικό της μεγαλείο, μίαν άλλου κόσμου ομορφιά. Ό,τι μας καταξιώνει αντίκριστο πεπρωμένο είναι μονάχα η ομορφιά. Πάνω, ψηλά οι φτερούγες των αγγέλων ανοίγονται διάπλατα για να σκεπάσουν τούτο το μεγαλούργημα των αιώνων και να το διατηρήσουν για τις ψυχές εκείνες που φλέγονται από την προσμονή πως πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι. Διασχίζουμε τους στενούς δρόμους της πόλης. Κατευθυνόμαστε προς την συνοικία του Τζιβαλίου και πίσω αφήνουμε ανήλια σκοτεινά σοκάκια. Πού και πού συναντάμε κάποιες επιγραφές χαραγμένες στην πέτρα. Είμαστε στην Κωνσταντινούπολη, που για μας τους Έλληνες είναι ένας τόπος εθνικής αυτογνωσίας. Ένας αδυσόπιτος καθρέφτης είναι η Κωνσταντινούπολη, μας λέγει ένας Ρωμιός της πόλης, εμπρός τον οποίο ελέγχεσαι με κοινική ειλικρίνεια. Στους δρόμους της θα τριφτείς και θα λιώσεις, ώσπου να μείνεις ό,τι είσαι και όχι ό,τι θα ήθελες να είσαι. Πολύ μικρός και έθραυστος και ελάχιστος, ανήμπορος και διαβατικός, ταυτόχρονα όμως άπειρος και ατράνταχτος, πάγκαλος, πανίσχυρος, ριζωμένος και αιώνιος. Πώς να το πω? Πεθαίνεις και ξαναγεννιέσαι σε τούτη την πόλη. Γδέρνεσαι. 10 φορές πεθαίνεις και ξαναγεννιέσαι Έλληνας. Εν εταίρα μορφή. Σταυρικός μαζί και αναστάσιμος. Έτσι οι λαροί χνηλάτες μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μεταξύ του χθες και του σήμερα, βαδίζουμε στους δρόμους της πόλης. Κάποιες επιγραφές, κάποιες εκκλησίες προκαλούν τη μνήμη μας.

0: Και να, μπροστά μας υψώνεται ένα εξαίρετο βυζαντινό κτίσμα. Το Γκιούλ Τζαμί, μας ενημερώνει μια επιγραφή. Είναι ο άλλοτε βυζαντινός ναός της Αγίας Θεοδοσίας, που στις 29 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της. Βρισκόμαστε στην περιοχή των δεξιοκρατιανών, των Βυζαντινών χρόνων, στα κράσπεδα του τέταρτου λόφου. Με δέος και ευλάβεια κοιτάζουμε το περήφανο κτίσμα και μέσα μας ζωντανεύουν οι μνήμες των χρόνων της οικονομαχίας, τότε που μαρτύρησε η Οσία Θεοδοσία. Κωνσταντινουπολίτισσα ήταν η Θεοδοσία και έζησε τον 8ο αιώνα. Μεγάλωσε με τις ευσεβείας στα νάματα, γι' αυτό και διακρινόταν για τη φλογερή της πίστη. Η αγάπη της προς τον Χριστό την οδηγεί στη μοναχική ζωή για να δοθεί ολοκληρωτικά στον ουράνιο νυμφίο. Στα χρόνια της ξέσπασε η φοβερή θύελλα της οικονομαχίας, που για 100 και πλέον χρόνια συγκλώνησε την Εκκλησία. Ο δισεβής βασιλιάς Λέων ο Ίσαυρος προστάζει να αφαιρεθούν από τους ναούς οι ιερές εικόνες και να καταστραφούν. Άνθρωποι του αυτοκράτορα εκτελούν τις διαταγές του. Φλογεροί υπερασπιστές των Αγίων εικόνων είναι κυρίως οι μοναχοί, οι οποίοι διώχθηκαν και θανατώθηκαν. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Οσία Θεοδοσία. Πρωτοστατεί στην αντίδραση του ευσεβούς λαού κατά της νέας αίρεσης του βασιλιά. Τρέχει παντού με πλήθος πιστών προκειμένου να διασώσει από την βεβήλωση και την καταστροφή τα ιερά κοιμήλια της πίστης.
1: Άνθρωποι του αυτοκράτορα πήραν εντολή να έλθουν στη Χαλκή πύλη και να κατεβάσουν από αυτήν την ιερή εικόνα του Χαλκίτη Χριστού και να την καταστρέψουν. Η Οσία Θεοδοσία, βλέποντας την ανίερη αυτή πράξη, επαναστατεί και ξεσηκώνει πολλούς χριστιανούς. Τότε γυναίκες και άνδρες έρχονται στη Χαλκή πύλη να σώσουν τη σεπτή εικόνα του Σωτήρος Χριστού. Ένα ατυχές γεγονός σημειώνεται σε αυτή τη σύγκρουση. Ο απεσταλμένος του βασιλιάς Παθάριος έστησε μία σκάλα για να κατεβάσει από την πύλη την εικόνα. Κάτω είχαν συγκεντρωθεί οι Ορθόδοξοι χριστιανοί που του ζητούσαν να μην πειράξει την εικόνα και με κραυγές έλεγχαν την ασέβειά του. Όλης αυτής της επαναστατικής ομάδος ηγείται η Οσία Θεοδοσία, η οποία βλέπουν

Σαν την ασέβεια του σπαθάριου, έριξε τη σκάλα με το σπαθάριο κάτω. Η πράξη της αυτή εξόργησε τον αυτοκράτορα, ο οποίος διέταξε να αποκεφαλιστεί μέγα πλήθος, του οποίου αριθμός δεν μας είναι γνωστός. Η δεωσία Θεοδοσία συνελήφθη μαζί με άλλους 9 μοναχούς και οδηγήθηκε στη φυλακή. Ένας στρατιώτης αγρίκος, ενώ την έσερνε σαν έφτασε στην τοποθεσία του Βοός, προκειμένου να απαλλαγεί από τον έλεγχο που του ασκούσε η Οσία, την κατέσφαξε με ένα κέρατο βοδιού, το οποίο με μεγάλη μανία έμπηξε στο λαιμό της. Έτσι η Μακαρία παρέδωσε στον Κύριο δια του μαρτυρίου το πνεύμα της. Οι χριστιανοί με ευλάβεια ενταφίασαν το λείψανό της στην Ιερά Μονή της Ούσης εν το Πετρίο, πλησίον του κερατίου κόλπου, στην τοποθεσία δεξιοκράτους. Για τους αγώνες και την πίστη της ο Κύριος την βράβευσε. Άφθαρτο παρέμεινε το ιερό της λείψανο και επιπλέον θαυματουργούσε χαρίζοντας θεραπεία σε πολλούς ασθενείς.

Όταν η Ορθοδοξία θριάμβευσε και τίμησε τους Αγίους Αγωνιστές, τότε αναγνωρίζεται και η Οσία Θεοδοσία και καθιερώνεται η μνήμη της την 29η Μαΐου. Η Ιερά Μονή του Πετρίου πήρε το όνομά της και ήταν μια πνευματική έπαρξη της Ορθοδοξίας στη Βασιλεύουσα. Την ημέρα δε της εορτής της Οσίας γινόταν με κάθε μεγαλοπρέπεια ιερά πανήγυρες προς τιμήν της. Έτσι και την 29η Μαΐου του 1453 η Κωνσταντινούπολη γιόρταζε τη μνήμη της Οσίας Θεοδοσίας, αλλά λόγω των εκτάκτων περιστάσεων υπό των οποίων βρισκόταν η πόλης, τα πλήθη των ευσεβών πολιτών είχαν κατακλείσει το ναό της Οσίας και είχαν διανυκτερεύσει με δεήσεις για την σωτηρία τους. Μαζί τους και ο τελευταίος αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Περισσότεροι όμως ήσαν εκείνοι που πρωί-πρωί έσπευσαν προς το ναό της Οσίας Θεοδοσίας. Οι γυναίκες, συν της ανδράση αυτών, απερχόμενε εις προσκύνησιν, σημειώνει ο ιστορικός της άλωσης Δούκας, φέρουσε κυρούς και θυμιάματα περικαλοπισμένε. Την ίδια σχεδόν ώρα οι Τούρκοι κατελάμβαναν την πόλη και ξεχύνοντο μέσα σε αυτήν. Έτσι οι πρώτοι που συνελήφθησαν ήσαν οι ευσεβείς χριστιανοί που πήγαιναν στον εορτάζοντα ναό της Οσίας Θεοδοσίας. Εξέφνης, γράφει ο Δούκας, εν της παγίση των Τούρκων ενέπεσον, αλλά και τους ευρισκόμενους εντός του ναού εχμαλώτησαν, εισβάλλοντες σε αυτόν και λαιλάτισαν άγρια τον πανίερο ναό. Τα γεγονότα από το πανηγύρι της Οσίας Θεοδοσίας με φρικιαστικό τρόπο αφηγείται και ένας Σέρβος χρονογράφος. Όπως όλες οι αναρρύθμιτες εκκλησίες της πόλης γράφει, έτσι και η εκκλησία της Αγίας Θεοδοσίας, που ήταν ένα κτίσμα ορατό από παντού, επειδή γιόρταζε, ήταν την ημέρα εκείνη γεμάτη από πιστούς. Είχαν περάσει όλη την φοβερή νύχτα με συνεχή προσευχή, παρακαλώντας την Οσία να σώσει την πολύπαθη πόλη τους.

πολύ πρωί ξεκίνησε και η λιτανία του Ιερού Λειψάνου της Οσίας. Με δάκρυα στα μάτια ακολουθούσαν πολλοί πιστοί. Το Ιερό Λείψανο της Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας κρατούσαν οι ιερείς και όλος ο κόσμος που ακολουθούσε έψαλε το Κύριε Λέησον. Σαν έφτασαν στην πλατεία, σημερινό Βεφά, τότε βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους εξαγριωμένους Τούρκους που ήδη είχαν ξεχυθεί στην πόλη. Το τι επακολούθησε είναι αδύνατο να περιγραφεί. Οι Τούρκοι άλλους εχμαλώτησαν και άλλους κατέσφαξαν. Διεσκόρπισαν τα ιερά λείψανα της Οσίας Θεοδοσίας και άρπαξαν την πολύτιμη λειψανοθήκη. Επειδή βρήκαν το ναό στολισμένο με άλικα μαγιάτικα τριαντάφυλλα λόγω της εορτής, τον ονόμασαν Γκιούλ Τζαμί, τέμενος των Ρόδων. Μπροστά μας το μεγάλο και εντυπωσιακό κτίριο του άλλοτε ναού της Οσίας Θεοδοσίας. Κτίσμα επιβλητικό, αν και έχουν γίνει πολλές επεμβάσεις και αλλαγές. Ωστόσο το αρχικό του σχέδιο παραμένει αναλύωτο. Αναντήρητα είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα βυζαντινά μνημεία της πόλης. Με μια σπάνια ανάταση νιώθεις την αναζήτηση αυτή του ρυθμού που επειδή είναι αβέβαιη ακόμα οδηγεί στο θαύμα. Αριστουργηματική είναι και η πρόσωψη του ναού. Στο εσωτερικό του ακόμα σώζονται παραστάσεις με φυτά και πουλιά, ενώ οι εικόνες έχουν σκεπαστεί με χρώμα. Αψίδες περίτεχνες, υπέροχα και ονόκρανα. Όλα μιλούν για το θαύμα της τέχνης του Βυζαντίου, που όλα εγίνονται για να υπάρχουν αιώνια. Με την άλωση, ο ναός έγινε αποθήκη για τις ανάγκες του τουρκικού ναυστάθμου, ενώ επί Σελήμ του Δευτέρου, ο ναός, αφού διαμορφώθηκε κατάλληλα, έγινε τζαμί.

διάχυτη παραμένει εδώ μία πνευματικότητα που δύσκολα μας κάνει να απεγκιστρωθούμε από αυτήν. Αυτή η διάχυτη, απτή σχεδόν και σαρκωμένη στους τοίχους και στις πέτρες πνευματική ατμόσφαιρα, σήμερα άγγιξε τα μύχια της καρδιάς μας. Νιώσαμε ολοζώντανη την οσία Θεοδοσία να αντιστέκεται στους αιώνες, σ' όλους όσους επιχειρούν να καταστρέψουν την εικόνα του Σωτήρος Χριστού. Τι κι αν χάθηκε το ιερό της Λείψανο, ο ναός της παραμένει ακατάλυτος, άφθαρτος στου χρόνου τη φθορά, άφθαρτος και στην μανία των κατακτητών για να θυμίζει τους χριστιανούς κάθε χρόνο στις 29 Μαΐου, όχι μονάχα την θλιβερή επέτειο της άλωσης, αλλά κυρίως την φλογερή αντίσταση της οσιομάρτυρος Θεοδοσίας κατά εκείνων που αρνούμενοι την εικόνα του Χριστού αρνούνται και την ενανθρώπισή του. Επέτρεψε ο Θεός την άλωση και την καταστροφή της πόλης, διότι εξέλιπε από τους χριστιανούς η φλογερή αντίσταση κατά της αμαρτίας. Χαλάρωσε η ευσέβεια, ατόνισε η πίστης. Ο ναός της οσίας Θεοδοσίας έρχεται μέσα από τους αιώνες να θυμίσει τη δυναμική αντίσταση των χριστιανών σε ό,τι αμαυρώνει και καταστρέφει από μέσα μας την εικόνα του Χριστού, την εικόνα της πίστης.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο και τη Σοφία Σκούλικα που σήμερα ήταν κοντά μας. Επίσης τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Η πόλις εάλο. Ένα αφιέρωμα στη μαύρη επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης.

Όπως οι Άγιοι βασανίζονται και στο τέλος τελειώνουν το μαρτύριό τους με τον θάνατο και παίρνουν το στεφάνι της αυθαρσίας, έτσι και η αγιασμένη πόλη, η νέα Σιών της χριστιανοσύνης, αφού βασανίστηκε, έκλαψε, πόνεσε από κάθε λογή στυράνισμα, ήρθε η μέρα που παράδωσε το πνεύμα της. Η ιερή Κιβωτός, η δωδεκάνησος πόλης, έπεσε ματωβαμένη στις 29 Μαΐου 1453 σαν τη Σεβάσμια μητέρα των Μακαβαίων.

Ποιο καλέμι μπορεί να γράψει με αίμα για να ξυστορήσει τη θλίψη και τον πόνο που περάσανε όσοι βρεθήκανε μέσα στη χιλιόχρονη και γεραρή αυτή πολιτεία, που ήτανε κατά τα θρηνητικά λόγια του βασιλιά της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ελπίς και χαρά πάντων των Ελλήνων, το καύχημα πάση της ούσιν υπό την του ηλίου Ανατολή, και που τώρα ήτανε σαν μαραμένο λουλούδι. Την τελευταία μέρα της, Δευτέρα, 28 Μαΐου, πρόσταξε ο βασιλέας, ο βασανισμένος Κωνσταντίνος, να κάνουν λιτανία, μήπως λυπηθεί ο Θεός και ελεήσει τη χριστιανοσύνη. Ο βασιλιάς, οι δεσποτάδες, οι παπάδες και όλος ο λαός, με τα εικονίσματα, με τα εξαυτέρουγα και με τα θυμιατά, πήρανε γύρω όλα τα κάστρα, ψέλνοντας και φωνάζοντας με δάκρυα «Κύριε, ελέησον».

Την ίδια μέρα το βράδυ σύναξε ο βασιλέας όλους τους αξιωματικούς και τους προκρήτους και τους είπε μια ομιλία που και οι πέτρες ραγίσανε με τη θρηνητική φωνή του. Η νύχτα έπεσε σαν κοράκι μαύρο και σκέπασε με τις φτερούγες της την θλιβερή την πόλη μαζί με τις δυστυχισμένες ψυχές που ήταν κλεισμένες μέσα. Οι άντρες ήταν στα κάστρα. Οι γέροι και οι γυναίκες βρισκόνταν στα σπίτια και προσευχόνταν με δάκρυα. Μοναχά τα παιδιά λαγοκοιμόντανε τα καημένα. Τα πιο πολλά σφαχτήκανε την άλλη μέρα. Κατά τα μεσάνυχτα, ο βασιλιάς καβαλίκεψε στο άλογό του μαζί με τον αχώριστο συμβολάτορά του τον Φραντζή και με 2-3 άλλους αξιωματικούς βγήκανε από το παλάτι. Τραβήξανε αμίλητοι κατά τα κάστρα για να δούνε αν φυλάγανε καλά οι βάρδιες. Μουγκαμάρα παντού. Η νύχτα ήτανε γλυκιά, μα οι καρδιές τους ήτανε φαρμακωμένες. Ο βασιλιάς γύρισε και είδε τα άστρα που λάμπανε στο χάος του ουρανού. Δάκρυσε και μουρμούρισε. «Εν το οίκο του πατρός μου, μονέ πολλέ εισήν». Ήτανε κατακουρασμένος από την αγρύπνια και από το ξενύχτη, μα δεν τα απόδειχνε για τους άλλους. Τριγυρίσανε όλα τα κάστρα. Οι φυλακάτορες ήτανε άγρυπνοι στις πόστες τους. Σα φτάξανε στην πόρτα τη λεγόμενη Καλλιγαρία, φωνάξανε οι πετινοί το πρώτο λάλημα. Ξεκαβαλικέψανε και ανεβήκανε στον πύργο. Κάτω από το κάστρο απόξω δεν μπορούσανε να ξεχωρίσουνε τίποτα από το σκοτάδι. Μοναχά ακούγονταν φωνές και σαματάδες παράξενοι. Οι φύλακες τους είπανε πως όλη τη νύχτα έτσι γαβριάζανε κάθε βράδυ οι Τούρκοι. Εκείνη τη νύχτα η ταραχή και ο σαματάς ήτανε πιο πολλής, γιατί σέρνανε τις καστρομηχανές για να τις πάνε κοντά στο καστροχάντακο. Ακούγανε φασαρία και από το μέρος της θάλασσας, γιατί και τα καράβια σαλπάρανε για να πάνε γυαλό κοντά στα κάστρα.

Κατά το δεύτερο πετινολάλημα σηκώθηκε άξαφνα μονομιάς μεγάλη βουή στο τουρκικό στρατόπεδο και σαν να ήταν μια θάλασσα με φουρτουνιασμένα κύματα, οι Τούρκοι χυμήξαν απάνω στα κάστρα και άρχισε ο πόλεμος. Αυτό το κάνανε την ίδια ώρα κάθε νύχτα για να κουραστούν οι χριστιανοί και ύστερα να πέσουν κατά πάνω τους οι πιο αντριωμένοι που είχε ο Σουλτάνος. Και τούτη τη φορά γίνηκε μεγάλη αιματοχυσία, μα οι Έλληνες βαστάξανε καλά και οι Τούρκοι δεν βάλανε πόδι στο κάστρο. Σιγά σιγά καταλόγιασε το βουητό, μα το θηρίο έκανε πως κοιμότανε, πλην παραφύλαγε και περίμενε.

άστρα πιάσανε και τρεμοσβήνανε στον ουρανό και κατά την ανατολή άρχισε να γλυκοχαράζει. Εκείνη την ώρα μονομιάς βροντίξανε μυριάδες νταούγια και ζουρνάδες και έτρεμε η γης από τον αλαλαγμό σαν να ουριάζανε αγριοβούβαλα και ανάψανε φωτιές από παντού γύρω στην πολιτεία και όλη εκείνη η μερμηγιά έπεσε κατά πάνω στα κάστρα από στεριά και από θάλασσα. Οι σαγίτες πετούσανε σαν σύννεφο από αιμοβόρα όρνια και πέφτανε πάνω στους πύργους μαζί με χαλάζια από πέτρες. Από τη στεριά και από τα καράβια ρίχνανε γεφύρια για να γαντζώσουνε στο φρύδι του κάστρου και στήσανε πλήθος ανεμόσκαλες, μα οι χριστιανοί πάλι βαστάξανε και γκρεμίσανε τις σκάλες που πέφτανε μαζί με τους ανθρώπους σαν να ήταν εξόβεργες που είχαν απάνω τους κολλημένα πουγιά. 2 ώρες βάσταξε και τούτο το ρεσάλτο και ο τόπος και ο αγέρας γέμισε από βογγητά και από τα μουγκρίσματα των λαβωμένων. Πολλοί καιγόντανε μαζί με τις μηχανές και με τις προβιές που τις είχαν για παραπέτα, μα τους πιο πολλούς τους σκοτώνανε οι κοτρώνες που πέφτανε από πάνω. Οι χριστιανοί σφεντονίζανε την υγρή φωτιά και μαζί ρίχνανε με τα δοξάρια και με τις τσάκρες και με τις φεντόνες. Ύστερα από σκληρό πάλεμα, οι Τούρκοι στρίψανε πίσω για να ξεκουραστούνε, μα οι τσαούσιδες τους χτυπούσανε με τα κουρπάτια και με τα μαγκούρια και τους κάνανε να γυρίζουνε πίσω και να πολεμάνε.

ήλιος είχε βγει πια πάνω από τα βουνά της Ανατολής, μα ήτανε κόκκινος σαν αίμα και θαμπός από την μαύρη αντάρα που βγάζανε οι πίσες, τα θιάφια και η σκόνη που ανέβαινε από εκείνη την Ναβαθέα. Για μια στιγμή οι Τούρκοι φάνηκε πως τσακίσανε και οι Γρεκοί πήρανε θάρρος και φωνάζανε από τα κάστρα. Μα σε λίγο οι πιο παλικαράδες σημώσανε και ξαναβάλανε τις σκάλες και ανεβαίνανε και άλλοι γαντζώνανε χωρίς σκάλα ο ένας απάνω στον ώμο του αλουνού και κουνούσανε τα χαντζάρια σαν δαίμονες και μπλοκάρανε τις καστρόπορτες ουριάζοντας σαν τα θηρία. Τότε ο Θεόφιλος ο Παλαιολόγος και ο Δημήτρης ο Κατακουζινός, βλέποντας πως θα πατούσανε το κάστρο, πέσανε απάνω τους με αντρία μαζί με άλλους Γρεκούς και τους γκρεμίσανε από εκεί που είχαν γαντζώσει. Σε λίγο έφταξε και ο βασιλιάς καβάλα στο άλογό του και φώναξε: «Αδέρφια, βαστάτε για τους ιχτυρμούς του Θεού, γιατί βλέπω πως πιάνουνε και σκορπάνε οι οχτροί μας και ελπίζω στο Θεό πως η νίκη είναι δική μας». Εκεί που μιλούσε ο Κωνσταντίνος, του μηνύσανε πως ο Γιάννης ο Γιουστινιάνης, ο στρατηγός, λαβώθηκε στο δεξί ποδάρι και πως αυτός που ήτανε γενναίος άντρας, μόλις είδε το αίμα του να τρέχει, λιγοψύχησε και φώναξε να τον πάνε στους γιατρούς. Ο δυστυχής ο βασιλέας έδραμε και σαν τον είδε, πήγε κοντά του και τον ξόρκισε να μην αφήσει τη θέση του σε τέτοια στιγμή, γιατί η πολιτεία του είπε «κρέμεται από σένα». Μα αυτός δεν άκουγε τίποτα, μόνο πέρασε στον Γαλατά και από εκεί μπήκε σε ένα γενουβέζικο καράβι και πέθανε στο δρόμο στα νερά της Χίου. Σαν είδανε οι Τούρκοι την ταραχή που έγινε στους χριστιανούς, πήρανε θάρρος. Ένας Σογάν Πασάς μάζεψε τους γενίτσαρους και τους μίλησε και τόσο κουράγιο τους έδωσε με τα λόγια του που γινήκανε σαν λέοντες και γιουριάρανε ίδιο σύφουνας κατά πάνω στο κάστρο. Ένας από αυτούς τους γενίτσαρους που τον λέγανε Χασάνι Λουπαδίτη, άντρας γίγαντας, χύμιξε κατά το μέρος που γινόταν η αναμπαμπούλα, βαστώντας με το ένα του χέρι το γιαταγάνι και με το άλλο το σκουντάρι απάνω από την κεφαλή του και πίσω από αυτόν τρέξανε άλλοι 30 νοματέοι. Όσοι Γρεκοί βάσταξε η καρδιά τους και δεν δηλιάσανε από το φευγιό του Γιουστινιάνη, σταθήκανε αντριωμένα και τους βαρέσανε με τα κοντάρια και κατρακυλούσανε μεγάλες πέτρες από πάνω τους. 18 από αυτούς γκρεμίσανε, μα ο Χασάνης μπόρεσε και ανέβηκε στο κάστρο και σκόρπισε τους χριστιανούς. Τότε ανεβήκανε και άλλοι πολλοί Τούρκοι, γιατί οι Γρεκοί ήταν πιο λίγοι και δεν μπορέσανε να τους διώξουνε μόλο που γινότανε μεγάλος θρήνος. Για μια στιγμή μια πέτρα βάρεσε τον Χασάνη και τον ζάλισε και έπεσε σκεπασμένος με το σκουντάρι του. Οι Γρεκοί πέσανε απάνω του και τον πετροβολούσανε από παντού, μα αυτός ξεζαλίστηκε και ανασηκώθηκε απάνω στο γόνατό του και τους βαστούσε μακριά με το σπαθί. Πλην από τις πολλές λαβοματιές παράλυσε το χέρι του που βαστούσε το γιαταγάνι και οι σαγίτες τον κάνανε κόσκινο και ξεψύχησε. Μαζί με αυτόν σκοτωθήκανε και πολλοί άλλοι αγαρινοί. Μα στο μεταξύ κολλήσανε στο κάστρο ένα ζμάρι Τούρκοι και πηδήξανε μέσα στην τάμπια τσαλαπατώντας ο ένας τον άλλον και πλημμυρίσανε σαν τη θάλασσα που ρίχνει χάμω τον μήλο και η καστρόπορτα άνοιξε και η μερμηγκιά χύμιξε μέσα με φοβερή οχλοβοή. Εκείνη την ώρα ακούστηκε μια φωνή: «Η πόλη πάρθηκε».

Ο δυστυχής βασιλέας κέντησε τ' άλογό του και έδραμε κατά το μέρος που γινόταν ο θρήνος, κράζοντας και δίνοντας θάρρος στους δικούς του. Μα το τουρκομάνι φούσκωνε ολοένα και άμποχνε μπροστά του τους λιγοστούς χριστιανούς. Τότε ο Κωνσταντίνος έπεσε μέσα στο πλήθος σαλέοντας με το σπαθί στο χέρι και έτρεξε σαν ποταμός το αίμα από τα χέρια και από τα πόδια του. Από τα δεξιά του πολεμούσε ο Δον Φραγκίσκος και σαν τον αητό γιάνιζε τους οχτρούς με το στόμα και με τα νύχια. Και ο Θεόφιλος ο Παλαιολόγος, σαν είδε τον βασιλέα ματωμένο, φώναξε κλαίγοντας: «Θέλω να πεθάνω, δεν θέλω να ζήσω», και ρίχτηκε μέσα στους Τούρκους βαρώντας με το σπαθί του. Και ο Γιάννης ο Δαλμάτης βρέθηκε εκεί πέρα και πολεμούσε σαν λεοπάρδαλος.

Τρεις φορές αμπόξανε τους Τούρκους αυτοί οι γενναιόκαρδοι άντρες, μα στο τέλος σκοτωθήκανε και τα κορμιά τους βουλιάξανε μέσα στο ανθρωπομάνι. Μαζί τους πολεμήσανε και σκοτωθήκανε και άλλοι στρατιώτες χριστιανοί και παρεδώσανε τη ψυχή τους για την πίστη του Χριστού κοντά στην πόρτα του Αγίου Ρωμανού την Τρίτη το πρωί 29 Μαΐου 1453.

Εκεί παρέδωσε τη ψυχή του και ο μάρτυρας βασιλιάς, κράζοντας με δάκρυα: «Δεν υπάρχει χριστιανός να κόψει την κεφαλή μου.

Την ώρα που γινότανε στην Καστρόπαστα του Ρωμανού αυτός ο θρήνος, μέσα η πολιτεία ήταν έρημη, γιατί οι άνθρωποι είχαν κλειστεί στα σπίτια από την τρομάρα τους. Μέσα στα βουβά μαϊντάνια και στους δρόμους ακουγότανε μοναχά η φωνή «Η πόλη πάρθηκε! Η πόλη πάρθηκε!» και από τον αντίλαλο παραλύνανε τα γόνατα από την τρομάρα. Πολλοί τρελαθήκανε ακούγοντας αυτή την φωνή να κράζει με θρήνο. «Η πόλη πάρθηκε, η πόλης εάλλο».

Απόψε, Αηδώνη, δε μ' άφησες τα μάτια μου να κλείσω με τη γλυκιά θλιμμένη σου λαγιά. Σαν ήρθες επισκέπτης στο φτωχό μου παραθύρι, δειλά-δειλά. Και το γλυκό, το πονεμένο σου τραγούδι, πίσω πολύ μου γύρισε το νου, στη Σπαναγιά στη δοξασμένη πόλη, που χίλια χρόνια εστεκόταν κάστρο άπαρτο στην άκρη του γυαλού. Και είδα την Αγιά Σοφιά περήφανη να στέκει, όλη από μάρμαρο και από χρυσάφι λαμπυρίζει, και τον ιδρυτή της, το Νενίκη Κάστε Σολομών, γονατιστό με καμάρι σεμνό να ψιθυρίζει. Πέρασαν από μπρος μου υπέροχες μορφές τρανών αυτοκρατόρων, μορφές ηρωικές. Να ο Μέγας που με του σταυρού το όραμα εκέρδισε τη νίκη, και ο Ηράκλειος που για να σώσει το σταυρό πόλεμο με βαρβάρους εκίνησε τρανό, και ο Έλληνας που έπεσε στου Ρωμανού την πύλη, όχι φορώντας την πορφύρα την αυτακροτορική, μα σαν απλός στρατιώτης βαστώντας το δεξί του χέρι το σπαθί. Και ύστερα πόνος, δάκρυα, λιγμή, σκλαβιά, γιατί εάλλο η πόλης και δεν υπάρχει πια. Ας ήτανε ιστορία να τράβαγε του μέλλοντος το πέπλο, να δουν τα μάτια μου ξανά, να δουν και να θαυμάσουν πάλι να λάμπει η διαμαντένια πολιτεία στου Βόσπορου την όχθη, και πάλι να ακουστούν τα σήμαντρα από την Άγια Εκκλησιά, και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς να ξαναζωντανέψει. Μη θρυνείς όμορφο, Αηδώνη, πια την προφητεία, θυμίσου μόνο την παγιά, πως θα'ρθει κάποιος για να ανοίξει της πολιτείας τις πύλες με τα χρυσά κλειδιά. Θα'χει το δικέφαλο αετό στα στήθη και εντυμένο, την περηφάνεια στην κρυστάλλινη ματιά. Από τη Δύση θα'ρθει ο ξένος ή από την Ανατολή, ρωτούσανε γενιές ανθρώπων καθώς διαβαίναν οι καιροί. Μα το Αηδώνη είπε μοναχά, θα'ρθει.

Τι είναι σήμερα για μας η πόλη, η ευρωπαϊκή παραθαλάσσια πόλη της Τουρκίας, με τις χιλιοτραγουδημένες φυσικές της ομορφιές και τα θαυμαστά μνημεία ενός λαμπρού βυζαντινού πολιτισμού, τόσο κοντινή από την Ελλάδα μας, τόσο προσιτή για τουρισμό. Μια μεγάλη αγορά με τα φτηνά δερμάτινα και ασημικά της είδη, την τουρκική βαριά κουζίνα, τους ανατολίτικους χορούς και τα τραγούδια στα πολυάριθμα κέντρα της. Η απλή επιθυμία και περιέργεια να περιδιαβάσουμε την πόλη μύθο, να επισκεφτούμε τα ξαγκουστά σε χλειδί παλάτια των Σουλτάνων και τις πολυάριθμες βυζαντινές εκκλησίες. Ίσως ακόμα ένα ταπεινό προσκύνημα στην Αγιά Σοφιά μας, που και μουσείο δεν έχει χάσει τίποτε από το αρχαίο της μεγαλείο. Ένας βαθύτερος πόθος να λειτουργηθούμε στο ναό του Αγίου Γεωργίου, στους χώρους του Πατριαρχείου μας. Αλίμονο, αλίμονο αν είναι μόνο αυτό για μας η πόλη.

πόλης Εάλο. Ήταν ένα αφιέρωμα στη μαύρη επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Παρουσίασε η Βάσο Μιχαήλ.

Κείμενο Φώτη Κοντογλού. Μουσική και στίχη από τον δίσκο του Σταμάτη Σπανουδάκη, Μαρμαρωμένος Βασιλιάς.

0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα, μνήμη της Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, η Αγία μας Εκκλησία όρισε να τιμάμε μία βασίλισσα, την Οσία Υπομονή.
1: Στις μέρες μας, το 1904, ήρθε στο φως το λείψανο του Οσίου Παταπίου και μαζί του η Αγία Υπομονή, η τελευταία αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, η οποία συμπάσει της Αγίας κοσμεί τον θρόνο της χάριτος της δόξης του Θεού. Αναζητώντας τη μορφή της στις τελευταίες ώρες της χριστιανικής αυτοκρατορίας, λίγο πριν την άλωση, βρίσκουμε ότι η Αγία Υπομονή είναι η Ελένη, εν Χριστώ το Θεό πιστή Αυγούστα και αυτοκρατόρισα Ρωμαίων η Παλαιολογίνα, όπως την αναφέρει μια μινιατούρα με την εικόνα της που βρίσκεται στο Λούβρο. Η μινιατούρα αυτή η εικόνα παρουσιάζει τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Δεύτερο τον Παλαιολόγο, τη σύζυγό του Ελένη και τα 3 από τα 6 παιδιά τους να ευλογούνται από την Παναγία. Μια άλλη εικόνα της αυτοκράτηρας Ελένης Παλαιολογίνας υπάρχει σε μολυβδόβουλο που βρίσκεται στη συλλογή του Ρωσικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Κωνσταντινουπόλεως. Εκείνη όμως που προξένησε το ενδιαφέρον ευσεβών ψυχών και έκανε ώστε να έρθει στην εκκλησιαστική δημοσιότητα της εποχής μας και να αρχίσει η τιμή και η μνήμη της Οσίας Μητρός Υπομονής, του πνευματικού αυτού αδάμαντος καρτερίας εν υπομονή πολύ, στάθηκε μια εικόνα λαϊκής τέχνης, ζωγραφισμένη από κάποιον άγνωστο αγιογράφο, η οποία ήρθε στο φως στις αρχές του αιώνα μας, όταν ευρέθη το ευωδιάζον ιερό λείψανο του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ιμών Παταπίου στα Γεράνια Όρη, πάνω από το Λουτράκι, μέσα σε σπηλιά ναό.
2: Στο τέμπλο λοιπόν αυτού του Ναΐδριου υπήρχε εικόνα μιας Αγίας με μοναχική ενδυμασία και με την επιγραφή «Η Οσία Μήτηρ ημών υπομονή» και τίποτα άλλο. Ποια ήταν αυτή η Αγία? Άγνωστη στη τιμητική για τους Αγίους ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Άγνωστη στα γεωλογικά στην Αξάρια. Άγνωστη στην Ινολογία. Τίποτε δεν υπήρχε που να παρέχει κάποια πληροφορία της οσιακής ζωής της. Άρχισε η αναζήτηση στα βάθη των χρόνων, την οποία έκανε ο πρωτοπρεσβύτερος και εκπαιδευτικός πατήρ Σωτήριος Μακριστάθης, από το βιβλίο του οποίου αντλούμε τα στοιχεία. Έτσι, η Οσία Υπομονή για πρώτη φορά έρχεται στο εκκλησιαστικό προσκήνιο και καθορίζεται η τιμή και η μνήμη της κατά την αποφράδα ημέρα της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 29 του Μάη. Η χρονική παρουσία της Αγίας Υπομονής τοποθετείται την τελευταία και φοβερή για το Ελληνοορθόδοξο Βυζάντιο 60 ετία. Ξεφυλίζοντας τις σελίδες της ιστορίας, ανακαλύπτουμε ένα ακόμη βυζαντινό διαμάντι να δέεται στο θρόνο του Θεού. Ο Ρώσος ιστορικός Βασίλεφ μας πληροφορεί ότι ο Μανουήλ ο Δεύτερος, ο Παλαιολόγος, λίγο πριν ανέλθει στον αυτοκρατορικό του Βυζαντίου θρόνο, είχε πανδρευτεί την Ελένη, κόρη του άρχοντα της Βορείου Μακεδονίας, Κωνσταντίνου Δραγάση, η οποία ήταν Σλάβα. Η Ελένη υπήρξε η μόνη Σερβής που έγινε αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Προς τα τέλη της ζωής της έγινε μοναχή με το όνομα Υπομονή. Είχε δε 6 ιούς και 2 θυγατέρες. Από τους ιούς της, οι 2 έγιναν οι τελευταίοι Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
0: Από τις ιστορικές πηγές που υπάρχουν, μαθαίνουμε ότι η Ελένη ήταν κόρη του Κωνσταντίνου Δραγάση, ενός από τους ηγεμόνες των Σλάβων, οι οποίοι είχαν εξελινιστεί και είχαν καταλάβει ελληνικές περιοχές. Ο πατήρ Σωτήριος Μακριστάθης με βεβαιότητα τονίζει ότι η Αγία Βασίλισσα Υπομονή ήταν Ελληνίδα, από εξερινιστέντα πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. Ο φιλόσοφος του Μιστρά και οραματιστής για την εποχή εκείνη του νέου ελληνισμού Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, σε ένα έργο του που το ονομάζει «Μονοδία εις Ελένην Υπομονή Παλαιολογίνα», γράφει: «Δεν είναι εύκολο να έβρει κανείς ομοίαν με αυτήν γυναίκα ανάμεσα σε άλλες που να έχουν τα ίδια αξιώματα, ούτε άλλην με τόσα χαρίσματα και με τόσες αναρέτους πράξεις. Η Ελένη Δραγάση γίνεται βασίλισσα σε μια πολύ κρίσιμη εποχή. Οι Τούρκοι βρίσκονται σχεδόν στα πρόθυρα της Κωνσταντινουπόλεως και ο φόβος της άλωσης δεν ήταν πια αόριστος».

0: αυτοκρατόρισα. Ήταν το κάφημα για το σύζυγό της και τα παιδιά της, αλλά και για το λαό της. Μαζί με τον αυτοκράτορα σύζυγό της, εγεωργούσαν, καθώς γράφει ένας ανώνυμος χρονογράφος, τα ψυχάς των παιδιών και του ορθόδοξου λαού των. Τον Μανουήλ τον Δεύτερο και τη σύζυγό του Ελένη τους διέκρινε κατά τον Χρυσολορά «Ως ιώτης μένει στον Θεό, δικαιοσύνη δε προς ανθρώπους, ενικούσε δε πάντα ο προς τον Θεόν αίρος». Και ο φιλόσοφος Γεώργιος Γεμιστός για την Αυγούστα Ελένη Παλαιολογίνα θα προσθέσει: «Η βασιλίσσα αυτή, με πολλή ταπείνωση και καρτερικότητα, εφαίνεται να αντιμετωπίζει τα δύο μορφάς της ζωής της. Ούτε κατά τους καιρούς των δοκιμασιών απαγοητεύεται, ούτε όταν ευτυχούσε επανεπάβετο, αλλά εις κάθε περίπτωση έκανε το πρέπον. Συνεδίαζαν τη σύνεση με τη γενναιότητα περισσότερο από κάθε άλλη γυναίκα. Διεκρίνεται ο δια τη σοφροσύνη τη. Την δε δικαιοσύνη την είχε στον τελειότατο βαθμό. Δεν εμάθαμε, λέγει ο Γεμιστός, να κάνει ποτέ κακό εις ουδέναν, ούτε μεταξύ των ανδρών, ούτε μεταξύ των γυναικών. Αντιθέτως, εγνωρίσαμε να κάνει πολλά και σε πολλούς καλά. Με ποιον άλλο τρόπο δίνεται να φανεί εμπράκτος η δικαιοσύνη, εκτός από το γεγονός του να μην κάνει κανείς ποτέ θεληματικά και σε κανέναν κακό, αλλά μόνο το αγαθό σε πολλούς?» Και ο ίδιος ο συγγραφέας συνεχίζει: «Εκείνο δε μεταξύ των άλλων πολλών ευτυχεστάτων ευτυχιών που υπήρξαν εις αυτήν, είναι το γεγονός ότι εγέννετο μητέρα πολλών και αγαθών παιδιών, άλλων μεν βασιλέων, άλλων δε ηγεμόνων. Το δε κυριότερον ότι επέτυχε να είναι και η πρώτη και η δεύτερη ομονοούντες. Και αν καμιά φορά συνέβαινε κάποια μεταξύ των διένεξης, η μάνα κατόρθωνε με το κύρος της μητρικής παρεμβάσεως, αθορύβος, ησύχος, να επιλύουν τας διαφοράς των. Είναι χαρακτηριστικό το εξής γεγονός. Το έτος 1449, με τη μητρική της επέμβαση, ενθρονίζεται ο υιός της Κωνσταντίνος ο 11ος, διάδοχος του αποβιώσαντος πρώτου ιού της, Ιωάννου του 8ου του Αυτοκράτορος. Ο νέος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο 11ος διόρισε διοικητάς του Μυστρά τον Θωμά και τον Δημήτριο. Υπήρχε μεταξύ των δύο μία ψυχρότης. Πριν αναχωρήσουν δια την Πελοπόννησο, επήγαν να αποχαιρετήσουν τη μάνα τους και να λάβουν τη μητρική της ευχή. Τότε η μεγάλη και φιλόστοργος Αγία Μάνα δεν αρκέστη εις απλούς συγκινητικούς αποχαιρετισμούς, αλλά εκάλεσε κοντά της τον νέο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, πολλούς από τους εγκρίτους συγκλητικούς και τον φίλο των παιδιών της ιστορικών Φραντζή, και αφού τους έδωκε πολλά συμβουλά και ευχιάς, τους έβαλε να κάμουν ενώπιον όλων συμβάσεις, συμφωνίας με θόρκων φρικτών, ή να μη δεις του εταίρου τους τόπους και τα όρια υπερπηδά και αρπάζει, αλλά ειρηνικώς να συνεργάζονται. Ο σύγχρονός μας καθηγητής, κύριος Ανδρέας Μιχαλόπουλος, για τη μεγάλη μάνα του μάρτυρα αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου γράφει:
1: «Ο Κωνσταντίνος ενδέκατος Παλαιολόγος είχε γεννηθεί από ράτσα ηρωική. Είχε σχέση μεγάλη γέννησή του σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το οποίο είχε παντοδυναμία αγαθότητος και ιδιαίτερα η μάνα του, διότι μέσα τους εζούσαν οι ιδιότητες των μεγάλων ιδανικών. Η μάνα αποτελεί το πρώτο μέλος που έδωκε την ουσία δια την μόρφωσή του και τη δύναμη της ενότητος με τα ανώτερα ιδανικά. Η μάνα είναι άφθαρτος ιδέα και η μόνη που μπορεί να εισαγάγει αυτό στο πλήρωμα του θείου φωτός, όπως έπραξε η μάνα του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, η οποία τον ύψωσε πολύ ψηλά στη γνώση και στην κατανόηση της ερμηνείας της χριστιανικής αλήθειας. Η βασίλισσα αυτή μάνα γονάτιζε πρώτη, έχουσα γύρω της τα παιδιά της, στην Παναγία τη Βλαχερνιώτισσα. Μαζί με τα παιδιά της πήγαινε να προσκυνούν το τίμιο πρόδρομο και το σεπτό ευωδιάζουν λείψανο του οσίου παταπίου του Αιγύπτιου που εφυλάσσεται σε μοναστήρι έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης από τη μεριά της πύλης του Αγίου Ρωμανού και που τιμούσε ιδιαίτερα. Μαζί τους επισκέπτεται το γυροκομείο στη Μονή Πέτρας και τα βάζει να πλησιάζουν τους γέροντας, να τους χαρίζουν την παιδική τους αγάπη. Τα οδηγούσε και στη Μονή Παντοκράτορος και εκεί τους έδειχνε τους βασιλικούς τάφους και έτσι φύτευε στις αγνές παιδικές τους καρδιές την αγάπη προς το ελληνοορθόδοξο Βυζάντιο και τον θείον έρωτα προς το μοναχισμό.
0: Όταν οι απειλές των Τούρκων μεγάλωσαν, τότε ο Μανουήλ ο Δεύτερος αναγκάστηκε να ταξιδέψει στη χριστιανική Δύση ζητώντας βοήθεια. Έτσι, για 2,5 χρόνια εμπιστεύτηκε τη γυναίκα του και τα παιδιά του στον αδελφό του Θεόδωρο, δεσπότη του Μοριά. Εκεί στο Μιστρά, η Πολύπες μάνα ζει με αγωνία και κάτω από τους θόλους των ιστορικών ναών του Μιστρά άφηνε τα δάκρυά της για τις κρίσιμες ώρες που ζούσε. Ωστόσο, η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους διεκόπη λόγω της πανολεθρίας τους από τους Μογγόλους. Έτσι η Ελένη Παλαιολογίνα με τα παιδιά της έρχεται και πάλι στη βασιλεύουσα. Το 1425 πεθαίνει ο αυτοκράτορας Μανουήλο Δεύτερος. Τότε και η Ελένη, η εν Χριστώ το Θεό Αυγούστα και αυτοκράτηρα Ρωμαίων η Παλαιολογίνα, εγκαταλείπει τα ανάκτορα, τη βασιλεύουσα, και έρχεται στη Μονή της Κυραμάρθας, όπου και κήρεται μοναχή με το όνομα Υπομονή.

Δεν έγινε μοναχή ως δυσημερούσα, αλλά με την απόλυτη και ελεύθερη θέλησή της. Ικανοποίησε μια παλιά της επιθυμία που την καλλιεργούσε από τα παιδικά της χρόνια. Ως μοναχή έζησε περίπου 25 χρόνια, μέχρι το 1450. Τρία χρόνια πριν τη φοβερή ημέρα της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως, η πολύπες και καλύπες Αγία Μητέρα, η τελευταία αυτοκρατόρισα του Βυζαντίου, η Οσία Υπομονή, πέρασε στη χωρία των Αγίων Γυναικών. Το μοναστήρι της μετά την άλωση καταστράφηκε εντελώς.

Η Αγία Υπομονή και ως μοναχή ανεδείχθη κλέος της αρετής κατά κάποιον ανώνυμο εγκομιαστή, κατά δε τον Γεώργιο Γεμιστόν, διαθέτουσα σύνεση και τελείαν σοφροσύνη. Διακρινωμένη δέος προς την αρετήν τόσον ώστε ου πολλέσαν τις εύρη ομοίαν με αυτήν εν μέσω των όσων έφερον το αυτό σχήμα, και ότι το δύσκολον να συνδέει την αρετήν με την πολυπαιδείαν και καλυπαιδείαν όσο η Αγία Υπομονή. Το άριστον δε είναι ότι συνέδεσε την έννοια του μοναχικού ονοματός της υπομονή με τον τρόπο αντιμετώπισης των απείρων δυσκολιών της όλης ζωής της. Υπομονή κατά βίων, πράξην και μοναχικό όνομα. Τη υπομονή αυτής εκτίσατο την ψυχήν της. Η Αγία Υπομονή, αν και ακολούθησε τον απράγμονα και μεστόν γαλήνης μοναχικών βίων, με την απόλυτον θέλησήν της, δεν έμεινε απράγμον ως προς την αγάπη, ως προς το ομόγνωμον των παιδιών της, ως προς τη συμμετοχή της στην αγωνία του λαού, δια τα όσα συνέβαιναν κατά της αυτοκρατορίας και προπάντων ως προς την θερμοτάτη προσευχήν υπερπάντων. Και ανεδείχθη όντως Αγία Δέσποινα, όπως την ονομάζει ο ιστορικός Γεώργιος Φραντζής, διότι στο σύνολο του βίου της υπήρξε κατά τον πλήθωνα αληθώς καλή καγαθή. Εβίωσε εν απολύτω αγιότητη παρά τον τάραχον των 60 χρόνων αυτοκρατορικής ζωής και παρά την πολυτεκνία της.

τις μέρες μας, με αφορμή την υπάρχουσα στο τέμπλο του σπηλαίου ναού του Οσίου Παταπίου ιεράν εικόνα της Αγίας Μητρός Σιμών Υπομονής, της Βασιλίσσης του Βυζαντίου, της Παλαιολογίνας, καθιερώθηκε να τιμά τη μνήμη της στις 29 Μαΐου, μαζί με τον ιόν της, εθνομάρτυρα Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο. Με την καθιέρωση της εορτής συντάσσεται και ιερά ασματική ακολουθία προς τιμή της Αγίας Μητρός Σιμών Υπομονής. Έτσι ορίστη όπως τη 29η Μαΐου μνήαν ποιούμενη της την Βασιλίδος των Πόλεων Αλώσεως μνήμην τελούμεν της Αγίας Ενδόξου Μητρός Σιμών Υπομονής της εν Χριστώ το Θεό Αυγούστης και Αυτοκρατορήσης της Παλαιολογίνης μετά το ηρωικός αγωνισαμένου και ενδόξος πεσόντος εθνομάρτυρος Ιού αυτής Κωνσταντίνου ενδέκατου του Παλαιολόγου. Στέμα καταθέσασα ανάκτον κάτω, στέμα ήλιφας υπομονή εν πόλο. Τι τραγική σύμπτωση. Επί Ελένης Αγίας Μητρός Κωνσταντίνου του Πρώτου Αυτοκράτορος ιδρύεται η πόλη των πόλεων, η Κωνσταντινούπολης, και γεννάται η Αυτοκρατορία του Βυζαντίου, και επί Ελένης υπομονής μετέπειτα μοναχής Αγίας Μητρός Κωνσταντίνου του Ενδέκατου αλώνεται η πόλη και καταλύεται η χιλιόχρονη αυτοκρατορία, χωρίς όμως να έχει αποθάνει εις την καρδιά του ελληνορθόδοξου λαού μας, που με βεβαιότητα και ελπίδα τραγουδάει πάλι με χρόνια με καιρούς. Τι τραγική αυτή σύμπτωση, σημειώνει και ο χρονογράφος της Αλώσεως, Ερμόδωρος Κρητόβουλος, γράφοντας «Κωνσταντίνος γάρ ευτυχής βασιλεύς, Ελένης Υιός ανέστησε ταύτην την πόλην την Κωνσταντινούπολην και εις άκρον ευδαιμονίας ταύτην επήρε. Και πάλιν επί Κωνσταντίνου δυστυχούς βασιλέως Ελένης Υιού εάλλοτε και εσεσχάτην δουλείαν κατήχθη».

καυτά δάκρυα της Αυγούστας Ελένης, Αγίας Υπομονής, ας δίνουν καρτερία και υπομονή στο βαρύ και ανηφορικό Γολγοθά του γένους. Γιατί όχι μονάχα ο Γολγοθάς και η Σταύρωση, όχι μονάχα τα αγκάθινο στεφάνι, υπάρχει και συνέχεια, καθώς διδάσκει του Χριστού μας η Άγια Πίστη, η Ανάστασης.

0: Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Βελισάριο και τον Γιάννη Γκεζερλή για την ευγενική εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Επίσης τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, ημνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις τον φόβον σου. Κύριε, δόρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δόρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δόρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και τις αγνίες μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διοδό της δικαιοσύνη σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσ' μη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν, εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

30 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ισαακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων.

εγκρατεία στις βέλεση των εχθρών ετραυμάτισας και τα στού του φάλαγκας εξεπόρθησας, διότι νίκης απέλαβες βραβεία μακάριε παρά αυτού του κρατεός σε Χριστού ενισχύσαντος, ο νικέτευε εκ φθοράς και κινδύνων λυτρωθήνε τους εν πίστη εκτελούντας την αησέβαστον μνήμην σου. Των χαρίτων του πνεύματος τες εν θέησε λάμψεσιν, φερδρυνθείς θεόπνευστε Ισάκιε, φωστήρε δείχθης της πέραση, ο δίνας κακώσεων και το σκότος των παθών απελάβνων πρεσβείε σου, και ριόμενος νοσημάτων παντίων και κινδύνων, τους εν πίστη εκτελούντας την αησέβαστον μνήμην σου.

30 του Μάη σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ισαακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων. Θεωρίες της Κρήτωνος επιβάσπα μακάριστε, τα γεώδη άπαντα και επίκυρα και περιών εντοσώματι παρίδες και άειλων πολιτείαν επιγής επεσπάσω αίδημε, θείο πνεύματι οδηγούμενος, πάτερ, μοναζόντον οδηγός, κανόν και τύπος όφθης και πίστη περίδοξος.

ψήφο Θεού προς Θείον ήρθει χωρίον, γης Ισα Άγιος εκλυπώντο χωρίον. Ο Ισα Άγιος με απόφαση του Θεού υψώθηκε προς τη Θεία κατοικία, αφού άφησε την επίγεια κατοικία του. Όσιος Ισα Άγιος καταγόταν από την Ανατολή και πήγε στο Βυζάντιο κατά τους χρόνους του Άλεντος, ο οποίος ήταν ο παδός της αιρέσεως του αριανισμού. Ο Ισάκιος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 378, όταν ο Ουάλης συγκέντρωσε τα στρατεύματά του και κίνησε πόλεμον εναντίον των Γότθων, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στο Δούναβη ποταμό και σχεδίαζαν να επιτεθούν κατά της Κωνσταντινούπολεως. Μόλις λοιπόν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ο Όσιος, πήγε αμέσως και συνάντησε τον Αυτοκράτορα την ώρα που ετοιμαζόταν για τον πόλεμο και το συμβούλευσε παρακαλώντας να ανοίξει τις εκκλησίες των Ορθοδόξων, τις οποίες είχαν κλείσει οι Αριανοί. Ο Ουάλης όμως, όντας φανατικός οπαδός του αριανισμού, δεν πίστηκε στον Όσιο. Ο Ισάγιος την επόμενη μέρα έτρεξε και πάλι κοντά του και τον προέτρεπε συμβουλεύοντάς τον να αποδώσει τις εκκλησίες τους Ορθοδόξους. Διαφορετικά θα κατατροπωνόταν από τους εχθρούς του. Ο Αυτοκράτορας όμως εξοργίστηκε με την επιμονή και την παρησία του Οσίου και πρόσταξε να τον μαστιγώσουν και να τον ρίξουν στα αγκάθια. Αλλά ο Άγιος και μετά τον βασανισμό του πλησίασε για τρίτη φορά τον Ουάλη. Έπιασε μάλιστα το χαλινάρι του αλόγου του, επισημένοντας κατηγορηματικά σε αυτόν τον όλεθρό του, αν δεν αποδώσει τις εκκλησίες τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ύστερα δε από αυτά, ο Αυτοκράτορας εξοργίστηκε πάρα πολύ και παρέδωσε τον Όσιο σε δύο στρατιώτες, τον Σατορνίνον και τον Βίκτορα, να τον φυλάξουν ώσπου να επιστρέψει εν ειρήνη από τον πόλεμο, οπότε και θα τον θανάτωνε διαπυρός. Ο Άγιος όμως μετά την εντολή αυτή του Αυτοκράτορα προς τους στρατιώτες του είπε: «Να ξέρεις ότι θα τραπείς σε φυγή από την αντεπίθεση των εχθρών σου, οι οποίοι θα σε συλλάβουν και θα θανατωθείς διαπυρός». Και πράγματι, αφού ο Ουάλης νικήθηκε στη μάχη, κατέφυγε σε ένα χειρόνα μαζί με τον Πρεπόσιτο, ο οποίος ήταν ο παδός της ίδιας κακοδοξίας του αριανισμού και επηρέαζε πάντοτε τον Αυτοκράτορα κατά των Ορθοδόξων. Στον αχυρόνα αυτόν έβαλαν φωτιάν οι Γότθοι και τους έκαψαν και τους δυο ζωντανούς. Ο Όσιος Ισάκιος με την πρόρηση του αυτή, την παρησία και την ορθόδοξη ομολογία του, μεγαλύνθηκε ανάμεσα στα πλήθη των Ορθοδόξων. Τον υπόλοιπο δε χρόνο της ζωής του τον πέρασε στη βασιλίδα των πόλεων, στην Κωνσταντινούπολη, όπου και εξεδίμησε προς Κυρίων.

σώσον με τον ενεζάλιε σχίστον παθών κλειδονιζόμενον, τον σωτήρα τεκούσα του παντός, την γαλήνην πανάμωμε, τόπον αγιάσματος και νοητήν αγνήν τράπεζαν, άρτον Χριστόν, την ζωήν των όλων δεξαμένη, υμνούμεν σε. Σάρκα καθυπέταξα στο λογισμό στερός όσιε, την δε ψυχήν έδειξας δουλείας των παθών απελεύθερων, πόνη σου την άρουραν, την της ψυχής σοφεώσιε καλλιεργών, στάχινα παθίας και θαυμάτων εξύνθησας. Επιλάμψη πνεύματος του Παναγίου, φωτισθείς απείλασας της των αιρέσεων, την των αιρέσεων αχλήν, θαυματουργέ Ισαάκιε. Όθεν σε πάντες συμφώνος γερέρωμεν.

όσοι ως Ισαάκιος ο ομολογητής, ο ηγούμενος της Μονής των Δαλμάτων, έζησε στα χρόνια του βασιλιά Ουάλη, που ήταν υποστηριχθής των Αριανών. Κάποτε οι Οστρογόθοι, παρά την απαγόρευση της κυβέρνησης, κατασκήνωσαν στη Θράκη και απειλούσαν την Κωνσταντινούπολη. Τότε ο Ουάλης αναγκάστηκε να βαδίσει εναντίον τους. Ο Ισαάγιος, που ήταν ηγούμενος στην Μονή Δαλμάτων, βγήκε και συνάντησε τον πολέμιο των Ορθοδόξων Ουάλη και αφού έπιασε από τα χαλινάρια το άλογό του, του είπε «Απόδος τες πίμνες τους αρίστους νομέας και λείψη την νίκην απονητή, ιδε τούτον μηδέν δε δρακός παρατάξεω μάθηση τη πείρα ότι σκληρών το προσκέντρα λακτίζειν, ούτε γάρ επανήξεις και προσαπολέσεις την στρατιάν. Δώσε δηλαδή στα πίμνια τους άριστους ποιμένες και χωρίς σκόπους θα πάρεις τη νίκη. Αν όμως δεν αποδεχθείς αυτά που σου λέω και δεν συμφωνήσεις μαζί τους, θα μάθεις από την πείρα ότι είναι σκληρό πράγμα να κλωτσάς τα καρφιά, διότι ούτε εσύ πρόκειται να γυρίσεις από τον πόλεμο και σύντομα θα χάσεις και το στράτευμα». Ο Ουάλης όχι μόνο δεν πίστηκε από τα λόγια του ηγουμένου, αλλά και αφού τον ηρωνεύθηκε, τον έριξε μέσα σε ένα κρυμνώδες φαράγγι. Ο Ισαάκιος από θαύμα δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Ο δε Ουάλης έπαθε αυτά που προφήτευσε ο Άγιος Ηγούμενος, δηλαδή στη μάχη που έδωσε κοντά στην Ανδριανούπολη ο στρατός του νικήθηκε και ο ίδιος έπεσε νεκρός. Ο Ισαάκιος πέθανε σε βαθιά γεράματα, ήρεμος και γαλήνιος.

τύπος πέφυνας της εγκρατείας και εδραίωμα της εκκλησίας Ισαάκιε πατέρων αγλάισμα. Εν αρετές γαρφεδρίνας των βίων σου, ορθοδοξίας των λόγων ετράνωσας, Πάτερ Όσιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέγα έλεος.

γιατί αυτή η μέρα ο Άγιος Νατάλιος ξύφη τελειούται. Ο Άγιος Μάρτυρας Νατάλιος μαρτύρησε δια ξύφους. Τι αυτή η μέρα Όσιος Βαρλάμ εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Βαρλάμ απεβίωσε ειρηνικά. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Νεομάρτυρες Ρωμανός και Μελέτιος ξύφοι τελειούνται. Οι Νεομάρτυρες Άγιοι Ρωμανός και Μελέτιος μαρτύρησαν δια ξύφους. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εύπλου μαρτύρησε, αφού τον θανάτωσαν τυλιγμένον μέσα σε δέρμα βοδιού και τον άφησαν εκτεθειμένο σε καυτόν ήλιο. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των εγγενείων του ναού της Αγίας Ευφημίας εν της δεξιοκροτιανής. Τέλος σήμερα αγαπητοί φίλοι και η μνήμη της Αγίας Εμέλειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις πίσω από μεγάλους Αγίους βρίσκεται μια Αγία Μητέρα. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας και τα 9 αδέλφια του, μεταξύ των οποίων κυριότεροι ήταν ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νήσης, ο Άγιος Πέτρος Επίσκοπος Σεβαστίας, η Οσία Μακρίνα η Μοναχή, ο Όσιος Ναυκράτιος ο Μοναχός, τα άλλα 5 αδέλφια έζησαν όλοι Άγιο Βίο. Είχαν μητέρα τους στην Αγία Εμέλεια. Οι ρίζες τους περνούσαν φυσικά και από τον πατέρα τους, τον Άγιο Βασίλειο, ιερέα διδάσκαλο της ρητορικής, ενάρετο ευσεβή, και προχωρούσαν ακόμα πιο βαθιά στους ευσεβέστατους γονείς του, στη μητέρα του Μακρίνα και στους γονείς της Αγίας Εμέλειας, οι οποίοι κατήχαν μεν υψηλά αξιώματα και πλούτη πολλά, είχαν όμως αγαπήσει άλλους θησαυρούς αφάνταστα γλυκύτερους, τους πνευματικούς και αιώνιους. Απόδειξη ήταν η θυσία της ζωής του πατέρα της, ο οποίος μαρτύρησε κατ' εντολή του Οργισθέντος Βασιλέως. Η Αγία Εμέλεια έμεινε ορφανή από πατέρα και μητέρα, αλλά με μια μεγάλη κληρονομιά πνευματικού πλούτου, όμορφη στη σωματική εμφάνιση, αλλά πεντάμορφη στη ψυχή, στολισμένη με αγάπη, προσευχή και πίστη στο Σωτήρα Χριστό, που της έδωσε τον άνδρα που της άξιζε, τον Άγιο Βασίλειο. Στη συζυγική του ζωή βασίλευε ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοβοήθεια, η ταπεινοφροσύνη, η πραότητα, η ειλικρίνεια, η εγκράτεια, η προσευχή, οι ελεημοσύνες και φυσικά η τεκνογωνία και η σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους για τη δόξα του Κυρίου τους. Η Αγία Εμέλεια δοκιμάστηκε με πολλές θλίψεις, όπως ο θάνατος των γονιών της πριν παντρευτεί, ο θάνατος του πρώτου της γαμπρού, ο θάνατος του συζύγου της μόλις γεννήθηκε ο γιος της Πέτρος, ο θάνατος του γιού της Ναυκρατίου για να πάρει τα στεφάνια της αγιότητας. Όμως ο πόνος και οι θλίψεις δεν την νίκησαν. Τόνωσε την προσευχή της και άκουσε τη συμβουλή της κόρης της Μακρίνας να δοξάσουν μαζί τον σωτήρα τους στην ασκητική ζωή με τις άλλες μοναχές.

ο φρόνος των βίων σου κατ' εναντίον Θεού ετέλεσας, πρώτερον συν βασιλείο σεμνό, εμέλεια παν σεμνέ. Ήτα δε εν ερήμο, αναβάσεις διέθου, άμα της εις εκγόνης, ως τα άνω ποθούσα, διός Χριστός πανική υπερεδόξασε.

Μαρία, το καθαρόν της Παρθενίας κοιμήλιον, καθάρισον μου τον νουν, παθών αμαυρότητος και πλήρωσον χάριτος και δικαιοσύνη στην καρδίαν μου πανύμνητε. Τον ήλιον τεκούσα τη ζωής Θεοτόκε, όλων φωταγώγησον, εσκοτισμένον με πάθεσιν.

Αγία Παρθένε, μήτυρ Χριστού, μαρτύρων η δόξα και αγγέλων η χαρμονή, συν τούτης δυσόπιτον ιών σου, του εκτηρήσε και σώσε τους δούλους σου. Ως έντιμον και υπέρτατον θρόνων υπάρχουσαν του Θεού την μητέραν, υμνήσομεν λαοί, την μόνην μετατόκον Παρθένων φυλαχθήσαν. Έπαυσας μόνη γυναικών την αράν των πρωτοπλάστων Θεόνυμφε, των απερίγραπτων σαρκή τεκούσα περιγραφόμενων, εκενοτόμησας θεσμούς φύσεως αμόλυνται. Τα διεστότατο πριν παραδόξω μεσητεία σου ίνωσας.

έφρυξε πάσα ακοή την απόρριτον Θεού συγκατάβασιν, όπως ο ύψιστος εκών κατήλθε μέχρι και σώματος παρθενικής από γαστρός γενόμενος άνθρωπος, διότι άχραντον Θεοτόκον η πιστή μεγαλύνομεν.

30 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Ισακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων. Όσιος Ισάκιος καταγόταν από την Ανατολή, όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη βασιλιάς ήταν ο Ουάλης, ο οποίος συμπαθούσε τους Αριανούς που με την υποστήριξή του ήταν πανίσχυροι. Οι Αριανοί είχαν υποδείξει στον Ουάλη να κλείσει τους ναούς των Ορθοδόξων για να μην τελούν μυστήρια και εκείνος τυφλό όργανό τους τους έκλεισε και προξένησε ιερή αγανάκτηση στο Ορθόδοξο πλήρωμα της πρωτεύουσας. Ο Ουάλης ετοιμαζόταν να εκστρατεύσει εναντίον των Γκότθων όταν ο Ισάκιος τον συνάντησε και τον εκλυπαρούσε εκ μέρους όλων των Ορθοδόξων να ανοίξει τους ναούς τους και να τους παραδώσει στη δημόσια λατρεία. Ο βασιλιάς αποθέσεως ισχύος αρνήθηκε να εισακούσει την παράκληση του Οσίου, ενώ εκείνος επέμενε και δεύτερη και τρίτη φορά στο αίτημά του. Μάλιστα ανακοίνωσε στο βασιλιά ότι για το αδίκημα αυτό που διαπράττει εις βάρος του Θεού διαισθάνεται ότι ο Θεός θα τον επισκεφθεί με δυσάρεστα γεγονότα. Για να απαλλαγεί από τις ενοχλήσεις, ο υπερφύελος Ουάλης δίνει εντολή να το ρίξουν σε ένα φαράγγι, αλλά ο Άγιος, παρόλο που όλοι περίμεναν να είχε θανατωθεί, βγήκε έξω αυλαβής και έπιασε με το χέρι του το χαλινάρι του αλόγου του βασιλιά για να δώσει προσοχή στο αίτημα της εκκλησίας και στην απέτηση του δικαίου.

του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ

Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο. Την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, θα λειτουργήσει στον Ιδρυματικό Ναό της Οσίας Ολυμπιάδος παρά την Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης στη Μοσφιλωτή. Αγρυπνία την Κυριακή το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. 30 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ισαακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων.

εγκρατείας της βέλεση των εχθρών ετραυμάτισας και τα στού του φάλαγκας εξεπόρθησας, διότις νίκης απέλαβες βραβεία μακάριε, παρά αυτού του κρατεός σε Χριστού ενισχύσαντος, ο νικέτευε εκ φθοράς και κινδύνων, λυτρωθήνε τους εν πίστη εκτελούντας την αησέβαστον μνήμην σου. Τον χαρίτων του πνεύματος τες εν θέης ελάμψεσιν, φερδρυνθείς θεόπνευστε Ισάκιε, φωστήρε δείχθης της πέραση, ο δίνας κακώσεων και το σκότος των παθών απελάβνων, πρεσβείε σου και ριόμενος νοσημάτων παντίων και κινδύνων, τους εν πίστη εκτελούντας την αησέβαστον μνήμην σου.

32 Μάη σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ισαακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων. Θεωρίες της Κρήτονος επιβάσπα μακάριστε, τα γεώδη άπαντα και επίκυρα και περιών εντοσώματι παρίδες και άειλων πολιτείαν επί γης επεσπάσω αίδημε, θείο πνεύματι οδηγούμενος, Πάτερ, μοναζόντον οδηγός, κανόν και τύπος όφθης και πίστη περίδοξος.

ψήφο Θεού προς Θείον ήρθη χωρίον, γης εις Άγιος εκλυπώντο χωρίον. Ο εις Άγιος με απόφαση του Θεού υψώθηκε προς τη Θεία κατοικία, αφού άφησε την επίγεια κατοικία του. Όσιος εις Άγιος καταγόταν από την Ανατολή και πήγε στο Βυζάντιο κατά τους χρόνους του Άλεντος, ο οποίος ήταν ο παδός της αιρέσεως του Αριανισμού. Ο εις Άγιος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 378, όταν ο Ουάλης συγκέντρωσε τα στρατεύματά του και κίνησε πόλεμον εναντίον των Γότθων, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στο Δούναβι ποταμό και σχεδίαζαν να επιτεθούν κατά της Κωνσταντινούπολεως. Μόλις λοιπόν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ο Όσιος, πήγε αμέσως και συνάντησε τον Αυτοκράτορα την ώρα που ετοιμαζόταν για τον πόλεμο και το συμβούλευσε παρακαλώντας να ανοίξει τις εκκλησίες των Ορθοδόξων, τις οποίες είχαν κλείσει οι Αριανοί. Ο Ουάλης όμως, όντας φανατικός οπαδός του Αριανισμού, δεν πίστηκε στον Όσιο. Ο εις Άγιος την επόμενη μέρα έτρεξε και πάλι κοντά του και τον προέτρεπε συμβουλεύοντάς τον να αποδώσει τις εκκλησίες τους Ορθοδόξους. Διαφορετικά θα κατατροπωνόταν από τους εχθρούς του. Ο Αυτοκράτορας όμως εξοργίστηκε με την επίμεση.

και παρέδωσε τον Όσιο σε δύο στρατιώτες, τον Σατορνίνον και τον Βίκτορα, να τον φυλάξουν ώσπου να επιστρέψει εν ειρήνη από τον πόλεμο, οπότε και θα τον θανάτωνε διαπυρός. Ο Άγιος όμως μετά την εντολήν αυτή του αυτοκράτορα προς τους στρατιώτες του είπε: «Να ξέρεις ότι θα τραπείς σε φυγή από την αντεπίθεση των εχθρών σου, οι οποίοι θα σε συλλάβουν και θα θανατωθείς διαπυρός». Και πράγματι, αφού ο Ουάλης νικήθηκε στη μάχη, κατέφυγε σε ένα χειρόνα μαζί με τον Πρεπόσιτο, ο οποίος ήταν ο παδός της ίδιας κακοδοξίας του αριανισμού και επηρέαζε πάντοτε τον αυτοκράτορα κατά των Ορθοδόξων. Στον αχυρόναν αυτόν έβαλαν φωτιάν οι γότθοι και τους έκαψαν και τους δυο ζωντανούς. Ο Όσιος Ισάκιος με την πρόρηση του αυτή, την παρησία και την ορθόδοξη ομολογία του, μεγαλύνθηκε ανάμεσα στα πλήθη των Ορθοδόξων. Τον υπόλοιπο δε χρόνο της ζωής του τον πέρασε στη βασιλίδα των πόλεων, στην Κωνσταντινούπολη, όπου και εξεδίμησε προς Κυρίων.

σώσον με τον ενεζάλιε χι των παθών κλειδονιζόμενων, τον σωτήρα τεκούσα του παντός, την γαλήνην πανάμωμε, τόπον αγιάσματος και νοητήν αγνήν τράπεζαν, άρτων Χριστών, την ζωήν των όλων δεξαμένη, υμνούμενε σε. Σάρκα καθυπέταξα στο λογισμό στερός όσιε, την δε ψυχήν έδειξας δουλείας των παθών απελεύθερων, πόνη σου την άρουραν, την της ψυχής οφεώσιε καλλιεργών, στάχυνα παθίας και θαυμάτων εξύνθησας. Επιλάμψη πνεύματος του Παναγίου, φωτισθείς απείλασας της των αιρέσεων, την των αιρέσεων αχλήν, θαυματουργέ Ισαάκιε. Όθεν σε πάντες συμφώνος γερέρωμεν.

Όσοι ως Ισαάκιος ο ομολογητής, ο ηγούμενος της μονής των δαλμάτων, έζησε στα χρόνια του βασιλιά Ουάλη, που ήταν υποστηριχθής των Αριανών, κάποτε οι Οστροκώθοι, παρά την απαγόρευση της κυβέρνησης, κατασκήνωσαν στη Θράκη και απειλούσαν την Κωνσταντινούπολη. Τότε ο Ουάλης αναγκάστηκε να βαδίσει εναντίον τους. Ο Ισαάκιος, που ήταν ηγούμενος στην Μονή Δαλμάτων, βγήκε και συνάντησε τον πολέμιο των Ορθοδόξων Ουάλη και αφού έπιασε από τα χαλινάρια το άλογό του, του είπε «Απόδος τες πίμνες τους αρίστους νομέας και λείψει την νίκην απονητή, ιδε τούτον μηδέν δε δρακός παρατάξεο μάθηση τη πείρα ότι σκληρών το προσκέντρα λακτίζειν».

ούτε γάρ επανοίξεις και προσαπολέσεις την στρατιάν. Δώσε δηλαδή στα πίμνια τους άριστους ποιμένες και χωρίς σκόπους θα πάρεις τη νίκη. Αν όμως δεν αποδεχθείς αυτά που σου λέω και δεν συμφωνήσεις μαζί τους, θα μάθεις από την πείρα ότι είναι σκληρό πράγμα να κλωτσάς τα καρφιά, διότι ούτε εσύ πρόκειται να γυρίσεις από τον πόλεμο και σύντομα θα χάσεις και το στράτευμα. Ο Ουάλης όχι μόνο δεν πίστηκε από τα λόγια του ηγουμένου, αλλά και αφού τον ηρωνεύθηκε, τον έριξε μέσα σε ένα κρυμνώδες φαράγγι. Ο Ισαάκιος από θαύμα δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Ο δε Ουάλης έπαθε αυτά που προφήτευσε ο Άγιος Ηγούμενος, δηλαδή στη μάχη που έδωσε κοντά στην Ανδριανούπολη ο στρατός του νικήθηκε και ο ίδιος έπεσε νεκρός. Ο Ισαάκιος πέθανε σε βαθιά γεράματα, ήρεμος και γαλήνιος.

τύπος πέφυνας της εγκρατείας και εδραίωμα της εκκλησίας Ισαάκιε πατέρων αγλάισμα. Εν αρετές γαρ φεδρίνας των βίων σου, ορθοδοξίας των λόγων ετράνωσας, πάτερ όσιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

ότι αυτή η μέρα ο Άγιος Νατάλιος ξύφη τελειούτε. Ο Άγιος Μάρτυρας Νατάλιος μαρτύρησε δια ξύφους. Τι αυτή η μέρα Όσιος Βαρλάμ εν ειρήνη τελειούτε. Ο Όσιος Βαρλάμ απεβίωσε ειρηνικά. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Νεομάρτυρες Ρωμανός και Μελέτιος ξύφη τελειούνται. Οι νεομάρτυρες Άγιοι Ρωμανός και Μελέτιος μαρτύρησαν δια ξύφους. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εύπλου μαρτύρησε, αφού τον θανάτωσαν τυλιγμένον μέσα σε δέρμα βοδιού και τον άφησαν εκτεθειμένο σε καυτόν ήλιο. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των εγγενείων του ναού της Αγίας Ευφημίας εν της δεξιοκροτιανής. Τέλος σήμερα αγαπητοί φίλοι και η μνήμη της Αγίας Εμέλειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις πίσω από μεγάλους Αγίους βρίσκεται μια Αγία Μητέρα. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας και τα 9 αδέλφια του, μεταξύ των οποίων κυριότεροι ήταν ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νήσης, ο Άγιος Πέτρος Επίσκοπος Σεβαστίας, η Οσία Μακρίνα η Μοναχή, ο Όσιος Ναυκράτιος ο Μοναχός, τα άλλα 5 αδέλφια, έζησαν όλοι Άγιο Βίο. Είχαν μητέρα τους στην Αγία Εμέλεια. Οι ρίζες τους περνούσαν φυσικά και από τον πατέρα τους, τον Άγιο Βασίλειο, ιερέα διδάσκαλο της ρητορικής, ενάρετο ευσεβή, και προχωρούσαν ακόμα πιο βαθιά στους ευσεβέστατους γονείς του, στη μητέρα του Μακρίνα και στους γονείς της Αγίας Εμέλειας, οι οποίοι κατήχαν μεν υψηλά αξιώματα και πλούτη πολλά, είχαν όμως αγαπήσει άλλους θησαυρούς αφάνταστα γλυκύτερους, τους πνευματικούς και αιώνιους. Απόδειξη ήταν η θυσία της ζωής του πατέρα της, ο οποίος μαρτύρησε κατ' εντολή του οργισθέντος βασιλέως. Η Αγία Εμέλεια έμεινε ορφανή από πατέρα και μητέρα, αλλά με μια μεγάλη κληρονομιά πνευματικού πλούτου, όμορφη στη σωματική εμφάνιση, αλλά πεντάμορφη στη ψυχή, στολισμένη με αγάπη, προσευχή και πίστη στο Σωτήρα Χριστό, που της έδωσε τον άνδρα που της άξιζε, τον Άγιο Βασίλειο. Στη συζυγική του ζωή βασίλευε ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοβοήθεια, η ταπεινοφροσύνη, η πραότητα, η ειλικρίνεια, η εγκράτεια, η προσευχή, οι ελεημοσύνες και φυσικά η τεκνογωνία και η σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους για τη δόξα του Κυρίου τους. Η Αγία Εμέλεια δοκιμάστηκε με πολλές θλίψεις, όπως ο θάνατος των γονιών της πριν παντρευτεί, ο θάνατος του πρώτου της γαμπρού, ο θάνατος του συζύγου της μόλις γεννήθηκε ο γιος της Πέτρος, ο θάνατος του γιού της Ναυκρατίου για να πάρει τα στεφάνια της αγιότητας. Όμως ο πόνος και οι θλίψεις δεν την νίκησαν. Τόνωσε την προσευχή της και άκουσε τη συμβουλή της κόρης της Μακρίνας να δοξάσουν μαζί τον σωτήρα τους στην ασκητική ζωή με τις άλλες μοναχές.

ο φρόνος των βίων σου κατ' εναντίον Θεού ετέλεσας, πρώτερον συν βασιλείο σεμνό, εμέλεια παν σεμνέ. Ήτα δε εν ερήμο, αναβάσεις διέθου, άμα της εις εκγόνης, ως τα άνω ποθούσα, διός Χριστός πανική υπερεδόξασε.

Μαρία, το καθαρόν της Παρθενίας κοιμήλιον, καθάρισον μου τον νουν, παθών αμαυρότητος και πλήρωσον χάριτος και δικαιοσύνη στην καρδίαν μου πανύμνητε. Τον ήλιον τεκούσα τη ζωή Θεοτόκε, όλων φωταγώγησον, εσκοτισμένων με πάθεσιν.

Αγίε Παρθένε μήτυρ Χριστού, μαρτύρων η δόξα και αγγέλων η χαρμονή, συν τούτης δυσόπιτον ιών σου, του εκτηρήσε και σώσε τους δούλους σου. Ως έντιμον και υπέρτατον θρόνων υπάρχουσαν του Θεού την μητέραν, υμνήσομεν λαή την μόνην μετατόκον παρθένων φυλαχθήσαν. Έπαυσας μόνη γυναικών την αράν των πρωτοπλάστων θεόνυμφε, των απερίγραπτων σαρκή τεκούσα περιγραφόμενων, εκενοτόμησας θεσμούς φύσεως αμόλυντε. Τα διεστότατο πριν παραδόξω με σιτία σου ίνωσας.

έφρηξε πάσα ακοή την απόρριτον Θεού συγκατάβασιν, όπως ο ύψιστος εκών κατήλθε μέχρι και σώματος παρθενικής από γαστρός γενόμενος άνθρωπος, διότι άχραντον Θεοτόκον η πιστή μεγαλύνομεν.

30 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Ισακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων. Όσιος Ισάκιος καταγόταν από την Ανατολή. Όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη βασιλιάς ήταν ο Ουάλης, ο οποίος συμπαθούσε τους Αριανούς που με την υποστήριξή του ήταν πανίσχυροι. Οι Αριανοί είχαν υποδείξει στον Ουάλη να κλείσει τους ναούς των Ορθοδόξων για να μην τελούν μυστήρια και εκείνος τυφλό οργανό τους τους έκλεισε και προξένησε ιερή αγανάκτηση στο Ορθόδοξο πλήρωμα της πρωτεύουσας. Ο Ουάλης ετοιμαζόταν να εκστρατεύσει εναντίον των Γκόθων όταν ο Ισάκιος τον συνάντησε και τον εκλιπαρούσε εκ μέρους όλων των Ορθοδόξων να ανοίξει τους ναούς τους και να τους παραδώσει στη δημόσια λατρεία. Ο βασιλιάς αποθέσεως ισχύος αρνήθηκε να εισακούσει την παράκληση του Οσίου, ενώ εκείνος επέμενε και δεύτερη και τρίτη φορά στο αίτημά του. Μάλιστα ανακοίνωσε στο βασιλιά ότι για το αδίκημα αυτό που διαπράττει εις βάρος του Θεού διαισθάνεται ότι ο Θεός θα τον επισκεφθεί με δυσάρεστα γεγονότα. Για να απαλλαγεί από τις ενοχλήσεις, ο υπερφύελος Ουάλης δίνει εντολή να το ρίξουν σε ένα φαράγγι, αλλά ο Άγιος, παρόλο που όλοι περίμεναν να είχε θανατωθεί, βγήκε έξω αυλαβής και έπιασε με το χέρι του το χαλινάρι του αλόγου του βασιλιά για να δώσει προσοχή στο αίτημα της εκκλησίας και στην απέτηση του δικαίου. Τότε ο βασιλιάς, για να γλιτώσει από τις επίμονες παρακλήσεις του Οσίου, τον παρέδωσε σε δύο στρατιώτες να τον επιτηρούν μέχρι ότου επιστρέψει. Αλλά ο βασιλιάς δεν επέστρεψε, σκοτώθηκε στη μάχη και επαληθεύτηκαν οι προβλέψεις του Ισακίου. Στο μεταξύ διαδόθηκε ευρέως μέσα στην πόλη το γεγονός και ο Ισακίος αφέθηκε ελεύθερος. Ο κόσμος τον περιέβαλε με μεγαλύτερη εκτίμηση, όπως αξίζει σε ένα Άγιο που ο Θεός είναι μαζί του. Με προαιρετικές εισφορές ο Ισάγιος συγκέντρωσε τα απαραίτητα χρήματα και έκτισε το μοναστήρι των Δαλμάτων, όπου πέρασε ήρεμα τη ζωή του. Τον διαδέχθηκεν ο Δαλμάτιος, άνδρας Άγιος και ικανός, από τον οποίο πήρε την ονομασία η Μονή. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, λαλεί με αγγέλους και με ανθρώπους. Άγγελος διεμήνησε στην Παρθένο τη γέννηση του Σωτήρα. Άγγελοι έψαλα στην γέννηση του Ιησού, το δόξα εν υψίστης Θεό. Άγγελος ειδοποίησε τον Ιωσήφ να φύγει στην Αίγυπτο. Άγγελοι παντού. Λαλεί ο Θεός και με ανθρώπους. Με τον Αβραάμ μας μίλησε για την πίστη που πρέπει να έχουμε. Με τον Μωυσή μας είπε για την αγάπη του προς το λαό. Με τον Ηλία μας συνέστησε την αποφυγή της ειδωλολατρίας. Με τους προφήτες μας κήρυξε την μετάνοια και την έλευση του Μεσσία. Με τους Αποστόλους μας γνώρισε το Ευαγγέλιο. Με τους Αγίους τον Άγιο Βίο. Ο Θεός λάλησε και στον Ουάλη με τον Όσιο Ισακίο, αλλά εκείνος έκλεισε τα αυτιά του, σκληρύνθηκε, έγινε θεομάχος. Η φωνή του Θεού θέλει αυτιά ανοιχτά και καρδιές δεχτικές για να φέρει στη ζωή καρπούς αγλαούς. Άλλος θα μας κρίνει και θα μας κατακρίνει. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου. Ας παρακαλούμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, μαζί με τον προφητάνακτα, δώσ' μας αυτιά ανοιχτά για να ακούμε την φωνή σου και καρδιά πρόθυμη για να εκτελούμε το θέλημα σου, Κύριε.

παιδισμένη περαστήρ από κόσμου προς Χριστόν δε ανέτηλες των νοητών αληθώς δικαιοσύνης παμάκαρίλιον και ως ακτίνα της πιστής τα σας καταλέλυπας φωτοειδής αρετάς ελαυνούσας των ψυχών αμαυρότητα. Τίμιος έναντι Θεού σου ο θάνατος Ισάκια γέγονε και γάρος ίος εν γη επολιτεύσω τούτου προστάγματα και δικαιώματα σοφέ τηρήσας αλόβητα. Όθεν ανέτειλεν ως δικαίωση το φως του ανέσπερον. 30 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ισαακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νατάλιος ξύφη τελειούται, τι αυτή η μέρα ο Όσιος Βαρλαάμ εν ειρήνη τελειούται, τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Νεομάρτυρες Ρωμανός και Μελέτιος ξύφη τελειούνται, τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εύπλου, τι αυτή η μέρα η μνήμη των εγγενείων του Ναού της Αγίας Ευφημίας εν δεξιοκρατιανής, τέλος σήμερα και η μνήμη της Αγίας Εμμέλειας.

τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους, Κύριε, τρόπους του μετανοήνση.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση, ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση, διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια, καλό φαγητό, πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας, ομαδική ζωή, φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

δάνειο. Το ζήτημα δεν βρίσκεται στην πολυπλοκότητα της εξομολόγησης, αλλά στη συντριβή της καρδιάς μας. Ετάζουν νεφρούς και καρδίες ο Θεός. Όσιος Νεκτάριος. Πρέπει πάντα να προσφέρουμε στο Θεό τη μετάνοια για τα ελαττώματά μας και να εξαναγκάζουμε τον εαυτό μας να εκπληρώσει τις εντολές του Θεού και τους μοναστικούς όρκους. Πρέπει επίσης να ελέγχουμε τον εαυτό μας για τα ελαττώματά μας, να θεωρούμε εαυτόν χειρότερο και πλέον αμαρτωλό όλων και στα βάθη της καρδιάς μας να επιδεικνύουμε ταπεινοφροσύνη έναντι του Θεού. Η ταπεινοφροσύνη υποκαθιστά τις ελλείψεις των έργων μας. Όσιος Ιωσήφ. Όλη η ανθρωπότητα μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μέρη, φαρισαίους και τελώνες. Οι πρώτοι απόλυνται, οι δεύτεροι σώζονται. Διατηρήστε την επίγνωση των αμαρτιών σας. Αυτό είναι ό,τι πολυτιμότερο έναντι του Θεού. Τι έσωσε τον τελώνη? Και βέβαια η επίγνωση των αμαρτιών του. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Ιδού μια προσευχή η οποία έγινε ήδη πριν από 2000 ετίες. Κοιτάξτε όμως, ο τελώνης παραδέχεται ότι είναι αμαρτωλός, αλλά ταυτόχρονα ελπίζει στο έλεος του Θεού. Χωρίς ελπίδα είναι αδύνατο να σωθούμε. Όσιος Βαρσανούφιος. Αν ποτέ αμαρτήσεις και αμέσως απευθυνθείς στο Θεό μετανοώντας, αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι το πρέπον. Και ο Θεός θα δώσει άφεση αμαρτιών. Και στον πνευματικό πατέρα ή τον γέροντα μπορείς να το πεις μετά, αν πρόκειται για σημαντικό αμάρτημα. Όσιος Ανατόλιος. Καθημερινά προτού κοιμηθείτε πρέπει να θυμάστε τα αμαρτήματα τα οποία διαπράξατε την ημέρα και να μετανοείτε για αυτά ενώπιον του Θεού. Μόνο κοντά στο Θεό και εν Θεό μπορείς να βρεις τη γαλήνη της ψυχής. Η βασανισμένη σου ψυχή μόνο με το Θεό, με τη μετάνοια και τη διόρθωση της ζωής σου μπορεί να σου δώσει τη χαρά. Η αμαρτία σκοτώνει με το δηλητήριό της την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή ανασθένεται με τη ζωοποιώ δύναμη της μετάνοιας. Όσιος Νίκων.

άγαθος Θεός δεν απαιτεί τίποτα από εμάς, παρά την ειλικρινή μετάνοια και δι' αυτής εισάγει τους μετανοούντες στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Κατά τα λεγόμενα στο Ευαγγέλιο, μετανοείται ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών, Όσιος Αμβρόσιος. Η επιτυχία και η χαρά του μοναχού βρίσκεται στην αναγνώριση της αμαρτωλότητάς του, στην όραση των αμαρτιών του. Οφείλει όχι μόνο να δει την αμαρτωλότητά του, πρέπει και όλες του τις πράξεις, όλη του τη ζωή και τη δραστηριότητα να τις οικοδομήσει σε πλήρη συμφωνία με τη συνείδηση και την επίγνωση της αμαρτωλότητάς του. Η όραση των αμαρτιών είναι θείο δώρο. Πρέπει να τη ζητήσουμε από το Θεό. Αν κάποιος τύχει να σκοντάψει, να εκπέσει όχι εσκεμμένος, όχι εκουσίως, αυτός θα θεραπευτεί με τη μετάνοια, με τα δάκρυα, με την επίγνωση της αδυναμίας του. Αν δεν αρνηθεί εκ των προτέρων να πολεμήσει με τον εαυτό του, με την αμαρτία η οποία του κηρύσσει τον πόλεμο. Ένας τέτοιος άνθρωπος, έστω και αν εκπέσει, θα εγερθεί εκ νέου και θα παραμείνει ακλόνητος στην αρχική του κατεύθυνση, χωρίς να ξεπουλήσει τον εαυτό του στην αμαρτία. Όσιος Νίκων.

Σε περίπτωση δισταγμού στα έργα, τα λόγια και τις σκέψεις μας πρέπει αμέσως να μετανοήσουμε και αναγνωρίζοντας την αδυναμία μας να υποταχθούμε και να υποχρεώσουμε τον εαυτό μας να δει τα αμαρτήματά του και όχι τη διόρθωσή του. Από την εξέταση των αμαρτημάτων ο άνθρωπος οδηγείται στην ταπεινοφροσύνη και αποκτά καρδιά ταπεινόφρονα και συντετριμένη, την οποία δεν θα ταπεινώσει ο Θεός. Σε τι καιρούς φτάσαμε. Κάποτε, αν κάποιος μετανοούσε ειλικρινά για τα αμαρτήματά του, αμέσως αντικαθιστούσε την αμαρτωλή ζωή του με την αγαθή. Ενώ τώρα συχνά συμβαίνει τούτο. Ναι, μεν ο άνθρωπος θα μετανοήσει και θα εξιστορήσει όλα του τα αμαρτήματα λεπτομερώς, αλλά μετά ξαναρχίζει τα παλιά του καμώματα. Τα αμαρτήματα είναι σαν τα καρύδια. Σπάς το τσόφλι, αλλά είναι δύσκολο να βρεις τον πυρήνα. Οι πάντες όχι μόνο μπορούν αλλά και οφείλουν να φροντίζουν να ευχαριστήσουν τον Κύριο. Πώς όμως να τον ευχαριστήσουν? Πρωτίστως με την ταπεινοφροσύνη και τη μετάνοια. Στο Θεό είναι περισσότερο αρεστός ο μετανοημένος αμαρτωλός παρά ο καυχόμενος άνθρωπος ο οποίος δεν αμάρτησε. Καλύτερα αφού αμαρτήσεις να μετανοήσεις παρά να μην έχεις αμαρτήσει και να καυχέσαι γι' αυτό. Ο Φαρισαίος απήχε της αμαρτίας, αλλά λόγω της αλαζονίας του και των επικρίσεών του κατά του Τελώνη, έχασε ενώπιον του Θεού το δίκιο του. Ενώ ο Τελώνης, αν και εξόχως αμαρτωλός, μέσω της ταπεινόφρονος παραδοχής και των επικρίσεων που δέχθηκε από τον Φαρισαίο, όχι μόνο έλαβε άφεση αμαρτιών, αλλά και απέσπασε τη συγγνώμη του Φαρισαίου. Όσιος Αμβρόσιος.

Θα πρέπει να αξιωθούμε τη μετάνοια, να εκθέσουμε με δάκρυα τις αμαρτίες μας και να ζητήσουμε από τον Θεό το ελεός του κατά την ημέρα της κρίσεως. Καλύτερα να μας τιμωρήσει εδώ παρά να μας στείλει εκεί στα αιώνια μαρτύρια, τα οποία επιφυλάσσονται στα καθημερινά αμαρτήματα. Όσιος Ιωσήφ. Ας μη μας γοητεύει ο εχθρός μας ο διάβολος. Αν κάποιος βλέπει ότι είναι πλούσιος ο θερισμός του σε αμαρτίες, ότι η αμαρτία τον έχει υπό τον έλεγχό της, εκμεταλλευόμενη τη δική του λύθη και αμέλεια, ότι έχει πλέψει βαθιά στο πέλαγος των αμαρτιών, ότι είναι μακρύς και δύσκολος ο δρόμος της επιστροφής στο Θεό, ας μην καταθλίπεται. Το μόνο που απαιτείται είναι η ειλικρινής επιθυμία επιστροφής στο Θεό και εκείνος πια μας περιμένει. Όσιος Νίκων. Το μέτρο είναι καλό στα πάντα. Υπάρχει η πνευματική ηλικία όπως ακριβώς υπάρχει και η εξωτερική. Όπως δεν μπορούν να περάσουν τα 10χρονα παιδιά για 20χρονα, το ίδιο συμβαίνει και με την πνευματική ζωή. Ο υπερβολικός και παράλογος ζήλος μπορεί να καταστρέψει από πνευματικής απόψεως τη ζωή σου. Και αν ο Κύριος προφυλάξει κάποιον από αυτό, τότε τουλάχιστον αυτός θα θεωρήσει μάταιο κάθε μόχθο και κάθε θλίψη. Όσο πιο σιγά πηγαίνεις, τόσο πιο μακριά θα φτάσεις. Μας λέγουν οι έχοντες πείρα. Επιβλαβές να αμελείς το χρέος σου, αλλά και επικίνδυνο να δείχνεις υπέρμετρο ζήλο. Σε τρία κυρίως πράγματα οφείλεις να επιμείνεις. Στο φόβο του Θεού, την ταπεινοφροσύνη και την παντοτινή μετάνοια. Όσιος Αμβρόσιος. Μηχανογραφίες του εχθρού. Είμαστε πνευματικοί μαχητές και έχουμε εχθρούς αόρατους, αδιάλακτους, γενναίους, κακόβουλους, οι οποίοι προσπαθούν να αφανίσουν την πόλη της ψυχής μας. Εμείς οφείλουμε να μην συνεχίσουμε να ζούμε μέσα στην οκνηρία και τον πνευματικό λίθαργο της αμαρτίας, αλλά επικαλούμενοι τη βοήθεια του Θεού να αντισταθούμε στον εχθρό μας. Εκείνος τότε μόνον έχει δύναμη εναντίον μας, όταν εμείς επιδεικνύουμε υπέρμετρη αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια. Όταν όμως συμπεριφερόμαστε σε κάθε περίπτωση με πραότητα και ταπεινοφροσύνη, τότε όλοι οι ισχύς και τα δίχτυα του εχθρού καταστρέφονται. Οι κυριότεροι εχθροί μας είναι οι δαίμονες, οι οποίοι μας πολεμούν με τα ίδια μας τα πάθη. Απέναντι σε όλες τους τις μηχανογραφίες, τα βέλη και το δίχτυ, το κύριο όπλο μας είναι η ταπεινοφροσύνη, καθώς αυτοί είναι αλαζόνες και κατανικούν όσους λογαριάζουν να πολεμήσουν υπερήφανα μαζί τους, δεν μπορούν όμως να αντισταθούν στην ταπεινοφροσύνη του αντιπάλου. Τα δίχτυα του εχθρού είναι λεπτά και δεν είναι εύκολο να τα αντιληφθεί κανείς. Μόνον η ταπεινοφροσύνη μπορεί να τα αποφύγει. Όσιος Μακάριος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο. Την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, θα λειτουργήσει στον Ιδρυματικό Ναό της Οσίας Ολυμπιάδος, παρά την Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης στη Μοσφιλωτή. Αγρυπνία την Κυριακή το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία.

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. 10 ημέρες μετά την εις ουρανούς ένδοξο ανάληψή του, ο εκ νεκρών Αναστάς και αιωνίως ζών Κύριος ημών Ιησούς Χριστός απέστειλε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής την επαγγελία του Πατρός, δηλαδή την ευλογημένη υπόσχεση που ο ουράνιος πατέρας του είχε δώσει δια του προφήτου Ιωήλ στην ανθρωπότητα, ότι θα εκχύσει κατά τους εσχάτους καιρούς το πνεύμα του επί πάσαν σάρκα. Τρίτο κεφάλαιο του Ιωήλ, πρώτο στίχος. Απέστειλε και εφανέρωσε στον κόσμο τον καινούριο παράκλητο, το ομοούσιο με αυτόν και τον πατέρα, τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το πνεύμα της αληθείας, το εκ του πατρός εκπορευόμενον. Αυτό το οποίο λαχταρούσε η ανθρωπότητα και ζητούσε σπαραξικάρδια στη μετάνοιά του ο Δαβίδ. «Πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού». 50ος ψαλμός, ο ψαλμός της μετανοίας, 12ος και 13ος στίχη. Έτσι αυτό το πνεύμα, την αίδια χαρά του Πατρός και του Υιού, το είδαμε, θα το δούμε πιο σωστά, να κατέρχεται την Πεντηκοστή, την τρίτη ώρα της ημέρας, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ιερού Ευαγγελιστού Λουκάς της πράξης, δηλαδή στις 9 το πρωί, στο Ιππερό, όπου ήταν κατά το σύνηθες συναγμένοι οι μαθητές, προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση, συν γυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Σαν ένα βίο φύσιμα να έρχεται και να επικάθεται στις κεφαλές τους εν είδη πυρήνων γλωσσών, να πλημμυρίζει την ύπαρξή τους με άμεσο ορατό αποτέλεσμα να γεμίσουν όλοι τους από χαρίσματα, από δυνάμεις θαυματουργίας και ιαμάτων και κηρύγματος του Λόγου και των μεγαλείων του Θεού, και μάλιστα σε γλώσσες ξένες, προκειμένου να γνωρίσουν την αλήθεια και τα πλήθη των ξένων και αλλογλώσσων που βρισκόντουσαν στην Ιερουσαλήμ για τη μεγάλη Ιουδαϊκή εορτή της σκηνοπηγίας. «Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντον και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφυλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης της Κατακυρήνην, και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίτε και Προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες και λοιποί», όπως αναφέρει στο δεύτερο κεφάλαιο, 9ο μέχρι 11ο στίχο, των πράξεών του ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Μάλιστα η συγκεκριμένη γλώσσα που δέχτηκε ο κάθε Απόστολος ήταν και το φύλλο πορείας, θα λέγαμε, το οποίο έλαβε από τον Θεό για ποια χώρα και περιοχή προοριζόταν να ευαγγελιστεί, σε ποιο λαό θα έπρεπε να καταγγείλει τη νέα ζωή της χάριτος, κατά την ευφυή παρατήρηση του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. «Επειδή γαρίσαν ακούσαντες της δεσποτικής φωνής, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, υπόρουν δε λοιπόν και ιγνώουν όπου δι έκαστον τραπίνε και προς ποιον δι κλίμα της οικουμένης κηρύξε των λόγων, έρχεται το Πνεύμα το Άγιον εν είδη γλωσσών εκάστο μερίζων της κατά την οικουμένη διδασκαλίας τα κλίματα και δια της δοθήσης γλώτης καθάπερ δέλτο τινή γνωρίζων εκάστο της εμπιστευθήσεις αρχίστε και διδασκαλίας των όρων». Είναι από τον λόγον του στην Αγίαν Πεντηκοστήν, την δεύτερη ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου. Η παρατήρηση αυτή του Χρυσορήμονος απαντά αποστομωτικά και στις ανοησίες των συγχρόνων αιρετικών

γλωσσολανίας από το τάχατες Άγιο Πνεύμα που τους καταλαμβάνει. Αλλά φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ο παράκλητος δεν ήρθε στον κόσμο για να εντυπωσιάσει, να θαμπώσει, να κάνει φιγούρες κατά το διλεγόμενον, αλλά ήρθε για να σώσει λαούς, φυλές και γλώσσες ως πνεύμα και διδάσκαλος της αληθείας. Πνεύμα φωτισμού, αγιασμού, ιατρίας, αναγεννήσεως, ζωής και σωτηρίας. Γι' αυτό με την επιφύτησή του οι Απόστολοι κατέστησαν αμέσως ιατροί της Οικουμένης και γεωργοί και κυβερνείτε. Ιατροί μεν επειδή νοσήματα εθεράπευον, γεωργοί δε επειδή των λόγων της ευσεβίας κατέσπυρον, κυβερνείτε δε επειδή το κλειδόνιον της πλάνης έπαυσαν, όπως πάλι ο Θείος Χρυσόστομος επισημαίνει στην πρώτη του τώρα ομιλία στην Αγία Πεντηκοστή. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά και σαν βίαιο φύσιμα ανέμου. Όχι φωτιά, ούτε βίαιο φύσιμα ανέμου, αλλά σαν όσπερ φερωμένης πνοής βιαίας και γλώσσε οσίπυρος, όπως διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, δεύτερο και τρίτο στίχο αντίστοιχα. Όπως παλαιότερα στον Ιορδάνη κατά την βάπτιση του Χριστού εφάνηκε οσίπεριστερά κατά τη μαρτυρία του Ευαγγελιστού Ματθαίου, τρίτο κεφάλαιο, 16ο στίχος. Όχι περιστέρι, αλλά σαν περιστέρι, ή να μηδέν αισθητών υποπτεύσεις περί του πνεύματος, υπογραμμίζει ο Χρυσόστομος. Δεν είναι ούτε άνεμος, ούτε φωτιά, ούτε περιστέρι. Δεν πρόκειται για κτίσμα όπως ευλασφημούσαν οι πνευματομάχοι, ούτε για μια απρόσωπη δύναμη, αλλά για Θεό προσωπικό, αληθινό, παντέλιο, ομοούσιο και συναίδιο και σύνθρονο και ομοβασίλειο με τον Πατέρα και τον Υιό, που εξάκρας αγαθότητος γίνεται μεθεκτός κατά τις άκτιστες θείες του ενέργειες από τους άξιους και δι' αυτών συνιστά την Εκκλησία. Με την προλαβούσα ανάληψη του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ανελήφθη η ανθρώπινη φύσης μας, όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε, το ανθρώπινο σώμα και η ανθρώπινη ψυχή, και εγκαταστάθηκε δοξασμένη στον θρόνο της μεγαλοσύνης του Θεού. Και γάρι φύσης η μετέρα προδέκα ημερών εις τον θρόνον ανέβη των βασιλικών, και το Πνεύμα το Άγιον κατέβη σήμερον προς την φύση την ημετέραν. Ανήνεγγεν ο Κύριος την απαρχήν την ημετέραν και κατήγαγε το Πνεύμα το Άγιον, σημειώνει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην πρώτη του ομιλία στην Πεντηκοστή. Αυτά τα δύο, η άνοδος δηλαδή του Θεανθρώπου και η κάθοδος του Παρακλήτου, είναι κατά τον Ιερό Πατέρα αραβόνας και ενέχειρο, ένα αμανάτι της σωτηρίας μας. Έλαβον πνεύμα εξ ουρανού το του Θεού. Έχω μου τον αραβόνα βέβαιον. Ποιον αραβόνα? Άνω το σώμα αυτού, κάτω το πνεύμα αυτού προς ημάς. Είναι στην ομιλία του, τη δεύτερη ομιλία εις την Θείαν Ανάληψη. Και πάλι, έχομε νουν το ενέχειρον αυτού άνω, ήγουν το σώμα, ο εξ ημών προσελάβετο, και κάτω το Άγιον Πνεύμα με θυμών. Στην ίδια του ομιλία. Έτσι μετά την Ανάληψη η Πεντηκοστή βεβαιώνει και πιστοποιεί και επισφραγίζει τόσο τη συγγένεια ημών των χριστιανών με το Θεό, όσο και την ίδια τη σωτηρία μας. Εμείς του εδώσαμε σώμα και ψυχή. Εκείνος μας εχάρισε πνεύμα Άγιον και έτσι γένωσε γένετο εν Θεού και ανθρώπων. Οι Απόστολοι, όπως γνωρίζουμε, είχαν λάβει παλαιότερα το βάπτισμα του Ιωάννου, το βάπτισμα του ύδατος, το οποίο ήταν βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών μόνον. Κατά την Πεντηκοστή εβαπτίστηκαν κατά την πρόρηση του προδρόμου και εν πνεύματι Αγίω και Πυρή, το οποίο σημαίνει βάπτισμα αναγεννήσεως, παλιγγενεσίας και υιοθεσίας.

Έτσι αναγεννήθηκαν εν κενότητη ζωής και έγιναν κατά χάριν Υιοί του εν Τριάδη Θεού και Θείας Κοινωνή Φύσεως, όπως τονίζει ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη καθολική του επιστολή. Κατέστησαν ολοκληρωμένα και τετελειωμένα όργανα της χάριτος, δια των οποίων ο Πανάγιος Τριαδικός Θεός αναμόρφωσε και αναγέννησε όλη την οικουμένη. Αυτό το πνεύμα που έλαβαν οι Απόστολοι και οι άλλοι παρόντες στο υπερό της Πεντηκοστής, το ελάβαμε και εμείς, φίλοι και αγαπητοί ακροατές οι Ορθόδοξοι, κατά το Άγιο Βάπτισμά μας στο όνομα της Αγίας Τριάδος και με το ιερό χρίσμα μας δια του Αγίου Μύρου. Και κάνουμε μία παρένθεση για να πούμε ότι πρώτα ο Θεός το επόμενο έτος, κατά την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας με την Αγία και Ιερά Σύνοδο θα καθαγιάσουν εκ νέου Άγιο Μύρον. Θα είναι η τρίτη φορά που ο Οικουμενικός Πατριάρχης αξιώνεται να καθαγιάσει Άγιο Μύρον. Κάθε 10 χρόνια γίνεται αυτό. Και είναι μεγάλη ευλογία, εξ όσων ενθυμούμεθα από την ιστορία, μόνο ο Ιωακείμ ο Τρίτος, ο μεγάλος εκείνος Πατριάρχης, είχε την ευκαιρία να καθαγιάσει 3 φορές Άγιο Μύρον. Μία κατά την πρώτη πατριαρχία του και 2 κατά την δεύτερη πατριαρχία του. Του χρόνου λοιπόν, πρώτα ο Θεός, το 2012, περιμένουμε από την Βασιλεύουσα Πόλη τον καθαγιασμό του Αγίου Μύρου, από όπου θα έρθει και στην Εκκλησία της Ελλάδος και στην Εκκλησία της Κύπρου και στα Πρεσβυγενή Πατριαρχία και σε άλλες αυτοκέφαλες εκκλησίες για τον αγιασμό και τη σωτηρία των πιστών. Αυτό λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο έδωσε και σε μας την υιοθεσία. Μας αξίωσε δηλαδή να γίνουμε Υιοί και Θυγατέρες του Θεού. Αυτό ως πνεύμα σοφίας, συνέσεως, βουλής, ισχύως, γνώσεως, ευσεβίας, φόβου Θεού, πνεύμα το γινώσκον άπαντα, το διδάσκον, το πνέον όπου θέλει και όσων, οδηγούν, λαλούν, αποκαλυπτικών, φωτιστικών, ζωτικών, μεριζόμενων εν γλώσσες πυρήνες, διαιρούν χαρίσματα, ποιούν αποστόλους, προφήτας, ευαγγελιστάς, ποιμένας και διδασκάλους, σοφότατων και πολύτροπων τες ενεργίες και σαφινιστικών πάντων και τρανοτικών, όπως το ονομάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον 5ο του θεολογικό λόγο περί Αγίου Πνεύματος, μας οδηγεί όχι μόνον εις γην ευθείαν, όπως έλεγε ο Ψαλμωδός και ζητούσε, αλλά και εις πάσαν την αλήθειαν κατά την αψευδή υπόσχεση του Χριστού. Αυτό μας εχάρισε το φως το αληθινό της Ορθοδοξίας, της Θεογνωσίας και της Θεολογίας, δηλαδή την πίστη την αληθινή στην οποία πιστεύουμε προσκυνούντες την Παναγία Τριάδα. Αυτό μας αξίωσε Τριάδα Σέβην Αγίαν. Αυτό ζεσταίνει την καρδιά μας για να αγαπήσουμε το Θεό και μας κάνει να φωνάζουμε στον ουράνιο Πατέρα μας τρυφερά «Αβά ο Πατήρ», όπως λέει στην προς Γαλάτας 4ο κεφάλαιο 6ο στίχο ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή «Πατερούλη μας, γλυκέ μας Πατέρα», ώστε όταν καλέσεις τον Πατέρα, σημειώνει ο πολύ στα Θεία Χρυσόστομος, αναμνήστητη ότι «του πνεύματος την ψυχήν κινούντος ηξιώθης της προσιγορίας εκείνης», πρώτη ομιλία στην Αγία Πεντηκοστή. Αυτό μας φωτίζει να ομολογούμε πίστη στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. «Ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίος», σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, 12ο κεφάλαιο 3ο στίχο. Αυτό μας βοηθάει να αναγνωρίζουμε στο πρόσωπο του άλλου τον αδελφό μας, την έμψυχη εικόνα του Θεού. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού και μας παρακινεί στην τήρηση των εντολών του, στην εργασία του αγαθού, στο χτίσιμο των αρετών. Αυτό μας χαρίζει θέληση, σωτηρίας και προσευχή και γίνεται το ίδιο προσευχή μας. Το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τες ασθενείες ημών. Το γαρτί προσευξόμεθα καθόδι ουκ είδαμεν. Αλλά αυτό το πνεύμα υπερεντυγχάνει υπερημών στεναγμής αλαλήτης, όπως διδάσκει ο Θεόσοφος Απόστολος Παύλος
στην προς Ρωμαίους 8 κεφάλαιο 26 στίχο. Αυτό μας ενισχύει ποικιλοτρόπως και αποφασιστικά στο πνευματικό μας αγώνα, στον πόλεμο εναντίον των ψυχοκτόνων παθών και στην καλλιέργεια της πολύ ανθής ευαγγελικής αρετής. Αυτό συγκροτεί ολόκληρο το οικοδόμημα της Εκκλησίας, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Και όπως πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος επισημαίνει, δια του Πνεύματος του Αγίου ιερέων βλέπομεν χορούς, διδασκάλων έχομεν τάγματα από τις εντεύθεν πηγής και αποκαλύψεων δωρεέ και οι αμάτων χαρίσματα και τα λοιπά πάντα όσα την Εκκλησίαν του Θεού κοσμήν ίωθεν εντεύθεν έχει την χορηγίαν. Δεύτερη ομιλία του στην Αγία Πεντηκοστή. Αυτό ενεργεί όλα τα ιερά μυστήρια. Αυτό μας χαρίζει την ιεροσύνη του Χριστού. Μας καθιστά μέλη του σώματός του. Μας τρέφει πνευματικός. Μας καθαρίζει από τα αμαρτήματα. Αυτό μας χαρίζει αγάπην, χαράν, ειρήνην, μακροθυμίαν, χριστότητα, αγαθοσύνην, πίστην, πραότητα, εγκράτεια, όπως διδάσκει ο Μέγας Παύλος στην προς Γαλάτας 5 κεφάλαιο 22 στίχο. Αυτός που είχε πραγματικά τριγύσει και γευτεί πλουσιοπάροχα όσο ελάχιστη των καρπών του Πνεύματος. Αυτό καταρτίζει τους Αγίους, γεννά τους Αγίους. Γι' αυτό και την πρώτη Κυριακή αμέσως μετά την Πεντηκοστή η Εκκλησία άγει την εορτή των Αγίων Πάντων. Δηλαδή μας παρουσιάζει επίσημα και πανηγυρικά τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Η Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή είναι και λέγεται Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, γιατί είναι εξαιρετικώς αφιερωμένη σε αυτό, ή μάλλον σε αυτόν τον τρίτο της Τριάδος, το Πνεύμα το Άγιον, τον αγαθό παράκλητο, τον οποίο και μας καλεί ο Απόστολος Παύλος να μην τον λυπούμε με ποικίλες αμαρτίες και έχθρες και διχοστασίες και βλασφημίες και κακίες. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Όσοι πλησιάσουν το κημητήριο της Αναστάσεως εδώ στον Πειραιά και δουν τον τάφο του μακαριστού πρώτου Μητροπολίτου Πειραιός Χρυσοστόμου του Ταυλαδωράκη, θα δουν ακριβώς αυτή την προτροπή πάνω στον τάφο του για το ποίμνιό του: «Και μη λυπείτε τον Θεόν», το οποίο είναι σύνδυμηση ακριβώς αυτού, «και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού». Ακόμη περισσότερο χρεωστούμε να μην τον παροξύνουμε με την απήθειά μας και να μην τον αποδιώκουμε και σβήνουμε από τη ζωή μας με την αμέλεια, την ακηδεία, την αδιαφορία και την ψυχόλεθρια μετανοησία μας. Το Πνεύμα μη σβαίνετε, όπως συνιστά στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή, και μάλιστα αυτό αποτελεί και έμβλημα της φραγίδος της θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξ όσων ενθυμούμε. Ο ίδιος δε ο Χριστός μας διδάσκει αυστηρότατα να προσέξουμε να μην φτάσουμε στην έσχατη πόρωση, να αρνούμαστε τη χάρη και την αλήθεια του Αγίου Πνεύματος, να μην εθελοτυφλούμε και απορρίπτουμε τις ενέργειές του προσωτηρίαν μας ή ομιγέννητο, να τις συκοφαντούμε ως τάχατες δαιμονικές, διότι αυτό δεν θα μας συγχωρηθεί στον αιώνα τον άπαντα. Λέγω ημίν πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσετε τις ανθρώπεις, ή δε του Πνεύματος βλασφημία ουκ αφεθήσετε τις ανθρώπεις. Ως αν είπε κατά του Πνεύματος του Αγίου ουκ αφεθήσετε αυτό, ούτε εν τονήν αιώνι, ούτε εν το μέλλοντι, λέει ο Κύριος στο κατά Ματθαίον 12 κεφάλαιο στίχους 31-32. Ας μην κουραζόμαστε λοιπόν, όσοι πιστοί φίλοι και αγαπητοί ακροατές, να οικετεύουμε τον πρώτο παράκλητο, τον Χριστό, με τον ωραίο ύμνο της τρίτης ώρας: «Κύριε, ο το Πανάγιον σου Πνεύμα εν τη τρίτη ώρα της Αποστόλης σου καταπέμψας, τούτο αγαθέ μη αντανέλης αφημών, αλλά εγγέννησον ημίν της δεωμένης σου». Σκοπός της ζωής μας δεν είναι άλλος από την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Γιατί χωρίς αυτό, αγιασμός, σωτηρία και θέωση δεν υπάρχουν. Ας το ζητάμε λοιπόν ταπεινά και επίμονα και ασταμάτητα. Και ταυτοχρόνως ας τολμούμε να απευθυνόμαστε και κατευθείαν στο ίδιο, τον άλλον παράκλητον,
που ήρθε για να μην μείνουμε ορφανοί, των θησαυρών, των αγαθών και ζωής χορηγών, να κάνει συγκατάβαση στην αναξιότητά μας και να έρχεται να σκηνώνει μέσα μας αδιανύπτως, να μας αποπλύνει από πάσης κυλίδος, να μας παρακαλεί, να μας παρηγορεί, να μας στηρίζει, να καθαρίζει την καρδιά μας, να φωτίζει το νου και την οδό μας, να μας ετοιμάζει θέληση μετανοίας και σωτηρίας, να αγιάζει τα βήματά μας, να ευλογεί και να καρποφορεί τις αγαθές προσπάθειές μας, να αναφτερώνει την ελπίδα μας, να συγκρατήσετε ευστάθεια και πίστη αληθινή και ορθόδοξη όλες τις κατατόπους Άγιες Εκκλησίες, να λαλεί αγαθά στις καρδιές των ισχυρών της γης υπέρ της Εκκλησίας και υπέρ των αδυνάτων και αδικουμένων της γης, να ειρηνεύει τον κόσμο και τις ψυχές μας και να χαρίζει ανάπαυση αιώνια στους κατά πνεύμα και κατά γένος οικείους μας που έχουν απέλθει του κόσμου τούτου. Άκουσα κάποτε κάποιον να λέει ανοήτως: αδικημένος Θεός το Πνεύμα το Άγιο, ποτέ λέει δεν προσευχόμαστε σε Αυτόν. Παρά το ότι ή το περιβεβλημένο στο σχήμα του Ορθοδόξου Κληρικού και Δίκαιου Αρχιερέως, επλανά το πλάνι νυκτράν. Αυτή η προσευχή, το Βασιλεύ Ουράνιε, σε ποιον απευθύνεται, για ποιον είναι? Παρακαλώ πολύ γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, στα παιδιά σας, μόλις αρχίσουν να νιώθουν, να μιλούν, μαζί με το Πάτερ ημών, αυτό να τους μάθετε. Το Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αιωνία η μνήμη των αημνίστων δασκάλων μας, ημών των παλαιότερων στο σχολείο το δημοτικό. Πρώτη προσευχή που μας μάθαιναν μαζί με το Πάτερ ημών ήταν το Βασιλεύ Ουράνιε, και τις λέγαμε κάθε πρωί που συγκεντρωνόμαστε σε προσευχή πριν μπούμε μέσα στην τάξη για να κάνουμε το μάθημά μας. Δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται στα σχολεία. Σήμερα ο Χριστός και το Ευαγγέλιο Του και η Εκκλησία Του δεν έχουν πολύ χώρο μέσα στην εκπαίδευση, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς. Αλλά στα σπίτια μας, οι χριστιανοί γονείς, οι χριστιανές γιαγιάδες, οι χριστιανοί παππούδες, μην κάθεστε να λέτε μόνο παραμύθια στα παιδιά. Μην τα χαϊδεύετε μόνο και να τα μπουκώνετε σοκολάτες. Μάθετε τα προσευχές, το Πάτερ ημών και το Βασιλεύ Ουράνιε. Τα πρώτα πρώτα. Με το που θα αρχίσουν να μαθαίνουν να κάνουν το σταυρό τους αυτές τις δύο προσευχές. Και είμαι βέβαιος ότι ο Βασιλεύς ο Ουράνιος, το Πνεύμα το Άγιον, θα δέχεται και θα εισακούει την προσευχή τους και θα ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα των προσευχών τους των καθημερινών. Και ο Ουράνιος Πατήρ θα ακούει την προσευχή τους και θα τα αγιάζει καθημερινά.

Και τώρα, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, θα με επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα κείμενό μου από το βιβλίο μου «Οσμή ζωής» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος» και έχει τον τίτλο «Κλίναντες τα γόνατα». Ασφαλώς αναφέρεται στον Εσπερινό της Γονικλησίας, ο οποίος γίνεται ευθύς αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής. Έτη και έτη κλίναντες τα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κατά την έσχατη και μεγάλη και σωτήρια ημέρα της Πεντηκοστής, κατά την οποία μας αποκαλύφθηκε και προσκυνούμε και δοξάζουμε το μέγα μυστήριο της Αγίας και ομοουσίου και ζωοποιού και αδιαιρέτου και ασυγχύτου Τριάδος, του ενός και μοναδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμέσως μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, τελούμε τον Εσπερινό της Γονικλησίας, κατά τον οποίο ψάλουμε ύμνους αφιερωμένους κατ' εξοχήν στο Πανάγιον Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Τρισιλίου Θεότητος, που είναι φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά, πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, αγαθών ευθές νοερών, ηγεμονεύων καθέρων τα πτέσματα, Θεός και Θεοποιούν, πύρεκ πυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, όπως λέγει το τρίτο ιδιόμελο των ένων της Κυριακής της Πεντηκοστής. Αμέσως μετά την είσοδο του Εσπερινού και αφού ψαλεί το φως ηλαρών και το πανηγυρικό μέγα προκείμενον «Τις Θεός Μέγας, ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια μόνος, σε ήχο βαρύ πάντοτε μεγαλόπρεπο, αντάξιο του νοήματος και του μηνύματός του», ο διάκονος μας καλεί, κλήρο και λαό, να γονατίσουμε και να απευθύνουμε στον Θεό γονιπετής λόγω ηκεσίας. Έτη και έτη κλίναντες τα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Από τη λαμπροχαρμόσυνη Αγία ημέρα του Πάσχα μέχρι και την Κυριακή της Πεντηκοστής η γονικλησία ήταν απαγορευμένη. Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες και συγκεκριμένα τον 20ο της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και τον 90ο της Πενθέκτης, και για να υπογραμμίζεται το χαρούμενο και σωτήριο μήνυμα των αναστάσιμων βιωμάτων της Εκκλησίας, η προσευχή των Ορθοδόξων γίνεται ορθοστάδιν, σε όρθια δηλαδή στάση, και όχι με γονικλησία. Όμως την ώρα τούτη το ορθοστάδιν παραμερίζεται, όχι μόνο για να χαιρετήσουμε θεοπρεπώς το Πανάγιον Πνεύμα, διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος, όπως το δεύτερο ιδιόμελο των ένων της Πεντηκοστής, το οποίο ψάλεθηκε ως και κραγάριο του Εσπερινού της Γονικλησίας, υπογραμμίζει. Μα και για να πούμε κατά πως ταιριάζει σε παραστρατημένους, όπως είμαστε όλοι μας χωρίς εξαίρεση, το ημάρτωμεν, και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, την άφεση, την κάθαρση, τη συγγνώμη. Τη γονικλησία την ονομάζει ο λαός μας και μετάνοια, γιατί η στάση του μετανοούντος είναι το κλίνιν τα γόνατα. Κάτω τα γόνατα, κάτω και το πρόσωπο, σημαίνει απλούστατα: Θεέ μου, βρίσκομαι κάτω, είμαι πεσμένος, έχω καταντήσει γη και σποδός, σήκωσέ με, ανάστησέ με, σώσε με. Έτσι σήμερα που ήρθε στον κόσμο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας, το καθέρον τα πτέσματα, αυτό που καθαρίζει, εξαλείφει δηλαδή τα πτέσματα, καλούμαστε να πάρουμε στάση, όχι μόνο σώματος μα και ζωής, μετανοούντος. Έτη και έτη κλίνανται στα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Στην πατρίδα μου την Κρήτη, λένε οι παλαιότεροι, και στην κορυφή του βουνού να βρεθείς τούτη τη μέρα ολομόναχος, θα πρέπει να γονατίσεις και να κάμεις το σταυρό σου. Και κρύβουν τα λόγια τούτα την αίσθηση της πραγματικής μετοχής στη ζωή του ενός σώματος της Εκκλησίας, ανεξάρτητα από εξωτερικές συνθήκες.
την αίσθηση της εν Θεώ το εν Τριάδη οργανικής ενότητος των πιστών, όπου κι αν οι συγκυρίες της ζωής τους θέλουν να βρίσκονται, και γονατίζει ο πιστός όπου κι αν είναι, στην εκκλησιά του, στο σπίτι του ή στο νοσοκομείο αν είναι άρρωστος, στο πλοίο του αν θαλασσοπορεί, στο βουνό, στον κάμπο, στη στάνη, στο δάσος, στην ξενιτιά, στο κάτεργο, στη φυλακή, όπου βρίσκεται. Έτι και έτι κλείνανται στα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Η πρώτη ευχή της γονικλησίας απευθύνεται στον άχραντο, αμίαντο, άναρχο, αόρατο, ακατάληπτο, ανεξιχνίαστο, αναλύωτο, ανυπέρβλητο, αμέτρητο, ανεξίκακο Κύριο, τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Και τον παρακαλεί με μόνο συνήγορό μας τη δική του συμπάθεια, να μας δεχτεί καθώς προσπέφτουμε ενώπιόν του μετανοημένοι και φωνάζοντας το ημάρτωμεν. Του θυμίζει πως από τη μήτρα της μητέρας μας ήδη αυτόν μονάχα είχαμε για Θεό μας. Αλλά επειδή τη ζωή μας τη χαραμίσαμε στη ματαιότητα, μείναμε γυμνοί από τη βοήθειά του και δεν έχουμε λόγια για να απολογηθούμε. Όμως παίρνουμε θάρρος από τους ικτυρμούς του και κράζουμε. Αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μίμνηστης και εκ των γρυφίων ημών καθάρισον ημάς. Του ζητά πριν βρεθούμε πίσω στο χώμα, σε αυτό να μας αξιώσει να επιστρέψουμε. Να ζυγομετρήσει τις αμαρτίες μας με τους ικτυρμούς του και να αντιπαραθέσει την άβυσσο των ικτυρμών και του ελέους του στο πλήθος των πλημελημάτων μας. Να μας ρίσει από την αβάσταχτη τυραννία του διαβόλου, να ασφαλίσει τη ζωή μας μέσα στους Άγιους και ιερούς νόμους του και να μας συνάξει όλους στη Βασιλεία του. Και καταλήγει και τευτικά, δώσ' συγγνώμην της ελπίζουσιν επί σε, καθάρισον ημάς τη ενεργία του Αγίου σου Πνεύματος. Πρόκειται για προσευχή αντρίκια, εξομολογητική, χωρίς προσπάθειες άσκοπης δικαιολογίας ή αποποιήσεως ευθυνών. Ημάρτωμεν. Αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μίμνηστης. Εκ των γρυφίων ημών καθάρισον ημάς. Δώσ' συγγνώμην της ελπίζου συνεπισέ. Δεν είναι λόγια αυτά. Είναι βέλη που σαϊτεύουν την πατρική καρδιά του ανεξίκακου και πολυέλεου και φιλάνθρωπου Θεού.

Έτη και έτη κλείνανται στα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Η δεύτερη ευχή απευθύνεται στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, το απάβγασμα του Πατρός. Απάβγασμα είναι αυτός που ανατέλει μέσα από τον Πατέρα, πηγάζει από τον Πατέρα. Τον της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτον και αμετακίνητον χαρακτήρα, την πηγή της σωτηρίας και της χάριτος, και του ζητά να μας ανοίξει αυτός ο διδούς ευχήν το ευχομένο, αυτός δηλαδή που δίδει την προσευχή στον προσευχόμενο. Προσευχή στο βάθος, βάθος είναι δώρο του Θεού. Να ανοίξει τα αμαρτωλά μας χείλη και να μας διδάξει πώς δει και υπερών χρή προσεύχεστε. Ρεαλιστική παραδοχή πως χωρίς αυτόν διού τα πάντα, ούτε να τον ζητήσουμε μπορούμε, ούτε να του ζητήσουμε τα συμφέροντα ξέρουμε. Και αφού του δηλώσει με ταπείνωση πως περιμένουμε η ευσπλαχνία του να νικήσει το άμετρο πλήθος των αμαρτιών μας, του λέει πως με φόβο θείο στεκόμαστε μπροστά του, έχοντας ρίξει την απελπισία της ψυχής μας μέσα στου ελέους του το πέλαγος, και του ζητάει για λογαριασμό μας: «Κυβέρνησόν μου την ζωήν και γνώρισόν μη οδόν εν υπορεύσομαι. Το πνεύμα της σοφίας σου χάρισε στη σκέψη μου, πνεύμα συνέσεως δόρισε στην αφροσύνη μου. Τα έργα μου στα κατευθύνει πνεύμα θεοφοβίας, πνεύμα ευθές και ηγεμονικό, μη μου στερήσεις. Για να αξιωθώ με του Αγίου Πνεύματος στην καθοδήγηση, να εργάζομαι τις εντολές σου και πάντοτε να νιώθω την παρουσία σου». Και κορυφώνει: «Την σύνη και τεύω αγαθότητα, όσα υφξάμην απόδοσμη ισοτηρίαν». Για να του υπογραμμίσει πιο κάτω πως αυτός είναι η μοναδική μας ελπίδα παρά τις αμαρτίες μας: «Σίγαρ μόνο αμαρτάνομεν, αλλά και εσύ μόνο λατρεύομεν. Ουκ είδαμεν προσκυνήν Θεό αλωτρίο, ουδέ διαπετάζειν προσέτερον Θεόν τα σε αυτόν χείρας». Μπροστά σε σένα μονάχα αμαρτάνουμε, αλλά και εσένα μόνο λατρεύουμε. Δεν ξέρουμε να προσκυνούμε ξένον Θεό, ούτε να υψώνουμε κεντευτικά τα χέρια μας σε κάποιον άλλο Θεό παρεκτός από σένα. Και αυτός ο τονισμός ότι αυτός είναι ο μοναδικός μας Θεός, το μοναδικό μας δηλαδή και έσχατο καταφύγιο, θέλει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, χωρίς πάντως ασεβή διάθεση, να κινήσει το φιλότιμο του Θεανθρώπου, να μας δώσει χέρι βοηθείας, να μας χαρίσει την άφεση και τα προσωτηρία αιτήματα, δεχόμενος τη γονικλησία και την προσευχή μας, ως θυμία μα δεκτών αναλαμβανόμενων ενώπιον της υπεραγάθου βασιλείας του. Είναι και τούτη η ευχή μια προσευχή τολμηρή: «Σύ μόνο αμαρτάνομεν, αλλά και εσύ μόνο λατρεύομεν». Δεν ξέρουμε να προσκυνούμε ξένον Θεό, ούτε να υψώνουμε χέρια ηγετευτικά σε άλλον Θεό έξω από σένα. Ομολογία πτώσεως, φθοράς, εξαχριώσεως, έσχατου κινδύνου, αλλά ταυτόχρονα και ομολογία πίστεως, θεοφοβίας, ζωντανής ελπίδας σε αυτόν που είναι η ελπής πάντων των περάτων της γης, όπως αναφέρεται στον 64ο ψαλμό, και αγάπης λατρευτικής για αυτόν που πρώτος ηγάπησεν ημάς, όπως τονίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή. Προσευχή δίχως φαρισαϊσμούς και υποκρισίες, σωστό ξέσπασμα αληθινά ορθόδοξης καρδιάς.

Εξακολουθώ, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, να σας διαβάζω το κείμενό μου «Κλείνανται στα γόνατα» από το βιβλίο μου «Οσμή ζωής» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος». Έτη και έτη κλείνανται στα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Ακολουθεί η τρίτη ευχή που απευθύνεται και αυτή στο δεύτερο πρόσωπο της υπερουσίου Τριάδος, τον Ιησού Χριστό, που είναι η αενάως βρίουσα ζωτική και φωτιστική πηγή, η συναίδιος του Πατρός δημιουργική δύναμης, ο πάσαν την οικονομίαν δια την των βρωτών σωτηρίαν υπερκάλος πληρώσας. Δηλαδή, η πηγή που πάντοτε και ασταμάτητα αναβλύζει ζωή και φως, η δημιουργική δύναμη που είναι αιώνια όπως και ο Πατέρας. Εσύ που εκπλήρωσες κατά τον καλύτερο τρόπο πανέμορφα ό,τι χρειαζόταν για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Ιησούς Χριστός που έλυσε τους άλυτους δεσμούς του θανάτου και έσπασε του Άδη τα κλειδιά και καταπάτησε τα πλήθη των πονηρών πνευμάτων και πρόσφερε τον εαυτό του για χατήρι μας άμωμων ιερίων, δηλαδή αψεγάδια στη θυσία, άχραντη και με θεόσοφο δόλωμα αγκίστρωσε τον αρχαίκακον και βήθιον δράκοντα και τον εδέσμευσε για πάντα και τον κατέστησε αδύναμο και ανίσχυρο να περιμένει το πυρ το άσβεστον που αναφέρεται στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και το σκότος το εξώτερον που αναφέρεται στο κατά Μαρθαίον. Απευθύνεται στον Υιό που είναι η μεγαλώνυμος σοφία του Πατρός, αίδιον φως εξ αηδίου φωτός, ήλιος δικαιοσύνης, και τον καθηκετεύει επάκουσον ημών δεωμένων σου και ανάπαυσον τα σφιχάς των δούλων σου, των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και των λοιπών συγγενών κατά σάρκα και πάντων των οικείων της πίστεως περιών και την μνήμην ποιούμεθα νυν. Συ που μας αξίωσες να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη ημέρα της Πεντηκοστής, δέξου ακόμα μια ηκεσία μας. Όχι για μας τους ίδιους τούτη τη φορά, μα για αυτούς που έφυγαν πριν από μας, για τους κεκοιμημένους συγγενείς μας κατά σάρκα και όλους τους οικείους της πίστεως. Συ που και κατά αυτή την παντέλεια και σωτηριώδη εορτή μας αξίωσες να δέχεσαι ηλασμούς ηκεσίους για αυτούς που βρίσκονται στον Άδη, δίνοντάς μας μεγάλες ελπίδες, άκουσε τη φωνή μας που αξιοσυμπάθητα σου απευθύνουμε, ανάπαυσον τα ψυχάς των δούλων σου των προκεκοιμημένων, εκεί όπου υπάρχει το φως και η δροσιά και η αναψυχή, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, λύπη ή στεναγμός. Ανάπαυσε τα πνεύματά τους με τους δικαίους, γιατί αυτοί που βρίσκονται στον Άδη δεν μπορούν να σου ζητήσουν συγγνώμη. Αλλά μονάχα εμείς που ζούμε, σε ευλογούμε και σε οικετεύουμε και τις εξυλαστήριες ευχές και ιερουργίες σου προσφέρουμε για τις ψυχές τους. Και επισυνάπτεται σε αυτήν και δεύτερη ευχή υπέρ των τεθνεώτων, απευθυνόμενη σε αυτόν που είναι της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων, δηλαδή όσων εζήσαμε, όσων επράξαμε, αδέκαστος και φιλάνθρωπος κριτής και της μισθαποδοσίας δεσπότης και Κύριος, οικετεύοντάς τον. Ανάπαυσον πάντας τους πατέρας εκάστου και μητέρας και αδελφούς και αδελφάς και τέκνα και ήτι άλλων ομογενές και ομόφυλων και πάσας τας προαναπαυσαμένας ψυχάς επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κατάταξον τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν βίβλο ζωής στην αγκαλιά του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ στη χώρα των ζώντων. Χώρα των ζώντων ονομάζεται, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ο ίδιος ο Χριστός. Στην περίφημη μονή της χώρας στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει ένα υπέροχο ψηφιδωτό του Χριστού που φέρει την επιγραφή «Η χώρα των ζώντων», από όπου και έλαβε το όνομά της η μονή, αυτή την οποία οι κρατούντες σήμερα την ονομάζουν Καριέτζαμι. Στη Βασιλεία των Ουρανών, στον Παράδεισο, και ανάστησε και τα σώματα όλων μας κατά την Αγία ημέρα της Επαγγελίας σου, για την αλήθεια πως δεν υπάρχει θάνατος για τους δούλους του Θεού, μα φεύγουν από το σώμα και έρχονται σε σένα τον Κύριο. Φεύγουν από τα λυπηρά και έρχονται επί τα χριστότερα και θυμιδέστερα, στα καλύτερα δηλαδή και τα πιο ευχάριστα, σε σένα που είσαι η ανάπαυση και η χαρά. Ζητά για άλλη μια φορά συγχώρηση αμαρτημάτων για όλους, ζώντες και κεκοιμημένους, από τον μόνο αναμάρτητο.
άνες, άφες, συγχώρησον τα παραπτώματα ημών, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εγνώση και εναγνία, τα πρόδειλα, τα λαθάνοντα, τα εμπράξη, τα ενδιανία, τα εν λόγω, τα εν πάσες ημών, τες αναστροφές και τη σκηνήμαση. Και καταλήγει, και τις μεν προλαβούσι ελευθερίαν και άνες συνδόρισε, ημάς δε τους περιεστώτας ευλόγησον, τέλος αγαθών και ειρηνικών παρεχόμενος ημίν. Δώσ' μας συγγνώμη, άφεση και συγχώρηση για τα παραπτώματά μας, τα θεληματικά και τα θέλητα. Αυτά που τα διαπράξαμε ξέροντας πως είναι κρίματα και αυτά που τα κάμαμε έχοντας άγνοια. Τα φανερά, τα κρυφά, όσα διαπράξαμε με έργα, όσα με τον λογισμό μας και όσα με τα λόγια, όσα κάμαμε σε κάθε συναναστροφή και σε κάθε κίνησή μας. Και στους μεν αποβιώσαντες δώρησε ελευθερία και άνεση. Και εμάς που είμαστε εδώ ευλόγησε, χαρίζοντάς μας καλό και ειρηνικό τέλος της ζωής. Λέει, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, κάποιος Άγιος πως τίποτε δεν συγκινεί τόσο τον Θεό όσο η προσευχή υπέρ των κεκειμένων. Επειδή εν το άδι ούκε στη μετάνοια, οι προαπελθόντες δεν έχουν πια τη δυνατότητα να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Έτσι, μοναδική φωνή για αυτούς είναι η φωνή μας. Μοναδική ηκεσία τους η δική μας ηκεσία. Μοναδική προσευχή τους η δική μας προσευχή. Ως εκ τούτου, η τρίτη ευχή της γονικλησίας έχει ξεχωριστή βαρύτητα και σημασία. Είναι προσευχή αγάπης και ελεημοσύνης και φιλαδελφίας και ευγνωμοσύνης για πρόσωπα που βρίσκονται πια στα χέρια του Θεού. Να θυμίσουμε ότι το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής είναι ψυχοσάββατο και οι ψυχές των κεκοιμημένων περιμένουν από μας ένα μνημόσυνο. Δυο σπηριά, σιτάρι, κόλυβο. Ένα κερί αναμένο. Μια ενθύμηση στην προσκομιδή του ονόματός τους. Έτη και έτη κλείνανται στα γόνατα. Τι να προσθέσει κανείς στην τριπλή αυτή γονικλινή ευχή της Εκκλησίας, φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Τι επιπλέον να ζητήσει από τον Θεό. Μονάχα έναν εκκλησιαστικό ύμνο που είναι ιερή υπόσχεση επευκαιρία της Πεντηκοστής, ύμνο του εσπερινού της παραμονής, προκρίνω ως επίλογο και επιστέγασμα των λόγων τούτων. Εν δε σαυλές σου υμνήσωσε τον σωτήρα του κόσμου και κλίνας γόνι προσκυνήσω σου την αίτη των δύναμην, εν εσπέρα και πρωί και μεσημβρία και εμπαντή καιρό ευλογήσωσε Κύριε. Είναι το έκτο και κραγάριο. Στις εκκλησίες σου μέσα θα σε υμνήσω τον σωτήρα του κόσμου και θα γονατίσω να προσκυνήσω την αίτη τη δύναμή σου, και βράδυ και πρωί και μεσημέρι και κάθε ώρα και στιγμή θα σε ευλογήσω Κύριε. Φίλοι και αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας τελείωσε. Από καρδίας εύχομαι καλή Πεντηκοστή σε όλους, με πλούσιο τον φωτισμό του Παρακλήτου στις καρδιές και στις ψυχές μας. Χρόνια πολλά.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο. Την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, θα λειτουργήσει στον Ιδρυματικό Ναό της Οσίας Ολυμπιάδος παρά την Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης στη Μοσφιλωτή. Αγρυπνία την Κυριακή το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία.

πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν και το μυστήριον όσων ως μέγα τέ και σεβάσμιον διοβόμενση δημιουργέ του παντός Κύριε δόξαση γλώσσες αλλογενών εκενούργησας Χριστέ του σούς μαθητάς είναι δι' αυτόν σε κηρύξωση των αθάνατων λόγων και θεών των παρέχοντα τις ψυχές ημών το μέγα έλεος.

τότε το πνεύμα σου κατέπεμψας, Κύριε, καθημένη στις Αποστόλεις, τότε οι των Εβραίων παιδες θεωρούντες εξίσταντο θάμβοι, οίκουον γαραυτών φθεγκωμένων, εταίρες ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εχορήγει αυτής, ιδιώτε γαρώντες εσοφίστησαν και τα έθνη προσπίστην ζωγρίσαντες τα θεία ερητόρευον. Διό και ημείς βόμενση ο επιγής οφθής και της πλάνη σώσας ημάς, Κύριε δόξαση. Κύριε, του Αγίου Πνεύματος η επιφύτησης, τους Αποστόλους σου εμφορίσασα, εν εταίρες γλώσσες λαλήν παρεσκεύασεν, όθεν το παράδοξον της μένα πίστης μέθιε νομίζετο, της δε πιστής πρόξενον σωτηρίας, ου της ελάμψεως και ημάς αξίωσον δεόμεθα φιλάνθρωπε. Τι αυτή η μέρα Κυριακή 8η από του Πάσχα, την Αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Πάντα χορηγεί το πνεύμα το Άγιον, βρύοι προφητείας, ιερέας τελείοι, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλληγείς θεολόγους ανέδειξεν, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, ομοούσιε και ομόθρωνε το Πατρί και το Υιό, παράκλητε, δόξαση.

αυτήν μεθεορτών πιστή και τελευταίαν εορτήν, εορτάσομεν φεδρός, αύτη εστί πεντηκοστή, επαγγελίας συμπλήρωσης και προθεσμίας, εντάφτη γάρ το πύρ του παρακλήτου, ευθύς κατέβει επί γης, όσπερ εν είδη γλωσσών, και μαθητάς εφώτισε, και τούτους ουρανομίστας ανέδειξε, το φως επέστη του παρακλήτου, και των κόσμων εφώτισεν.

του πνεύματος πηγή, επιδημούσα τη εν γη, εις πυρφόρους ποταμούς με ριζωμένη νοητός, τους Αποστόλους εδρόσιζε φωταγωγούσα, και γέγονεν αυτής νέφος δροσόδες το πυρ. Φωτίζουσα αυτούς και ιετίζουσα φλόξ, διόν ημείς ελάβομεν την χάριν, διαπυρώστε και ύδατος. Το φως επέστη του παρακλήτου και των κόσμων εφώτισεν.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την αποστολική περικοπή, την περικοπή που αναφέρεται στην επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος είναι παρμένος από το βιβλίο των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων, κεφάλαιο 2, εδάφια 1 μέχρι και 11. «Και εντοσυμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος, όσπερ φερωμένας, φερωμένης πνοής βιέας, και πλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος, εκάθισε τέ εφένα έκαστον αυτών, και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου».

Ήρξαν το λαλήν ετέρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεστε. Ήσαν δέν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνος των υπότων ουρανών. Γενωμένης δε της φωνής ταύτης, συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη ότι οίκουον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούντων αυτών. Εξίσταντο δε πάντες και εθαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ούκ ιδού πάντες ούτι εισήν οι λαλούντες Γαλιλαίοι, και πως εμείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών, ενίε γεννήθημεν, Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντον και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφιλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, της Κατακυρίνην και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίτε και Προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν λαλούντων αυτών τες ημετέρες γλώσσες, τα μεγαλεία του Θεού.

Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μια στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Έμεναν όλοι εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι. Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού».

Ερωτεύτε, λαοί, την τρισυπόστατον θεότηταν προσκυνήσομεν, Υιόν εν το Πατρί, συναγείο πνεύματι, Πατήρ γαρα χρόνωσε, γέννησεν Υιόν, συναίδιον και σύνθρονον, και πνεύμα Άγιον, είναι το Πατρί, συνειόδοξα ζώμενον, μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης, ειν προσκυνούντες πάντες λέγομεν. Άγιος ο Θεός, ο τα πάντα δημιουργήσας, διηού, συνεργία του Αγίου Πνεύματος, Άγιος ισχυρός, διού τον Πατέραν εγνώκαμεν, και το Πνεύμα του Άγιον επεδίμησεν εν κόσμο. Άγιος αθάνατος, το παράκλητον Πνεύμα, το εκ Πατρός εκπορευόμενον και εν Υιό αναπαυόμενον, τριάς Αγία δόξαση.

μετά την ανάληψη του Σωτήρα μας στους ουρανούς, οι ένδοξοι Απόστολοι και οι υπόλοιποι μαθητές του, καθώς και οι θεοφιλείς γυναίκες που από την αρχή τον είχαν ακολουθήσει, η Παναγία Παρθένος Μαρία η μητέρα του και οι αδελφοί του, όλοι μαζί ψυχές ίσαμε 120, γύρισαν από το όρος των Ελαιών στην Ιερουσαλήμ και μπαίνοντας στο σπίτι όπου έμεναν, ανέβηκαν στο υπερό, δηλαδή τον απάνω όροφο, και προσκαρτερώντας με προσευχή και δέηση, περίμεναν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θείου Διδασκάλου. Εκεί στο μεταξύ εξέλεξαν και τον Ματθίαν και τον συναρρύθμισαν με τους 11 Αποστόλους. Κατά δε την Κυριακή, δεκάτη μεν ημέρα μετά την Ανάληψη, πεντηκοστή από το Πάσχα, δεκάτην τρίτη τότε του Μαΐου, περί την ενάτην πρωινήν ώρα της ημέρας από την ανατολή του ηλίου, ξαφνικά έγινε τέτοιος ήχος από τον ουρανό κατερχόμενος, όπως όταν πνέει δυνατός άνεμος, και γέμισε όλο το σπίτι όπου κάθονταν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι. Ευθύς μετά τον ήχον φάνηκαν γλώσσες πύρινες που διαμερίστηκαν και κάθισαν επάνω στον καθέναν, και όλοι οι εκεί έγιναν πνευματέμφοροι και άρχισαν να λένε όχι στη μητρική τους γλώσσα αλλά σε άλλες γλώσσες και διαλέκτους, όπως και ό,τι τους υπαγόρευε το Πνεύμα του Άγιον. Τότε τα πλήθη που είχαν συρρεύσει για την εορτή από διάφορους τόπους, Πάρθοι και Μίδοι και Ελαμίτες και οι υπόλοιποι, Ιουδαίοι μεν όλοι το γένος και την θρησκεία, ονομαζόμενοι δε έτσι από τον τόπο όπου διασκορπισμένοι από πολύ καιρόν είχαν γεννηθεί και ανατραφεί ο καθένας, αυτοί οι τόσων διαλέκτων ετερόγλωσσοι Ιουδαίοι που κατά θεία οικονομία βρέθηκαν τότε στην Ιερουσαλήμ, ακούγοντας εκείνο τον ήχο να κατεβαίνει από τον ουρανόν εκεί που ήσαν οι μαθητές του Χριστού, έτρεξαν όλοι για να μάθουν τι άραγε είχε συμβεί, αλλά έμειναν εκστατικοί όταν ήρθαν και άκουσε ο καθένας τους Αποστόλους να μιλούν τη μητρική του διάλεκτο, και θαυμάζοντας έλεγαν «Μα δεν είναι όλοι αυτοί που μιλούν έτσι Γαλιλαίοι, και πώς ακούμε ο καθένας να μας μιλούν στη διάλεκτο του τόπου μας? Άλλοι δε από την πολλή τους μορία και κακία, ίσως δε πάλι οι τυφλοί γραμματείς και φαρισαίοι, χλεβάζοντας το θαύμα, έλεγαν τους Αποστόλους μεθυσμένους».

Τότε στάθηκε ο Πέτρος με τους άλλους 11 μαθητές και υψώνοντας τη φωνή του δημιγόρησε ενώπιον όλων αποδεικτικά, λέγοντας ότι το γεγονός εκείνον δεν ήταν αποτέλεσμα μέθης, αλλά ήταν η εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού που δόθηκε με τον προφήτην Ιωήλ. «Και έστε εντες εσχάτες ημέρες εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν και προφητεύσους ειν ιή ημών και θυγατέρε ημών». Κατόπιν κηρύττει ο Πέτρος των Ναζωραίων Ιησούν και με πολλά αποδείχνει ότι αυτός είναι ο Κύριος, ο Χριστός, που ημέν οι Ιουδαίοι σταύρωσαν, ο δε Θεός τον ήγηρεν εκ νεκρών. Μετά από αυτό πολλοί κατανύχθηκαν και έχοντας αποδεχθεί των λόγων βαπτίστηκαν και προστέθηκαν την ημέρα εκείνη στην πίστη του Χριστού ψυχές έως 3.000 ανθρώπων.

Ιδού αγαπητοί ακροατές, όλο το θέμα της παρούσης εορτής, η έλευσης δηλαδή του Παναγίου Πνεύματος στον κόσμο, η πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η εκπλήρωση της ελπίδας των ιερών του μαθητών, αυτά εορτάζουμε. Αυτή είναι η μεθέορτος και τελευταία εορτή του μεγάλου μυστηρίου της ενσάρκου οικονομίας του Θεού. Κατά αυτήν την εσχάτη και μεγάλη και σωτήριον ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι του Σωτήρος, οι πρώην αγράμματοι και ακατάρτιστοι ψαράδες, έχοντας γίνει σοφοί κατά Θεόν από το Πανάγιο Πνεύμα, θεολόγησαν σαφώς τα ουράνια δόγματα και έγιναν οι κήρυκες της αλήθειας και όλου του κόσμου διδάσκαλοι. Αυτή την μέρα άρχισαν την αποστολή τους, της οποίας ο ωραίος και θαυμάσιος πρώτος καρπός υπήρξαν η σωτηρία 3.000 ψυχών. Πρέπει δε να σημειωθεί εδώ ότι το παραπάνω υπερό που οι Ιουδαίοι το είχαν συνήθως για τόπο προσευχής, μερικοί μεν πιστεύουν ότι ήταν το ίδιο εκείνο υπερό όπου ο Σωτήρας παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και αυτό πάλι άλλοι μεν το τοποθετούν στο σπίτι του Ευαγγελιστού Ιωάννου, άλλοι δε σε εκείνο της Μαρίας, της μητρός Ιωάννου, του επωνομαζομένου Μάρκου. Σπίτι το οποίο έγινε μετέπειτα εκκλησία και λεγόταν Ανωτέρα των Αποστόλων Εκκλησία. Άλλοι τέλος λένε ότι ήταν ένα των υπερών της εξωτέρας αυλής του ναού, όπου ήσαν υπερό αδιάφορα ανοιχτά σε υποδοχή των πιστών που συνέτρεχαν στο ιερό και έτοιμα για τον καθέναν που θα ήθελε να εισέλθει. Αυτοί που έχουν αυτή την γνώμη προσθέτουν ως επιχείρημα και την φράση του Ευαγγελιστού «και ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες των Θεών». Ας σημειωθεί επίσης ότι εδώ για τελευταία φορά αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη το όνομα της Θεοτόκου Μαρίας.

πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον, βρύοι προφητείας, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, ομοούσιε και ομόθρωνε το Πατρί και το Υιό, παράκλητε δόξαση. Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδαν προσκυνούντες, αυτή γαρ ημάς έσωσεν. Εν τις προφήτες ανήγγυλας ημίν οδόν σωτηρίας και εν αποστόλης έλαμψε σωτήριμον η χάρις του πνεύματός σου. Σύ ή Θεός πρώτος, σύ και μετά ταύτα και εις τους αιώνας, σύ ή ο Θεός ημών. Εν τε σαυλέ σου υμνήσωσε τον σωτήραν του κόσμου και κλίνας γόνι προσκυνήσω σου την αήττη των δύναμην εν εσπέρα και πρωί και μεσημβρία και εν παντή καιρό ευλογήσω σε Κύριε. Εν τε σαυλέ σου Κύριε η πιστή το γόνι της ψυχής και του σώματος υποκλίνοντες ανυμνούμεν σε τον άναρχο Πατέρα και τον συνάναρχον Υιόν και το συναίδιον και πανάγιο Πνεύμα, το φωτίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών. Τριάδα ομοούσιον υμνολογήσομεν, Πατέραν και Υιόν συναγείο Πνεύματι, ούτω γαρε κήρυξαν πάντες οι προφήτε και Απόστολοι μεταμαρτύρων.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακρότες, και το Ευαγγέλιο, την Ευαγγελική περικοπή. Είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, εδάφια 37 μέχρι 52 και εδάφιο 12 του 8ου κεφαλαίου.

δέτη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της δίψα ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Ο πιστεύων είσαι με, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν, ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, ου έμελλον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν, ου πογάρ ειν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέποε δοξάστη. Πολλοίουν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης, άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός, άλλοι έλεγον, μη γάρεκ της Γαλιλαίας, ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλεέμ της κόμης, όπου είναι Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούν εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Την έσδε ήθελον εξ αυτών, πιάσε αυτόν, αλλά ουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τας χείρας. Ήλθον ούν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτής εκείνη, «Διατί ουκ ηγάγεται αυτόν?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, «Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος». Απεκρίθησαν ούν αυτής οι φαρισαίοι, «Μη και ημείς πεπλάνιστε, μη της εκ των αρχόντων, επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων, αλλά όχλος ούτως ομοί γινώσκον των νόμων επικατάρατη εισι». Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυκτός προς αυτόν ίσον εξ αυτόν. Μη ο νόμος ημών κρίνει των άνθρωπων, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώ τι ποιεί. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, «Μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή?» Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ου και γη γερτέ. Πάλι νουν αυτής, ο Ιησούς ελάλησαν λέγον, «Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής».

Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε: «Όποιος διψά να έρθει σε μένα και να πιει. Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν». Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι θα πίστευαν σε Αυτόν, γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί με την Ανάστασή Του. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν: «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που περιμένουμε». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Ενώ άλλοι έλεγαν: «Ο Μεσσίας θα έρθει από την Γαλιλαία. Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ». Το πλήθος λοιπόν διχάστηκε εξαιτίας του. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι απάνω του. Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους φαρισαίους και αυτοί τους ρώτησαν: «Γιατί δεν τον φέρατε?» Οι φρουροί απάντησαν: «Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως αυτός». Τους ξαναρώτησαν τότε οι φαρισαίοι: «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς? Πίστεψε σε αυτόν κανένα μέλος του συνεδρίου ή κανείς από τους φαρισαίους? Πιστεύει μόνο αυτός ο όχλος που δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι' αυτό είναι καταραμένοι?» Τότε ο Νικόδημος, που ήταν ένας από αυτούς, εκείνος που είχε πάει στον Ιησού νύχτα λίγο καιρό πριν, τους ρώτησε: «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο μας να καταδικάσουμε ένα άνθρωπο αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν μάθουμε τι έκανε?» Και αυτοί του είπαν: «Μήπως κατάγεσαι κι εσύ από την Γαλιλαία? Μελέτησε τις γραφές και θα δεις πως κανένας προφήτης δεν είναι να έρθει από την Γαλιλαία». Τότε ο Ιησούς τους μίλησε και πάλι και τους είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα πλανιέται μέσα στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που φέρνει στη ζωή».

μετά την άγερσιν Χριστέ την εκ του τάφου και την προς ύψους ουρανού θείαν ανάληψιν, τις θεόπτες την δόξαν σου κατέπεμψας ικτήρμον, πνεύμα ευθές εγγενήσας τις μαθητές. Όθεν ως περ κιθάρα μου σουργική πάσινε τρανολόγησαν το θείο πλήκτρο μυστικός, σώτερ τα απηχήματα και την οικονομίαν σου.

Ιδού σωτήρος εραστέ, χαράς επλήστησαν και θάρσος έλαβον οι πρώην δηλιόντες, ως το πνεύμα του Άγιον σήμερον εξ ύψους κατήλθεν επί των οίκων των μαθητών. Και άλλος, άλλα ελάλη προς τους λαούς, γλώσσε γάρδιες πάρισαν, αρώμενε ως ήπειρος, και τούτους ου κατέφλεξαν, αλλά μάλλον εδρώσισαν.

Ο Κύριος μας, αγαπητοί ακροατές, βρισκόταν για την μεγάλη γιορτή της κοινοπηγίας στα Ιεροσόλυμα. Πλήθη λαού τον είχαν περικυκλώσει και δέχονταν τον σωτήριο λόγο του στις ψυχές τους. Κουρασμένος ο λαός από την ψυχρή και νεκρή διδασκαλία των Φαρισαίων, διψούσε για μια αληθινή θρησκευτική διδασκαλία που να δροσίζει την καρδιά και να του ξεκουράζει το πνεύμα. Αυτή τη δίψα του λαού έβλεπε ο Κύριος και κάλεσε τους διψασμένους του κόσμου τούτου να έρθουν κοντά του για να σβήσουν τη δίψα τους. Εάν της δίψα έρχεστο πρόσμε και πεινέτο. Εδώ φυσικά δεν αναφέρεται ο Κύριος στη σωματική δίψα, αλλά στην πνευματική, στη δίψα της ψυχής. Διψάει η ψυχή μας, αγαπητοί ακροατές, πρώτα για το Θεό. Και επειδή καταφεύγουμε σε άλλες πηγές για να ικανοποιήσουμε τη δίψα μας, μένουμε πάντα με κατάξερη την ψυχή. Όταν διψάμε για την αλήθεια, την σοφία, την δικαιοσύνη και γενικά για κάθε αρετή, στην πραγματικότητα ποθούμε τον Θεό. Όταν στρέφεται η ψυχή μας στον πλούτο, στην ομορφιά ή την δόξα και τότε μας κατακαίει ουσιαστικά η δίψα για τον Ιησούν. Ο Ιησούς δεν κάλεσε κοντά του μονάχα τους κουρασμένους από την αμαρτία ανθρώπους. Δεν είπε «το δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς», κοιτάζοντας μόνον του τσακισμένους από την αμαρτία. Απευθύνθηκε και προς τους ανήσυχους, τους ανικανοποίητους της τωρινής ζωής και είπε «εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Έτσι κάθε διψασμένος μπορεί να βρει την πηγή και να ξεδιψάσει.

ο Κύριος, αγαπητοί ακροατές, είναι το είδωρο το ζών που τρέχει ακατάπαυστα. Είναι το νερό που κάνει γόνιμη την άγονη και ξερή γη. Είναι το νερό που ανακουφίζει την ψυχή, την διψασμένη και την ανανεώνει. Είναι το νερό που εξαγνίζει, όπως εξάγνησε την ψυχή της Σαμαρίτιδας όταν το βρήκε. Όπως εξάγνησε τις ψυχές τόσων αμαρτωλών που το γεύτηκαν. Όταν και εμείς το πλησιάσουμε, νιώθουμε τόσο έντονα τα λόγια του ψαλμοδού. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου, καθάρισόν με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειώνα λευκανθήσω με. Τον πόθο του αμαρτωλού ανθρώπου να σπάσει τα δεσμά της αμαρτίας και να καθαρίσει την ψυχή του από τον ρήπο της κακίας τον ικανοποιεί μόνο ο Κύριος. Και δεύτε, και εάν ως είναι αμαρτία ημών ως φοινικούν, ως χιόν λευκανό, εάν δε ως είναι ως κόκκινον, ως αέριον λευκανό. Οι σημερινοί άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές, καθώς τρέχουν σε μολυσμένες πηγές, άσχετες προς την πηγή της ζωής, σχεδιάζουν πολλά, πραγματοποιούν πολλά. Αυτά όμως τα έργα, αποκομμένα από τον θεμελιωτή της ζωής, φέρνουν προσωρινή μόνο ικανοποίηση. Ύστερα αφήνουν την γεύση της πίκρας, την γεύση της απουσίας κάποιου μεγάλου σκοπού, την γεύση της αποτυχίας. Οι άνθρωποι που δεν έχουν καμιά σχέση με την μοναδική πηγή, τον Χριστό, δεν ζουν μονάχα το εσωτερικό τους δράμα. Δεν ταλανίζονται μόνο από την ανικανοποίητη ψυχή τους, μα γίνονται και επικίνδυνοι στους άλλους. Θέλουν, ιδιαίτερα όταν κατέχουν μεγάλες θέσεις στην κοινωνία, να στρέψουν την προσοχή όλων προς τις μολυσμένες πηγές. Χωμένοι ήδη στο βούρκο της ιδεολογικής συγχύσεως ή της ανήσυχης ζωής, επιθυμούν να βλέπουν ολόκληρη την κοινωνία βυθισμένη στο βρώμικο πηγάδι που εκείνοι έπεσαν. Επιστρατεύουν κάθε παράνομο μέσο για να σταματήσουν τη ροή του ζωντανού νερού που μπορεί να ζωογονήσει. Όποιον βλέπουν πως τρέχει προς αυτήν την πηγή, του στείνουν παγίδες, του κατασκευάζουν βρόχους θανάτου. Ο Ιησούς μέσα από όλα αυτά καλεί τον καθένα μας κοντά του για να ξεδιψάσει. Είναι το μοναδικό φως και η μοναδική αλήθεια, είναι η ζωή. Ας προσέξουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, την πρόσκληση του Κυρίου μας. Αν αδιαφορήσουμε, θα χάσουμε την ανακούφιση στον κόσμο τούτο και την αιώνια ευδαιμονία μας.

ταχύαν και σταθυράν δίδου παραμυθίαν της δουλή σου Ιησού, εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζου των ψυχών ημών εν θλίψεσι, μη μακρύνου των φρενών ημών εν περιστάσεσι, αλλά αΐοι μας πρόφθασον, έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, όσπερ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της εποθούσιν ένωσον σ' αυτόν ικτήρμον, ή να συνημένη συμνόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα. Ότε κατά βάς τας γλώσσας συνέχε διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.

τη αυτή μέρα Κυριακή 8η από του Πάσχα, την Αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Πνοή βιαία γλωσσοπυρσεύτος νέμι, Χριστός το θείον πνεύμα της Αποστόλης εκέχεται μεγάλο ενή ήματι πνεύμα αλλιεύση. Τες των Αγίων Αποστόλων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν και το μυστήριον όσων ως μέγατε και σεβάσμιον διοβόμενεσι, δημιουργέ του παντός Κύριε, δόξα Σοι.

παράδοξα σήμερον είδοντα έθνη πάντα εν πόλη Δαβίδ, ότε το πνεύμα κατήλθε το Άγιον εν πυρήνες γλώσσες, καθώς ο θεηγόρος Λουκάς απευθένξατο φυσίγαρ συνηγμένων των μαθητών του Χριστού, εγένε το ήχος καθάπερ φερωμένης βιαίας πνοής και επλήρωσε τον οίκον ουίσαν καθήμενη, και πάντες ήρξαν το φθέγγεστε ξένης ρήμαση, ξένης δόγμαση, ξένης διδάγμαση της Αγίας Τριάδος.

το Πνεύμα το Άγιον, φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα συνέσεως, αγαθών, ευθές, νοερών, ηγεμονεύων, καθαίροντα πτέσματα, Θεός και θεοποιούν, πυρ εκπυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, διού προφήτε άπαντες και Θεού Απόστολοι μεταμαρτύρων εστεύθησαν, ξένον άκουσμα, ξένον θέαμα, πυρ διαιρούμενον εις νομάς χαρισμάτων.

Η Πεντηκοστή, αγαπητοί ακροατές, είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Κατά την ημέρα αυτήν οι Απόστολοι του Κυρίου εφωτίστησαν και δυναμώθησαν από το Άγιο Πνεύμα που έπεσε στις κεφαλές τους εν είδη πυρήνων γλωσσών, κήρυξαν ευθύς κατόπιν στο λαό και έτσι η Εκκλησία του Χριστού έκαμε την εμφάνιση της στον κόσμο με τις 3.000 μέλη της που πιάστηκαν στο δίκτυ του παρθενικού εκείνου κηρύγματος των μαθητών του Κυρίου. Η ημέρα αυτή είναι ένδοξη, φεδρά, τρισαγία. Μέσα σε αυτήν έδωσε τους καρπούς του το έργο του Χριστού. Πρωτοφάνηκαν τα αποτελέσματα αυτού του έργου. Πώς? Με την κάθοδο του παρακλήτου ανάμεσα στους ανθρώπους, με την φωταγώγηση του κόσμου από την αλήθεια και τη ζωή, με την γέννηση της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα, καλώντας τους ανθρώπους σε ενότητα, τους έκαμε για πρώτη φορά αδελφούς, τους έβγαλε από το σκοτάδι, τους απάλλαξε από τα δεσμά του θανάτου, τους πολιτογράφησε στην Βασιλεία του Θεού. Κατατάχθηκαν στο στρατόπεδο του Χριστού οι πρώτοι οπλίτε, δόθηκε ο αραβόν της αιώνιας ζωής, ενώθηκαν οι ουρανοί με την γην, κατεσκήνωσεν η αλήθεια στο ανθρώπινο γένος, ξανάγιναν οι απόγονοι του Αδάμ, παιδιά του Θεού αγαπημένα και διαλεκτά. Το σκάφος της Εκκλησίας γλίστρησε από τα σκαριά για το μεγάλο του ταξίδι, με τα πανιά κολπωμένα από τις πνοές του παρακλήτου, με τον Ιησού στο διάκι, με πλήρωμα τους Αποστόλους, με επιβάτες τις 3.000 που άκουσαν το Αποστολικό κήρυγμα και πίστεψαν στον Κύριο. Οι κτήσεις και ο άνθρωπος εισήλθαν στην ανάπλαση και άρχισε να ξαναφτιάχνεται ο κόσμος που είχε βγει από τα χέρια του Θεού καλώς λίαν αρχικά, αλλά χάλασε με την παρακοή των πρωτοπλάστων. Κατά την ένδοξον εφρόσινο και τρισαγίαν αυτήν ημέρα, η αμαρτία άρχισε να αποδίδει στον θείο ιδιοκτήτη ότι είχε αρπάξει, ο σατανάς να απογυμνώνεται, ο κόσμος να επανέρχεται στη θεία δικαιοδοσία. Αυτή τη μεγάλη και επιφανή ημέρα υψώθηκε η πρώτη τυχογυριά στο οικοδόμημα που, καθώς γράφει ο Απόστολος Πέτρος, αποτελείται από λίθους ζώντας και δεν είναι άλλο από την Εκκλησία. Οι Απόστολοι που βρίσκονταν στο Ιππερό άνοιξαν τα φτερά τους και πέταξαν σαν χελιδόνες, κομίζοντας το μήνυμα του πνευματικού αίαρος στην οικουμένη. Οι άγγελοι, καθώς γράφει ο Μέγας Παύλος, ακούοντας το Αποστολικό κήρυγμα, θαμπόθηκαν από την αποκάλυψη του απαιώνος κρυμμένου μυστηρίου και είδαν για ποιον λόγον ο Υιός του Θεού κατέβηκε στον κόσμο.

συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο. Την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, θα λειτουργήσει στον Ιδρυματικό Ναό της Οσίας Ολυμπιάδος παρά την Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης στη Μοσφιλωτή. Αγρυπνία την Κυριακή το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία.

0: πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστός.

είμαστε αιώνια μήνα. Αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, χαίρετε. Εύχομαι η χάρις και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε συνοδός εις την ζωή μας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφέραμε δια την ζηλοτυπία και τον φθόνο. Σήμερα θα δούμε με ποιους τρόπους, θεάρεστους τα λέγαμε, θεραπεύεται αυτή η ζηλοτυπία. Δύο είναι οι παράγοντες, αδελφοί μου, της ζηλοτυπίας. Ο ζηλότυπος και αυτός που προκαλεί τη ζηλοτυπία, δύο έχει τα φάρμακα. Το ένα φάρμακο αφορά στο ζηλότυπο και το άλλο σε εκείνον που γίνεται η αιτία της ζηλοτυπίας. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και προσοχή να καταβάλει ο ζηλότυπος. Μάλιστα φθονούμε το συμμαθητή μας, το γείτονά μας, το συνάδελφό μας, το συντεχνίτη μας αν θέλετε και τον συνεργάτη μας. Η ζηλοτυπία μας λέει να τον αποφεύγουμε. Εμείς να μην τον αποφεύγουμε, να τον πλησιάζουμε όσο μπορούμε πιο συχνά. Όχι για να τον υβρίσουμε, ούτε για να τον περιφρονήσουμε, αλλά για να τον περιποιηθούμε, να τον βοηθήσουμε, να τον συντρέξουμε στις ανάγκες του, να τον επενέσουμε και όταν οι άλλοι τον κατηγορούν, εμείς να επενούμε τα χαρισματά του, να επενούμε την καλοσύνη του, τις αρετές του και ό,τι άλλο καλό έχει. Έχει δυσκολία το αγώνισμα αυτό στην αρχή, αδελφοί μου. Είναι όμως φάρμακο σωτήριο. Είναι δηλητήριο για το πάθος και θα το θανατώσει ασφαλώς. Βία λοιπόν και προσπάθεια και η δυσκολία θα υπερνικηθεί. Το κακό θα υποχωρήσει. Η ψυχή θα ελευθερωθεί από τα δεσμά της αμαρτίας. Τι πρέπει να κάνει εκείνος που προκαλεί την ζηλοτυπία? Χρειάζεται να αποφεύγει τα αίτια που θα κεντήσουν την ζηλοτυπία του άλλου. Όπως έκανε ο Κύριος με τα θαύματά του. Τι έκανε? Αποσυρώταν για να μην ακούσει και δει τις εκδηλώσεις των ευεργετημένων. Ο Ιωσήφ και ο πατέρας του τιμωρήθηκαν με εξορία στην Αίγυπτο, γιατί και οι δύο δεν πρόσεξαν τις εκδηλώσεις τους. Ο Μεν Ιακώβ εκδήλωνε την αγάπη του προς τον Ιωσήφ μπροστά στα άλλα παιδιά. Θα έλεγε κανείς ότι τρόπον τεινά τα προκαλούσε. Ο δε Ιωσήφ δεχόταν ευχαρίστως τις εκδηλώσεις της αγάπης του πατέρα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και ιδιαίτερα διάκριση και από τα δύο μέρη, και εκ μέρους του ζηλότυπου και εκ μέρους αυτού που προκαλεί την ζηλοτυπία. Δεν αρκούν όμως μόνον αυτά, χρειάζεται ακόμα και η προσευχή, αδελφοί μου. Προσευχή για ποιον? Για τον φθονούμενο πρώτα και κατόπιν για τον εαυτό μας. Προσευχή υπέρ του φθονούμενου, ταπεινή, τακτική, ισχυρή, θερμή, με πραγματικό ενδιαφέρον, σαν να πρόκειται για τον εαυτό μας, για να του δώσει ο Πανάγαθος Θεός τα αντίθετα από τη ζητή το πάθος μας. Περισσότερα χαρίσματα και ανώτερα αξιώματα και μεγαλύτερη ευτυχία και πλούτη και δόξα. Να του δώσει ο Θεός του Αβραάμ τα καλά και τώρα αλλά και στην επουράνια βασιλεία του. Προσευχή λοιπόν έπειτα και για τον εαυτό μας. Να ευδοκίσει δηλαδή ο Πανάγαθος να μας ευσπλαγνιστεί και να μας απαλλάξει από το κακό και να μας δώσει αγάπη αντί της ζηλοτυπίας, ώστε να αισθανόμαστε χαρά και εφροσύνη στην ευτυχία και χαρά του πλησίον μας. Βέβαια έχουμε χρέος με συνέστηση της αμαρτωλότητας μας και με βαθιά ταπείνωση να οικετεύουμε τον Άγιο Θεό να μας απαλλάξει από την ασθένεια αυτή της ζηλοτυπίας. Όμως δεν θα παραλείπουμε να καταφεύγουμε και στο ιερότατο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και εκεί, χωρίς να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, να εκθέτουμε αυτήν την πνευματική μας αδυναμία. Όταν αυτά γίνονται συστηματικά και επίμονα, αδελφοί μου, θα λάβουμε χάρη από τον Θεό και θα απαλλαγούμε από το κακό της ζηλοτυπίας. Αλλά και αν τυχόν
παρόλους τους αγώνες μας αισθανόμαστε μερικά κεντήματα στην ψυχή μας, εφόσον η θέλησή μας τα καταδικάζει, δεν θα έχουμε καμιά αμαρτία γι' αυτά. Θα είμαστε οι γενναίοι μαχητές της αγάπης, οι οποίοι την αγάπη την τιμούν και μόνο αυτήν ποθούν. Γι' αυτό θα έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας, αλλά και χαρά θα έχουμε, διότι η αγάπη αντιθέτως προς την ζηλοτυπία είναι πηγή από την οποία πηγάζει η εσωτερική αδιατάραχη και αναφέρετη χαρά. Λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος για εκείνους που από οκνηρία πνευματική προφασίζονται ότι δεν μπορούν να αγωνιστούν στα ποικίλα πνευματικά αγωνίσματα, επομένως και εναντίον της ζηλοτυπίας και του φθόνου, ότι ο βίος και η πολιτεία του πιστού χριστιανού τον αναδεικνύουν όντως άξιο πολίτη της Βασιλείας του Θεού και εις άξιο των αυτών των Αποστόλων. Για να μην λες, ή καλύτερα αδελφέ μου, για να μην λένε οι οκνηροί όταν τους παρακαλούμε να μιμηθούν τους Αποστόλους λέγοντες μιμήσου τον Πέτρο, παραδειγματίσου από τον Παύλο, πράξε όπως ο Ιωάννης, ακολούθησε τον Ιάκωβο κτλ. Για να μην απαντούν, δεν μπορούμε. Δεν έχουμε τη δύναμη. Εκείνοι ανέστησαν νεκρούς, καθάρισαν λεπρούς. Πριν εξτομίσεις την ανέσκυντη αυτή απάντηση, σιώπασε, κλείσε το στόμα σου. Όχι τα θαύματα, αλλά η πολιτεία και ο βίος σου σε εισάγει στην Βασιλεία των Ουρανών. Ζήλωσε λοιπόν την πολιτεία των Αποστόλων και θα είσαι εις άξιος αυτών. Δεν έκαναν τα θαύματα τους Αποστόλους, αλλά ο καθαρός τους βίος. Το ότι αυτό είναι γνώρισμα του τύπου του Αποστόλου και του χαρακτήρα των μαθητών, άκουσε το Χριστό που φανερώνει αυτό ακριβώς το σημείο. Χαρακτηρίζοντας τους πιστούς των μαθητών και υπογραμμίζοντας το γνώρισμα του Αποστόλου, είπε: «Με τούτο το σημείο θα γίνει γνωστό από όλους ότι είστε μαθητές μου». Με ποιο δηλαδή? Με το να κάνει κανείς θαύματα, να εγείρει νεκρούς? Όχι, λέει. Με τι όμως? Με τούτο θα γίνει γνωστό ότι είστε όλοι μαθητές μου, εάν αγαπάτε αλλήλους. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, ότι και θαύματα, εάν μπορεί κανείς να κάνει, δεν μπορεί να δικαιωθεί στα μάτια του Θεού, εάν έχει μέσα του το φθόνο και αν έχει την ζηλοτυπία. Μα θα είναι όμως πραγματικός και αυθεντικός μαθητής και παιδί του Θεού όταν έχει πραγματική αγάπη μέσα του, με το «εάν αγαπάτε αλλήλους», όπως είπε ο Κύριός μας. Η δε αγάπη δεν είναι απόρρια θαυμάτων, αλλά Χριστού βίου, δηλαδή βίου ο οποίος να χριστεύεται, να παρουσιάζει δηλαδή και να εκδηλώνει βαθιά μέσα από την καρδιά του και την ψυχή του αυτός που έχει πραγματική αγάπη, τον βίο του Χριστού, τον αληθινό, τον αυθεντικό. Η ολοκλήρωση του νόμου είναι η αγάπη. Είδες ποιο είναι το γνώρισμα των μαθητών? Είδες τον χαρακτήρα του Αποστόλου, αδελφέ μου? Είδες αυτή τη μορφή? Είδες αυτόν τον τύπο? Μη ζητείς τίποτα περισσότερο παρά να έχεις πάντοτε μέσα σου την αληθινή, την πραγματική, την ανεπιτίδευτη, την ανιδιοτελή αγάπη. Τότε μόνον αληθινά θα είσαι παιδί του Θεού και θα ακολουθείς πιστά τον νόμον και τη διδασκαλία του. Η αγάπη όμως, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, όχι μόνον ου ζηλεί, ου φθονεί, αλλά και ου περπερεύεται. Τι θα πει «περπερεύομαι»? Θα πει «κομπάζω», «υπερηφανεύομαι» και «φυσιούμαι». Τι θα πει? Θα πει «φουσκώνω», γεμάτος από καινοδοξία. «Υψώνω τον εαυτό μου παραπάνω από την αξία που έχω. Φαντάζομαι ότι έχω κάτι το μεγάλο χωρίς να έχω τίποτα. Φουσκώνω σαν τον μπαλόνι, σαν μια φούσκα που πάει ψηλά και μέσα της καμία αξία δεν έχει, αλλά είναι γεμάτη αέρα». Και δυστυχώς, αδελφοί μου, οι δύο αυτές κακίες
η καινοδοξία και η υπερηφάνεια συνυπάρχουν, γιατί τόση μόνο διαφορά έχουν μεταξύ τους όσοι έχει εκφύσεως το παιδί από τον άνδρα και το σιτάρι από τον άρτο. Η καινοδοξία δηλαδή είναι η αρχή και η υπερηφάνεια είναι το τέλος. Ώστε αυτός που έχει, αδελφοί μου, χριστιανική αγάπη, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι υπερήφανος ούτε και καινόδοξος, γιατί η υπερηφάνεια γεννά τα αντίθετα της αγάπης, εφόσον είναι δημιουργός της ασπλαχνίας, άγνοια της συμπάθειας, πικρός κριτής, απάνθρωπος δικαστής, αντίπαλος του Θεού. Διότι φουσκώνει από την έπαρση και τη φαντασία και την δοκισισοφία. Γιατί δοκισίσοφος είναι εκείνος, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που νομίζει τον εαυτό του που ότι είναι σοφός. Εκείνος λοιπόν που έχει τη χριστιανική αγάπη είναι, με άλλα λόγια, ταπεινόφρονας. Ταπεινοφρονεί δηλαδή, με άλλα λόγια, διότι γνώρισμα της χριστιανικής αγάπης είναι η ταπεινοφροσύνη, δηλαδή η ταπεινή ιδέα και η φρόνηση για τον εαυτόν μου. Αλλά ας εξετάσουμε με πιο λεπτομέρεια, θα λέγαμε, το κακό αυτό, την υπερηφάνεια. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που διεγείρουν την υπερηφάνεια και την έπαρση? Τα υλικά αγαθά εμπρότης, αδελφοί μου. Να ένα πρώτο παράδειγμα: το πολύ χρήμα και η μεγάλη οικονομική ευχέρεια. Επειδή αυτά προμηθεύουν άφθονα μέσα ανέσεως και χλειδής και απολαύσεως και γενικά καλοζωίας και ευμάρειας, όπως τα λέγαμε. Επειδή το χρήμα το σπαταλούν σε διασκεδάσεις, σε πολυτελή ενδύματα και για την εξωτερική ελκυστική εμφάνιση, πολλοί αποδίδουν μεγάλη αξία σε αυτά, διότι δεν γεύτηκαν τα άλλα, τα πνευματικά, ώστε να καταλάβουν ότι σε εκείνα έγκυται η αξία του ανθρώπου. Επειδή δεν έχουν καταλάβει που έγκυται, που υπάρχει η αξία, γι' αυτό υψηλοφρονούν και επέρονται. Οι έχοντες χρήματα, ενώ τα χρήματα δεν έχουν καμιά πραγματική αξία, διότι την ευτυχία που ζητούν δεν την βρίσκουν στο χρήμα. Αυτό έρχεται στιγμή που το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι, αλλά επειδή οι άλλοι, οι γύρω τους, οι κόλακες δηλαδή, τους δίδουν αξία, γι' αυτό και αυτοί περπερεύονται και φυσιούνται, υπερηφανεύονται και δυστυχώς φουσκώνουν. Όμως εκείνος που έχει την αγάπη, και αν υποτεθεί ότι ο Θεός ευλόγησε την εργασία του και έκανε χρήματα, δεν περπερεύεται, δεν υπερηφανεύεται, διότι γνωρίζει ότι το χρήμα είναι δώρο του Θεού. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο του εμπιστεύθηκε ο Θεός, όχι για τη δική του αποκλειστικά χρήση, αλλά κυρίως για να το διαχειρίζεται προς ωφέλεια και των άλλων και εξυπηρέτησή των. Εκείνος που έχει αγάπη χριστιανική βοηθεί και υποστηρίζει όλους όσους έχουν ανάγκη, αδελφοί μου. Και όπως θα είναι ανόητο ένας διαχειριστής ξένης περιουσίας να κομπάζει για ξένα αγαθά, έτσι ανόητος θεωρείται και εκείνος που υπερηφανεύεται για όσα του δίνει ο Θεός και για τα οποία θα δώσει λόγο εν καιρό. Εξάλλου, εκείνος που έχει χριστιανική αγάπη κατέχει με την αγάπη θησαυρούς ανεκτίμητους και άφθαρτους και αιώνιους. Λέγει και πάλι, αδελφοί μου, ο Άγιος Χρυσόστομος: «Χτίζουμε σπίτια για να κατοικούμε σε αυτά και όχι για να τα επιδεικνύουμε». Ότι είναι μεγαλύτερο από την ικανοποίηση των αναγκών μας είναι περιττό και άχρηστο. Φόρεσε υποδήματα μεγαλύτερα από τα πόδια σου, αλλά δεν θα τα ανεχθείς, διότι σε εμποδίζουν στο βάδισμα. Αυτό συμβαίνει και όταν έχεις οικία μεγαλύτερη από ό,τι χρειάζεται. Σου εμποδίζει το βάδισμα προς τα πού? Προς τον ουρανό, προς την ουράνιο βασιλεία. Επιθυμείς μεγάλες και λαμπρές οικίες να χτίζεις? Δεν σε εμποδίζω να το πράξεις, αλλά όχι στη γη. Χτίσε οικίες στους ουρανούς, χτίσε σπίτια επάνω για να δυνηθείς να υποδεχθείς και τους άλλους σε αυτές, οικίες που ποτέ δεν μπορούν να καταστραφούν.
Γιατί έχεις τη μανία να επιδιώκεις όσα φεύγουν και μένουν εδώ? Τίποτα δεν είναι περισσότερο άστατο από τον πλούτο. Σήμερα είναι μαζί σου και αύριο γίνεται εχθρό σου και συντελεί ώστε τα φθονερά μάτια να είναι παντού εναντίον σου. Είναι εχθρός που κατοικεί πάντοτε μαζί σου και σε συντροφεύει παντού. Μάρτυρες αυτού είστε κι εσείς που τον έχετε, αδελφοί μου, και που με κάθε τρόπο τον κρύπτετε και τον χώνετε στη γη, διότι και τώρα τον κίνδυνο που έχουμε τον κάνει πιο αφόρητο ο πλούτος. Θησαυρός ανεκτίμητος είναι ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί μου, διότι ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει. Κατέχει την καρδιά σου, χριστιανέ, ο Θεός, ο οποίος είναι ο θησαυρός των θησαυρών και επιγείων και ουρανίων αγαθών. Επομένως είναι λογικό να υπερηφανεύεται ο χριστιανός για πράγματα μηδαμινά, για φθαρτά και πρόσκαιρα. Είναι ανάγκη αυτό να το εκδηλώνει? Όχι, ποτέ. Διότι τι είναι εκείνο που μπορεί να συγκριθεί με την αξία του άπειρου Θεού, ο οποίος είναι η πηγή της χαράς και της ευτυχίας? Ασφαλώς τίποτα του κόσμου αυτού. Και όπως γελάμε με τα παιδάκια που χαίρονται να επιδεικνύουν τα παιχνίδια τους, έτσι και εκείνος που έχει την αγάπη, δηλαδή τον Θεόν μέσα του, γελά και θεωρεί ανόητα αυτά που παρουσιάζουν οι υπερήφανοι, εκείνοι που φουσκώνουν για τα υλικά αγαθά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που κάνουν τον άνθρωπο να απερπερεύεται, να υπερηφανεύεται δηλαδή, είναι και τα διανοητικά προσόντα. Ποια είναι αυτά? Η ευφυΐα, επί παραδείγματι, οι ποικίλες ικανότητες, οι γνώσεις, οι διάφορες επιτυχίες και τα αξιώματα, οι κοινωνικές θέσεις, το κάλος του προσώπου, η ομορφιά και τα τόσα παρόμοια. Και μάλιστα όταν για όλα αυτά βρίσκει ο άνθρωπος και θαυμαστές και προσελκύει επένους, τότε δυστυχώς, αδελφοί μου, δημιουργούν μέσα του υψηλό φρόνημα και ο άνθρωπος αυτός λησμονεί πλέον ολότελα τον εαυτόν του και πράττει κατόπιν το παν και φτάνει καμιά φορά μέχρι και εγκλήματος για να αυξήσει περισσότερο τη φήμη του και να γίνει θόρυβος γύρω από το όνομά του. Οι γνώσεις, όπως λέγει ο Απόστολος, φυσιεί, φουσκώνει, η δε αγάπη οικοδομή των πλησίων. Εκείνος που έχει τη χριστιανική αγάπη, οσαδήποτε διανοητικά χαρίσματα και αν έχει, δεν επέρεται, διότι συναισθάνεται ότι δεν γνωρίζει τίποτα καθώς πρέπει να το γνωρίζει, όπως λέγει ο Απόστολος. Το να φουσκώνει κανείς για τη γνώση του είναι ανόητο. Πράγματι, εάν κανείς φαντάζεται ότι ξέρει κάτι, αυτός δεν έχει γνωρίσει τίποτε ακόμα καθώς πρέπει να το γνωρίζει. Δηλαδή δεν έχει αυτογνωσία, δεν έχει γνώθη σε αυτόν. Δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά, διότι γυράσκουμε αείδη δασκόμενοι, αδελφοί μου. Ο άνθρωπος δηλαδή όσο μεγαλώνει τόσο και μαθαίνει και η γνώση δεν τελειώνει ποτέ. Σημειώνει χαρακτηριστικά και λέγει ο καθηγητής Τρεμπέλας: «Ο έχων πραγματική γνώση κατανοεί άριστα την άγνοια και ατέλεια της ανθρώπινης γνώσης, μολονότι ολόκληρον ομού το πεδίο της γνώσεως, το οποίο καλλιεργούν οι άνθρωποι δια των διαφόρων επιστημών, είναι πεπερασμένον και όμοιον προς τη γνώση του μόλις ψελίζοντος λέξης νηπίου». Εάν ήθελε συγκριθεί όχι προς την πανσοφία και άπειρον γνώση του Θεού, αλλά απλώς και μόνον προς την σοφία των εν ουρανής νοερών δυνάμεων, εν τούτης ο άνθρωπος αδυνατεί να διατρέξει ολόκληρον δια του πεπερασμένου του νοός του. Επιστήμονες περίφημοι, αδελφοί μου, εις τούτων ή εκείνων των κλάδων της επιστήμης των παρουσιάζονται αδαείς εις άλλους κλάδους της αυτής επιστήμης, αγράμματι δε και αστοιχείωτοι εις το πεδίο άλλων επιστημών. Ο φανταζόμενος ότι είναι σοφός και καυχόμενος επέτες γνώσεις συν αυτού παρέχει στους άλλους
το ενδόσιμον να σχηματίσουν περί αυτού βασίμως την γνώμη ότι ουδέν έγνο και καθώς διγνώνε. Μόνον άνθρωποι ημιμαθείς δύναται να φουσκώνουν και να υπερηφανεύονται δια της γνώσης των και να θεωρούν τους εαυτούς τους σοφούς. Και αλλού πάλι μας λέγει ο Απόστολος, εάν νομίζει κανείς ότι είναι κάτι, αυτός με την ιδέα του αυτή χάνει κάθε αξία ενώπιον του Θεού. Είναι μηδέν ενώπιον του Θεού και δυστυχώς εξαπατά τον εαυτό του. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα εδώ, αδελφοί μου, και πάλι θα επανέλθουμε.

0: Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στους ραδιοθαλάμους της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας, το ότι δεν περπερεύεται η αγάπη. Σχολιάζει και πάλι ο καθηγητής Τρεμπέλας και λέγει: εκείνος ο οποίος έχει μεγάλη περί εαυτού ιδέαν και νομίζει ότι είναι σοφότερος και εναρετότερος των άλλων, ικανός να υπαγορεύει και να επιβάλλει εις αυτούς το πρέπον, αυτός ούτε το φορτίον του πλησίον δύναται να βαστάσει, ούτε τα αληθή περί εαυτού φρονεί. Απατά τον εαυτόν του, και διότι νομίζει ότι ευρίσκεται εν ασφαλεία έναντι των πειρασμών, ενώ ακριβώς διότι έχει τιούτον περί εαυτού φρόνημα, υπόκειται περισσότερον παντός άλλους εις πτώσιν. Πάντως η έπαρσις και η αυτοπεποίθησης αποτελούν αυταπάτην, αδελφοί. Ήτις δεν κρατεί μόνον εν τη πλάνη ημάς, αλλά είναι και ασυμβίβαστος προς την αγάπη. Και μόνον δε το να αυταπατώμεθα αποτελεί δεινών κίνδυνων δι' ημάς, πόσο μάλλον και το να αποξενούμεθα της αγάπης, ήτις είναι το πλήρωμα του νόμου. Πώς λοιπόν μπορεί να υπερεφανευθεί ο άνθρωπος για πράγματα συγκρίτως κατώτερα της αγάπης? Και αν για τα διανοητικά χαρίσματα εκείνος που έχει την αγάπη δεν βρίσκει κανένα λόγο επάρσεως, πόσο μάλλον θεωρεί μορία, ανοησία δηλαδή, να επέρεται και να φουσκώνει για το σωματικό κάλος και για τα άλλα υλικά αγαθά τα οποία φθύρονται και ως δρόσος πρωινή διαλύονται και ως φύλλα φθυροπονηρά ξηραίνονται και πέφτουν. Επιπλέον έχει υπόψη και προσέχει το λόγον του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, ο οποίος μας λέγει ο καθένας μας: όποιος υπερηφανεύεται για τα φυσικά χαρίσματα, δηλαδή για οξύνια, ευκολία στη μάθηση, στην ανάγνωση και στην προφορά, ευφυΐα και άλλα παρόμοια, αυτός ουδέποτε θα αποκτήσει, αδελφοί μου, τα υπερφυσικά αγαθά. Διότι ο άπιστος στα ολίγα θα φανεί και στα πολλά άπιστος και κενόδοξος. Γνώρισμα της αληθινής αγάπης που περιλαμβάνεται στη φράση του Αποστόλου «Η αγάπη ου περπερεύεται» είναι ότι όποιος έχει χριστιανική αγάπη δεν ξυπάζεται, δεν φέρεται με προπαίτεια, δεν κρατεί πόζα όπως τα λέγαμε, δεν πράττει τίποτα το άσχημο. Η αληθινή αγάπη όλους τους άλλους τους εκτιμά. Με άλλα λόγια, φέρεται πάντοτε, αδελφοί μου, με τρόπο αγνό, με τρόπο καταδεκτικό, με τρόπο ταπεινό. Όμως ο χρόνος της εκπομπής μας και εδώ ετελείωσε, αδελφοί μου. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε το θέμα μας και στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, αδελφοί μου, χαίρετε και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Ράδιο ΤΟΑ μας θυμίζει την αλήθεια.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: ζυγίσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εχθροί ισχυροί και ασεφείς απείλησαν τον περιούσιο λαό του Θεού. Οι Ασσύριοι με μονάρχη τον Σεναχηρήμ εισέβαλαν στην Ιουδαία επί της εποχής του βασιλέως Εζεκίου. Από την επιδρομή και τις απειλές των Ασσυρίων κατατρόμαξε ο βασιλεύς Εζεκίας. Τότε ο προφήτης Ισαΐας τον ενίσχυσε κατά των εισβολέων εχθρών και με τη βοήθεια του Θεού ο Εζεκίας και ο στρατός του κατεδίωξαν και ενίκησαν όλους τους εχθρούς. Η λύτρωση των Ιουδαίων ήταν θαυμαστή και ο πιστός λαός προσήλθε στο ναό για να δοξολογήσει και ευχαριστήσει τον Κύριο, το λυτρωτή και σωτήρα του. Και ο ιερός ψαλμωδός, ύστερα από τη μεγάλη νίκη, συνέταξε τον 74ο ψαλμό, τον οποίο άρχισε με τα εξής λόγια για να εκδηλώσει ολόψυχα την προς τον Θεό ευγνωμοσύνη του. «Θα σε δοξολογήσουμε όλοι μαζί, ο Θεέ. Θα σε δοξολογήσουμε και θα επικαλεστούμε το όνομά σου». Και ύστερα προσέθεσε «Διηγήσουμε πάντα τα θαυμάσια σου». Όπως ο καθένας από εμάς, έτσι και εγώ, θα διηγηθώ και θα διακηρύξω όλα τα θαυμάσια όσα για την προστασία μας έκαμες. Έτσι, με τα λίγα αυτά λόγια, διηγήσουμε πάντα τα θαυμάσια σου. Εξεδήλωνα την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό για τις ευεργεσίες του, οι οποίες δεν ήταν μόνο αναρρύθμιτες, αλλά και θαυμαστές. Όμως η προς τον Θεό ευγνωμοσύνη είναι και δικό μας καθήκον, διότι δεν παρέρχεται στιγμή και ώρα που να μην ευεργετούμεθα από τον Πανάγαθο Θεό. Επομένως, δεν πρέπει να παρέρχεται ούτε μία στιγμή που να μην το δοξολογούμε και ευχαριστούμε. Και αφού όλοι μας ευεργετούμεθα, πρέπει και όλοι μας να τον ευγνωμονούμε. Βεβαίως, στη ζωή των διαφόρων λαών και εθνών, ιδίως στην ιστορία του Ισραήλ κατά τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, η δια των θαυμάτων επεμβάσεις της Θείας Προνοίας ήταν εκδηλώτερες. Αλλά και οποιοδήποτε από εμάς, εάν με πνεύμα καθαρό και ταπεινό, με πνεύμα πίστεως και ευλαβίας εξετάσει το παρελθόν του, θα πιστεί, θα βεβαιωθεί ότι η Θεία Πρόνοια πολλές φορές τον προστάτευσε θαυμαστός και τον έσωσε. Πρώτα να διηγούμεθα τις προς το έθνος μας το ελληνικό αναρρύθμιτες ευεργεσίες του Θεού. Το προστάτευσε και το έσωσε δια...
1: Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος Κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο. Την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, θα λειτουργήσει στον Ιδρυματικό Ναό της Οσίας Ολυμπιάδος παρά την Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης στη Μοσφιλωτή. Αγρυπνία την Κυριακή το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Ψύχο Σάββατον σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τον απαιώνω σήμερον νεκρών απάντων κατ' όνομα μεταπίστεως ζησάντων ευσεβώς μνήμην τελούντες οι πιστοί τον σωτήραν και Κύριον ανυμνήσομεν ετούντες εκτενώς τούτους εν ώρα της κρίσεως απολογίαν αγαθήν δούνε αυτό το Θεό ημών. Το πάσαν κρίνοντι την γην της δεξιάς αυτού παραστάσεως τυχόντας εν χαρά, εν μερίδι δικαίων και εν αγίο κλήρο φωτεινό και αξίους γενέστε της ουρανίου βασιλείας αυτού.

ή το οικείο αίμα τη Σωτήρ, βρωτούς εκπεριάμενος και θανάτου σου θανάτου του πικρού εκτλητρωσάμενος ημάς και ζωήν την αιώνιον παρασχόντι αναστάση σου ημίν, πάντας ανάπαυσον Κύριε, τους κοιμηθέντας ευσεβώς ή εν ερήμης ή πόλεσιν ή εν θαλάσσι ή εν γη ή εν παντή τόπο, βασιλίστε ιερείς αρχιερείς μοναστάς και μηγάδας εν ηλικία πάση παγγενή και αξίωσον τούτους της ουρανίου βασιλείας σου.

Ψυχοσάββατον σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ψυχοσάββατον ενώ μνήμην επιτελούμεν πάντων των απαιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς χριστιανών. Ότα πάντα ποιή σας νεύματι σώ τους εν πίστη θανέντας χριστιανούς πατέρας προπάτορας πάππους δε και προπάππους τε αδελφούς και φίλους πλουσίους και πένιτας βασιλείς και άρχοντας ομού και μονάζοντας όπου των δικαίων και αγίων σου πλήθεια πάντων οίκησης δισοπούμεν ανάπαυσον ως Θεός ευδιάλακτος δέσποντα Χριστέ βασιλεύ των πτεσμάτων άφεσιν παρέχων αυτής ον εξήμαρτον πάντες η δούλη σου.

πληρώσουμε

στον Κοτσάτη, 8 και 30 μετά μεσημβρίαν, για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς αύριο Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Αύριο Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμιθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει στον Ιδρυματικό Ναό της Οσίας Ολυμπιάδος παρά την Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης στη Μοσφυλωτή. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου.

Σάββατο πριν από την Κυριακή της Απόκρεο λέγεται Σάββατον των Ψυχών ή Ψυχοσάββατο. Είναι το πρώτο από τα δύο ψυχοσάββατα, τα δύο μεγάλα ψυχοσάββατα του έτους. Το δεύτερο ψυχοσάββατο επιτελείται το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής, σήμερα δηλαδή. Ο λόγος που το καθιέρωσε η Εκκλησία μας, παρότι κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένος στους κεκοιμημένους μας, είναι ο εξής. Επειδή πολλοί κατά καιρούς απέθαναν μικροί ή στην ξενιτιά ή στην θάλασσα ή στα όρη και τους κρυμνούς ή και μερικοί λόγω φτώχειας δεν αξιώθηκαν των διατεταγμένων μνημοσύνων, οι θείοι πατέρες, φιλανθρώπως κινούμενοι, εθέσπισαν το μνημόσυνον αυτών υπερπάντων των απαιώνος ευσεβώς τελευτισάν των χριστιανών. Να δούμε τα δύο ψυχοσάββατα του εκκλησιαστικού έτους. Την Κυριακή της Απόκρεο ποιούμεν ανάμνηση της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και οι κεκοιμημένοι μας ακόμα δεν κρίθηκαν. Τους μνημονεύουμε και επικαλούμαστε το άπειρο έλεος του Κυρίου. Παρακαλούμε τον Θεό με το μνημόσυνο που κάνουμε να τους αναπαύσει. Συγχρόνως θυμόμαστε και εμείς των θάνατων και διεγερόμεθα προς μετάνοιαν. Το σημερινό ψυχοσάββατο, αγαπητοί φίλοι, το Σάββατο πρώτης Αγίας Πεντηκοστής, είναι το δεύτερο του έτους. Σήμερα καθορίστηκε η τέλεση μνημοσύνων υπέρ των κεκοιμημένων, επειδή αύριο Κυριακή της Πεντηκοστής θα επικαλεστούμε για μας τους ζώντες τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Κάνουμε λοιπόν σήμερα το ίδιο και για αυτούς τους κεκοιμημένους μας, για να αναπαυθούν οι ψυχές τους. Δεν πρέπει όμως, αγαπητοί ακροατές, να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους μας μόνο αυτές τις δύο μέρες. Οι μόνοι που μπορούμε να προσφέρουμε κάποια βοήθεια σε αυτούς είμαστε εμείς, οι ζώντες. Γι' αυτό με προσευχές και με ελεημοσύνες μπορούμε να τους βοηθούμε και να τους αναπαύουμε πολύ. Προσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού, αναφέρει το βιβλίο των Πράξεων. Η σηκούσθη σου η προσευχή και οι ελεημοσύνες σου εμνίστησαν ενώπιον του Θεού, αναφέρει πάλι κάπου αλλού το βιβλίο των Πράξεων.

βλάσθητη δέσποτα, παρακλήθητη σωτήρ, και δείξον σου το έλεος, δείξον σπλάχνα και σώσον ως αγαθός της γης πάσης άπαντας, ους προσέ με τη γάγου ως φιλάνθρωπος.

Φοβερόν το τέλος του θανάτου και φρικτή η κρίσιση του δεσπότου, το πύργαρ το άσβεστον υφτρέπιστε εκείσε, σκόλιξ ακίμητος κολάζων και βρυγμός των οδόντων, σκότος εξώτερον υπάρχει και αιωνία δίκη. Δύο κράξομεν προς τον σωτήραν, ους εξελέξω εκ των προσκέρων, ανάπαυσον δια το μέγα σου έλεος. Σύ ο Θεός ημών, ο εν σοφία δημιουργήσας το παν, ο και τους προφήτας εξ αποστήλας ημίν, προφητεύσε σου την παρουσίαν και αποστόλους κηρύξε σου τα μεγαλεία, και ημέν προεφύτευον την έλευσήν σου, ιδέ το βαπτίσμα τι εφώτισαν τα έθνη, μάρτυρες δε έτυχον δόξης εκ τούτων και πρεσβεύουσιν εκτενώς σύ το δεσπότη, σύ τι τεκούσι σε μητρή, ανάπαυσον ο Θεός ψυχάς ας προσελάβου και ημάς καταξίωσον της βασιλείας σου, ο σταυρών υπομείνας διεμέ των κατάκριτων, ο λυτρωτής μου και Θεός.

να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι αύριο Κυριακή της Πεντηκόστης ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της Άρπερας, στην Δαρσεφάνου.

ψυχοσάββατον σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ενώ μνήμην επιτελούμεν πάντων των απαιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς χριστιανών, έχων ακατάληπτον την εις ημάς ευσπλαχνίαν και πηγήν ακένωτον θεϊκής Χριστότητος πολυέλε, τους προσέ δέσποτα μεταβεβικότας εν γη ζώντων κατασκήνωσον εις τα σκηνώματα τα αγαπητά και ποθούμενα, κατάσχεσιν δωρούμενος την διηνεκώς διαμένουσαν. Σίγαρ υπερ πάντων εξέχεας το αίμα σου Χριστέ, και ζωηφόρο τμήματι τιμήματι κόσμων εξηγόρασας.

0: Μονή Αγίου Γεωργίου Ήλιας. Έτος ιδρύσεως της Μονής αναφέρεται επίσημα το 1600.
1: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, αύριο Κυριακή 31 Μαΐου, Κυριακή της Πεντηκοστής, στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 10 μετά μεσημβρίαν. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Αύριο Κυριακή το βράδυ, Αγρυπνία, στην Ιεραμονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, στον Κοτσάτη, 8:30 μετά μεσημβρίαν, για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς, αύριο Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Αύριο Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει στον Ιδρυματικό Ναό της Οσίας Ολυμπιάδος παρά την Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης στη Μοσφυλωτή. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι αύριο Κυριακή της Πεντηκοστής ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της Άρπερας στην Δερσεφάνου. 30 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ισαακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων.

εγκρατεία της βέλεση των εχθρών ετραυμάτισας και τα στού του φάλαγκας εξεπόρθησας. Διότις νίκης απέλαβες βραβεία μακάριε, παρά αυτού του κρατεός σε Χριστού ενισχύσαντος. Ο νικέτευε εκ φθοράς και κινδύνων, λυτρωθήνε, τους εν πίστη εκτελούντας την αησέβαστον μνήμην σου. Των χαρίτων του πνεύματος τες εν θέησε λάμψεσιν, φερδρυνθείς θεόπνευστε Ισάκιε, φωστήρε δείχθης της πέραση, ο δίνας κακώσεων και το σκότος των παθών απελάβνων, πρεσβείε σου, κεριόμενος νοσημάτων παντίων και κινδύνων, τους εν πίστη εκτελούντας την αησέβαστον μνήμην σου.

30 του Μάη σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ισαακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων. Θεωρίες της Κρήτωνος επιβάσπα μακάριστε, τα γεώδη άπαντα και επίκυρα και περιών εντοσώματι παρίδες και άειλων πολιτείαν επιγής επεσπάσω αίδημε, θείο πνεύματι οδηγούμενος, Πάτερ, μοναζόντον οδηγός, κανόν και τύπος όφθης και πίστη περίδοξος.

ψήφο Θεού προς Θείον ήρθει χωρίον, γης εις Άγιος εκλυπώντο χωρίον. Ο εις Άγιος με απόφαση του Θεού υψώθηκε προς τη Θεία κατοικία, αφού άφησε την επίγεια κατοικία του. Όσιος εις Άγιος καταγόταν από την Ανατολή και πήγε στο Βυζάντιο κατά τους χρόνους του Άλεντος, ο οποίος ήταν ο παδός της αιρέσεως του αριανισμού. Ο εις Άγιος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 378, όταν ο Ουάλης συγκέντρωσε τα στρατεύματά του και κίνησε πόλεμον εναντίον των Γότθων, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στο Δούναβι ποταμό και σχεδίαζαν να επιτεθούν κατά της Κωνσταντινούπολεως. Μόλις λοιπόν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ο Όσιος, πήγε αμέσως και συνάντησε τον Αυτοκράτορα την ώρα που ετοιμαζόταν για τον πόλεμο και το συμβούλευσε παρακαλώντας να ανοίξει τις εκκλησίες των Ορθοδόξων, τις οποίες είχαν κλείσει οι Αριανοί. Ο Ουάλης όμως, όντας φανατικός οπαδός του αριανισμού, δεν πίστηκε στον Όσιο. Ο εις Άγιος την επόμενη μέρα έτρεξε και πάλι κοντά του και τον προέτρεπε συμβουλεύοντάς τον να αποδώσει τις εκκλησίες τους Ορθοδόξους. Διαφορετικά θα κατατροπωνόταν από τους εχθρούς του. Ο Αυτοκράτορας όμως εξοργίστηκε με την επιμονή και την παρησία του Οσίου και πρόσταξε να τον μαστιγώσουν και να τον ρίξουν στα αγκάθια. Αλλά ο Άγιος και μετά τον βασανισμό του πλησίασε για τρίτη φορά τον Ουάλη. Έπιασε μάλιστα το χαλινάρι του αλόγου του, επισημένοντας κατηγορηματικά σε αυτόν τον όλεθρό του, αν δεν αποδώσει τις εκκλησίες τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ύστερα δε από αυτά, ο Αυτοκράτορας εξοργίστηκε πάρα πολύ και παρέδωσε τον Όσιο σε δύο στρατιώτες, τον Σατορνίνον και τον Βίκτορα, να τον φυλάξουν ώσπου να επιστρέψει εν ειρήνη από τον πόλεμο, οπότε και θα τον θανάτωνε διαπυρός. Ο Άγιος όμως μετά την εντολή αυτή του Αυτοκράτορα προς τους στρατιώτες του είπε: «Να ξέρεις ότι θα τραπεί σε φυγή από την αντεπίθεση των εχθρών σου, οι οποίοι θα σε συλλάβουν και θα θανατωθείς διαπυρός». Και πράγματι, αφού ο Ουάλης νικήθηκε στη μάχη, κατέφυγε σε ένα χειρόνα μαζί με τον Πρεπόσιτο, ο οποίος ήταν ο παδός της ίδιας κακοδοξίας του αριανισμού και επηρέαζε πάντοτε τον Αυτοκράτορα κατά των Ορθοδόξων. Στον αχυρόναν αυτόν έβαλαν φωτιάν οι Γότθοι και τους έκαψαν και τους δυο ζωντανούς. Ο Όσιος εις Άγιος με την πρόρηση του αυτή, την παρησία και την ορθόδοξη ομολογία του, μεγαλύνθηκε ανάμεσα στα πλήθη των Ορθοδόξων. Τον υπόλοιπο δε χρόνο της ζωής του τον πέρασε στη βασιλίδα των πόλεων, στην Κωνσταντινούπολη, όπου και εξεδίμησε προς Κυρίων.

σώσον με τον ενεζάλιε σχίστον παθών κλειδονιζόμενον, τον σωτήρα τεκούσα του παντός, την γαλήνην πανάμωμε, τόπον αγιάσματος και νοητήν αγνήν τράπεζαν, άρτον Χριστόν, την ζωήν των όλων δεξαμένη, υμνούμενε σε. Σάρκα καθυπέταξα στο λογισμό στερός όσιε, την δε ψυχήν έδειξας δουλείας των παθών απελεύθερων, πόνη σου την άρουραν, την της ψυχής οφεώσιε καλλιεργών, στάχινα παθίας και θαυμάτων εξύνθησας. Επιλάμψη πνεύματος του Παναγίου, φωτισθείς απείλασας της των αιρέσεων, την των αιρέσεων αχλήν, θαυματουργέ Ισαάκιε. Όθεν σε πάντες συμφώνος γερέρωμεν.

Ιωσίος Ισαάκη ως ομολογητής, ο ηγούμενος της Μονής των Δαλμάτων, έζησε στα χρόνια του βασιλιά Ουάλη, που ήταν υποστηριχθής των Αριανών. Κάποτε οι Οστροκόθοι, παρά την απαγόρευση της κυβέρνησης, κατασκήνωσαν στη Θράκη και απειλούσαν την Κωνσταντινούπολη. Τότε ο Ουάλης αναγκάστηκε να βαδίσει εναντίον τους. Ο Ισαάγκιος, που ήταν ηγούμενος στην Μονή Δαλμάτων, βγήκε και συνάντησε τον πολέμιο των Ορθοδόξων Ουάλη και αφού έπιασε από τα χαλινάρια το άλογό του, του είπε «Απόδος τες πίμνες τους αρίστους νομέας και λείψει την νίκην απονητή, ιδε τούτον μηδέν δε δρακός παρατάξεο μάθηση τη πείρα ότι σκληρών το προσκέντρα λακτίζειν, ούτε γάρ επανήξεις και προσαπολέσεις την στρατιάν». Δώσε δηλαδή στα πίμνια τους άριστους ποιμένες και χωρίς κόπους θα πάρεις τη νίκη. Αν όμως δεν αποδεχθείς αυτά που σου λέω και δεν συμφωνήσεις μαζί τους, θα μάθεις από την πείρα ότι είναι σκληρό πράγμα να κλωτσάς τα καρφιά, διότι ούτε εσύ πρόκειται να γυρίσεις από τον πόλεμο και σύντομα θα χάσεις και το στράτευμα. Ο Ουάλης όχι μόνο δεν πίστηκε από τα λόγια του ηγουμένου, αλλά και αφού τον ηρωνεύθηκε, τον έριξε μέσα σε ένα κρυμνώδες φαράγγι. Ο Ισαάκιος από θαύμα δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Ο δε Ουάλης έπαθε αυτά που προφήτευσε ο Άγιος Ηγούμενος, δηλαδή στη μάχη που έδωσε κοντά στην Ανδριανούπολη ο στρατός του νικήθηκε και ο ίδιος έπεσε νεκρός. Ο Ισαάκιος πέθανε σε βαθιά γεράματα, ήρεμος και γαλήνιος.

τύπος πέφυνας της εγκρατείας και εδραίωμα της εκκλησίας Ισαάκιε πατέρων αγλάισμα. Εν αρετές γαρφεδρίνας των βίων σου, ορθοδοξίας των λόγων ετράνωσας, Πάτερ Όσιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέγα έλεος.

γιατί αυτή η μέρα ο Άγιος Νατάλιος ξύφη τελειούται. Ο Άγιος Μάρτυρας Νατάλιος μαρτύρησε δια ξύφους. Τι αυτή η μέρα Όσιος Βαρλάμ εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Βαρλάμ απεβίωσε ειρηνικά. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Νεομάρτυρες Ρωμανός και Μελέτιος ξύφοι τελειούνται. Οι Νεομάρτυρες Άγιοι Ρωμανός και Μελέτιος μαρτύρησαν δια ξύφους. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εύπλου μαρτύρησε, αφού τον θανάτωσαν τυλιγμένον μέσα σε δέρμα βοδιού και τον άφησαν εκτεθειμένο σε καυτόν ήλιο. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των εγγενείων του ναού της Αγίας Ευφημίας εν της δεξιοκροτιανής. Τέλος σήμερα αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Αγίας Εμέλειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις πίσω από μεγάλους Αγίους βρίσκεται μια Αγία Μητέρα. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας και τα 9 αδέλφια του, μεταξύ των οποίων κυριότεροι ήταν ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νήσης, ο Άγιος Πέτρος Επίσκοπος Σεβαστίας, η Οσία Μακρίνα η μοναχή, ο Όσιος Ναυκράτιος ο μοναχός, τα άλλα 5 αδέλφια έζησαν όλοι Άγιο Βίο. Είχαν μητέρα τους την Αγία Εμέλεια. Οι ρίζες τους περνούσαν φυσικά και από τον πατέρα τους, τον Άγιο Βασίλειο, ιερέα διδάσκαλο της ρητορικής ενάρετο Ευσεβή, και προχωρούσαν ακόμα πιο βαθιά στους ευσεβέστατους γονείς του, στη μητέρα του Μακρίνα και στους γονείς της Αγίας Εμέλειας, οι οποίοι κατήχαν μεν υψηλά αξιώματα και πλούτη πολλά, είχαν όμως αγαπήσει άλλους θησαυρούς αφάνταστα γλυκύτερους, τους πνευματικούς και αιώνιους. Απόδειξη ήταν η θυσία της ζωής του πατέρα της, ο οποίος μαρτύρησε κατ' εντολή του οργισθέντος βασιλέως. Η Αγία Εμέλεια έμεινε ορφανή από πατέρα και μητέρα, αλλά με μια μεγάλη κληρονομιά πνευματικού πλούτου, όμορφη στη σωματική εμφάνιση, αλλά πεντάμορφη στη ψυχή, στολισμένη με αγάπη, προσευχή και πίστη στο Σωτήρα Χριστό, που της έδωσε τον άνδρα που της άξιζε, τον Άγιο Βασίλειο. Στη συζυγική του ζωή βασίλευε ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοβοήθεια, η ταπεινοφροσύνη, η πραότητα, η ειλικρίνεια, η εγκράτεια, η προσευχή, οι ελεημοσύνες και φυσικά η τεκνογωνία και η σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους για τη δόξα του Κυρίου τους. Η Αγία Εμέλεια δοκιμάστηκε με πολλές θλίψεις, όπως ο θάνατος των γονιών της πριν παντρευτεί, ο θάνατος του πρώτου της γαμπρού, ο θάνατος του συζύγου της μόλις γεννήθηκε ο γιος της Πέτρος, ο θάνατος του γιού της Ναυκρατίου για να πάρει τα στεφάνια της αγιότητας. Όμως ο πόνος και οι θλίψεις δεν την νίκησαν, τόνωσε την προσευχή της και άκουσε τη συμβουλή της κόρης της Μακρίνας να δοξάσουν μαζί τον σωτήρα τους στην ασκητική ζωή με τις άλλες μοναχές.

ο φρόνος των βίων σου κατ' εναντίον Θεού ετέλεσας, πρώτερον συν βασιλείο σεμνό, εμέλεια πάν σεμνέ. Ήτα δε εν ερήμο, αναβάσεις διέθου, άμα της εις εκγόνης, ως τα άνω ποθούσα, διός Χριστός πανική υπερεδόξασε.

Μαρία, το καθαρόν της Παρθενίας κοιμήλιον, καθάρισον μου τον νουν, παθών αμαυρότητος και πλήρωσον χάριτος και δικαιοσύνη στην καρδίαν μου πανύμνητε. Τον ήλιον τεκούσα τη ζωή Θεοτόκε, όλων φωταγώγησον, εσκοτισμένον με πάθεσιν.

Αγίε Παρθένε μήτυρ Χριστού, μαρτύρων η δόξα και αγγέλων η χαρμονή, συν τούτης δυσόπιτων ιών σου, του εκτηρήσε και σώσε τους δούλους σου. Ως έντιμον και υπέρτατων θρόνων υπάρχουσαν του Θεού την μητέραν, υμνήσομεν λαοί, την μόνην μετατόκον Παρθένων φυλαχθήσαν. Έπαυσας μόνη γυναικών την αράν των πρωτοπλάστων Θεόνυμφε, των απερίγραπτων σαρκή τεκούσα περιγραφόμενων, εκενοτόμησας θεσμούς φύσεως αμόλυντε. Τα διεστότατο πριν παραδόξω μεσητεία σου, ίνωσας.

έφρηξε πάσα ακοή την απόρριτον Θεού συγκατάβασιν, όπως ο ύψιστος εκών κατήλθε μέχρι και σώματος παρθενικής από γαστρός γενόμενος άνθρωπος, διότι άχραντον Θεοτόκον η πιστή μεγαλύνομεν.

30 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Ισακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων. Όσιος Ισάκιος καταγόταν από την Ανατολή, όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη βασιλιάς ήταν ο Ουάλης, ο οποίος συμπαθούσε τους Αριανούς που με την υποστήριξή του ήταν πανίσχυροι. Οι Αριανοί είχαν υποδείξει στον Ουάλη να κλείσει τους ναούς των Ορθοδόξων για να μην τελούν μυστήρια και εκείνος τυφλό οργανό τους, τους έκλεισε και προξένησε ιερή αγανάκτηση στο Ορθόδοξο πλήρωμα της πρωτεύουσας. Ο Ουάλης ετοιμαζόταν να εκστρατεύσει εναντίον των Γκόθων όταν ο Ισάκιος τον συνάντησε και τον εκλιπαρούσε εκ μέρους όλων των Ορθοδόξων να ανοίξει τους ναούς τους και να τους παραδώσει στη δημόσια λατρεία. Ο βασιλιάς αποθέσεως ισχύος αρνήθηκε να εισακούσει την παράκληση του Οσίου, ενώ εκείνος επέμενε και δεύτερη και τρίτη φορά στο αίτημά του. Μάλιστα ανακοίνωσε στο βασιλιά ότι για το αδίκημα αυτό που διαπράττει εις βάρος του Θεού διαισθάνεται ότι ο Θεός θα τον επισκεφθεί με δυσάρεστα γεγονότα. Για να απαλλαγεί από τις ενοχλήσεις, ο υπερφύελος Ουάλης δίνει εντολή να το ρίξουν σε ένα φαράγγι, αλλά ο Άγιος, παρόλο που όλοι περίμεναν να είχε θανατωθεί, βγήκε έξω αυλαβής και έπιασε με το χέρι του το χαλινάρι του αλόγου του βασιλιά για να δώσει προσοχή στο αίτημα της εκκλησίας και στην απέτηση του δικαίου. Τότε ο βασιλιάς, για να γλιτώσει από τις επίμονες παρακλήσεις του Οσίου, τον παρέδωσε σε δύο στρατιώτες να τον επιτηρούν μέχρι ότου επιστρέψει. Αλλά ο βασιλιάς δεν επέστρεψε, σκοτώθηκε στη μάχη και επαληθεύτηκαν οι προβλέψεις του Ισακίου. Στο μεταξύ διαδόθηκε ευρέως μέσα στην πόλη το γεγονός και ο Ισακίος αφέθηκε ελεύθερος. Ο κόσμος τον περιέβαλε με μεγαλύτερη εκτίμηση, όπως αξίζει σε ένα Άγιο που ο Θεός είναι μαζί του. Με προαιρετικές εισφορές ο Ισάγιος συγκέντρωσε τα απαραίτητα χρήματα και έκτισε το μοναστήρι των Δαλμάτων, όπου πέρασε ήρεμα τη ζωή του. Τον διαδέχθηκεν ο Δαλμάτιος, άνδρας Άγιος και ικανός, από τον οποίο πήρε την ονομασία η Μονή. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, λαλεί με αγγέλους και με ανθρώπους. Άγγελος διεμήνησε στην Παρθένο τη γέννηση του Σωτήρα. Άγγελοι έψαλα στην γέννηση του Ιησού, το δόξα εν υψίστης Θεό. Άγγελος ειδοποίησε τον Ιωσήφ να φύγει στην Αίγυπτο. Άγγελοι παντού. Λαλεί ο Θεός και με ανθρώπους. Με τον Αβραάμ μας μίλησε για την πίστη που πρέπει να έχουμε. Με τον Μωυσή μας είπεν για την αγάπη του προς το λαό. Με τον Ηλία μας συνέστησε την αποφυγή της ειδωλολατρίας. Με τους προφήτες μας κήρυξε την μετάνοια και την έλευση του Μεσσία. Με τους Αποστόλους μας γνώρισε το Ευαγγέλιο. Με τους Αγίους τον Άγιο Βίο. Ο Θεός λάλησε και στον Ουάλη με τον Όσιο Ισακίο, αλλά εκείνος έκλεισε τα αυτιά του, σκληρύνθηκε, έγινε θεομάχος. Η φωνή του Θεού θέλει αυτιά ανοιχτά και καρδιές δεχτικές για να φέρει στη ζωή καρπούς αγλαούς. Άλλος θα μας κρίνει και θα μας κατακρίνει. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου. Ας παρακαλούμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, μαζί με τον προφητάνακτα, δώσ' μας αυτιά ανοιχτά για να ακούμε την φωνή σου και καρδιά πρόθυμη για να εκτελούμε το θέλημα σου, Κύριε.

πεδισμένη επεραστήρ από κόσμου προς Χριστόν δε ανέτηλες των νοητών αληθώς δικαιοσύνης παμάκαρίλιον και ως ακτίνα της πιστής τα σας καταλέλυπας φωτοειδής αρετάς ελαυνούσας των ψυχών αμαυρότητα. Τίμιος έναντι Θεού σου ο θάνατος Ισαάκη εγέγονε και γάρος ίος εν γη επολιτεύσω τούτου προστάγματα και δικαιώματα σοφέ τηρήσας αλόβητα. Όθεν ανέτειλεν ως δικαίωση το φως το ανέσπερον. 30 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ισαακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νατάλιος ξύφη τελειούτε, τι αυτή η μέρα ο Όσιος Βαρλαάμ εν ειρήνη τελειούτε, τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Νεομάρτυρες Ρωμανός και Μελέτιος ξύφη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εύπλου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των εγγενείων του Ναού της Αγίας Ευφημίας εν δεξιοκρατιανής. Τέλος σήμερα και η μνήμη της Αγίας Εμμέλειας.

αυτές αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ πρώτέλους, Κύριε, τρόπους του μετανοήνση.

τα υλικά πράγματα και η εκοπή και νέκρωση των εμπαθών επιθυμιών. Με ποιον τρόπο πρέπει να ζει εκείνος που θέλει να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών και ποια είναι αυτά που μας χάρισε ο Χριστός για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας. Κεφάλαιο 12. Ας χωριστούμε, αγαπητοί αδελφοί, από τον κόσμο με την απροσπάθεια προς τα υλικά πράγματα, παρακαλώ. Ας εγκαταλείψουμε όλα όσα ανήκουν στην πρόσκαιρη ζωή, εννοώ την ειδονή, τη φιλαργυρία και τη μάταιη δόξα, και ας συγχαθούμε όλα όσα είναι μισητά στο Θεό. Ας χρησιμοποιούμε δε μόνον όσα είναι αναγκαία για τη ζωή, με τα οποία ο νους δεν τέρπεται και η καρδιά μας δεν νιώθει ειδονή. Αν μας βλέπουν οι δαίμονες να είμαστε υποδουλωμένοι στο θέλημα της σαρκός, βλέπουν ότι κουβαλάμε το θάνατο. Και για ποιον άλλο σκοπό εκστρατεύουν αυτοί εναντίον μας? Όλος ο πόλεμος των δαιμόνων γίνεται εναντίον μας με τον εξής σκοπό: με την προσπάθεια για τα υλικά πράγματα, όσους τους υπακούνε να τους στερήσουν από τη δόξα του Θεού και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πράγμα που είναι θάνατος της ψυχής. Αλλά εμείς, και πριν ακόμη να παλέψουμε με αυτούς, καθώς βλέπω, στερήσαμε τους εαυτούς μας από αυτή τη μεγάλη δωρεά, με το να εγκαταλείψουμε τις εντολές του Θεού και χωρίς να έχουμε ποτέ την προθυμία να ζητήσουμε Αυτόν με όλη μας την ψυχή. Διότι, εάν τον αναζητούσαμε, δεν θα ζούσαμε με τόση ραθυμία και αμέλεια. Εάν φροντίζαμε για τα ουράνια, δεν θα είχαμε τόση μέρημνα για τα γήινα. Εάν είχαμε τα άφθαρτα στο μυαλό μας, δεν θα θαυμάζαμε με το στόμα ανοιχτό τα παρερχόμενα και φθαρτά. Εάν επιθυμούσαμε τα αιώνια, δεν θα επιδιώκαμε τόσο πολύ τα πρόσκαιρα. Εάν αγαπούσαμε το Θεό, δεν θα αποστρεφόμασταν τόσο πολύ εκείνους που μας οδηγούν σε Αυτόν. Εάν καλλιεργούσαμε τις αρετές, δεν θα αποστρεφόμασταν τους δασκάλους των αρετών. Εάν δεχόμασταν ευχαρίστως την νηστεία, ποτέ δεν θα γογγίζαμε για τη στέρηση τροφών και ποτών. Εάν αγωνιζόμασταν να κυριαρχούμε στα πάθη, δεν θα παραδεινόμασταν χαλήνοντας τις ειδονές. Εάν είχαμε πίστη αληθινή και βέβαιη, δεν θα πράταμε τα έργα των απίστων. Εάν είχαμε φόβο Θεού στις καρδιές μας, δεν θα αντιδρούσαμε στους γνήσιους δούλους του σε κάθε θεάρεστη εντολή. Εάν είχαμε αποκτήσει ταπείνωση, δεν θα δείχναμε αλαζονία προς τους δούλους του Θεού. Εάν είχαμε αξιωθεί να αποκτήσουμε αληθινή αγάπη, θα γνωρίζαμε και το Θεό και θα θέλαμε όχι μόνο να παιδαγωγούμαστε, αλλά και να ατιμαζόμαστε και να δερνόμαστε και να αδικούμαστε και να κακοποιούμαστε και να υπομένουμε πρόθυμα κάθε πειρασμό και κάθε θλίψη για το Χριστό. Τώρα όμως είμαστε τόσο πολύ κυριευμένοι από τα πάθη και βρισκόμαστε σε τόση μεγάλη σκότωση και άγνοια που δεν αισθανόμαστε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, ούτε γνωρίζουμε ότι ενεργούμε κακώς. Γι' αυτό βεβαίως και αν κάποιος μας υπενθυμίσει κάποια αμαρτία, απαντούμε σαν να μην έχουμε ακούσει ποτέ τις γραφές των χριστιανών. Άραγε η πράξη αυτή είναι αμαρτία? Και για ποιο λόγο ή ποια αιτία θεωρείται αμαρτία? Άδικα αυτό ονομάζεται από μερικούς αμαρτία. Μακάρι να προσέχαμε τις βαρύτερες πράξεις, γιατί ο Θεός δεν θα ακριβολογήσει πολύ για αυτές τις μικρές. Και ποιοι τα λένε αυτά? Οι μοναχοί, αυτοί που έκαναν δεύτερη ομολογία και συμφωνία με το Θεό, αυτοί που περιφέρουν ως αρετή το μοναχικό σχήμα και ως αγιότητα το μοναχικό όνομα, αυτοί που συμφώνησαν με τον Χριστό να απαρνηθούν τον κόσμο και τα του κόσμου, αυτοί που υποσχέθηκαν να αποχωριστούν γονείς και φίλους, αυτοί που συμφώνησαν να υποτάσσονται στον πνευματικό τους πατέρα όπως τον Θεό, αυτοί που διαβεβαίωσαν ότι θα είναι ακριβή στην άσκησή τους μέχρι και ένα βλέμμα και έναν αργό λόγο, δεν θεωρούν αμαρτία το να φθονούν ή να κακολογούν ή να γογγίζουν ή να αντιλέγουν ή να ψεύδονται, να ιδιορυθμούν και να ορκίζονται. Δεν φρύτης άνθρωποι ακούγοντας καθημερινά το Θεό να σου λέει μέσα από όλη τη Θεία Γραφή: κακός λόγος να μην εξέρχεται από το στόμα σας. Αληθινά σας λέγω ότι για κάθε λόγο ανοφελή θα δώσετε λόγο και για ένα ποτήρι κρύο νερό θα λάβετε μισθό. Δεν ακούς ότι ο Θεός είναι κριτής των σκέψεων και των λογισμών της καρδιάς? Και τι λέει? Όποιος βλέπει γυναίκα με πονηρή επιθυμία, ήδη διέπραξε μοιχεία μέσα στην καρδιά του με αυτήν. Είδες πως κρίνεται μοιχός όποιος βλέπει με λαγνία το πρόσωπο κάποιου άλλου? Έτσι, να γνωρίζεις με σιγουριά, άνθρωπε, ότι και όποιος είναι κυριευμένος από την επιθυμία των χρημάτων, καταδικάζεται ως φιλάργυρος, έστω και αν δεν έχει τίποτε απολύτως άλλο. Και όποιος επιθυμεί πολυτελή και πολλά φαγητά είναι γαστρίμαργος, έστω και αν εξαιτίας της φτώχειας τρέφεται μόνο με ψωμί και νερό. Και είναι πόρνος όποιος για πολύ χρόνο συνομιλεί και μολύνεται με τους λογισμούς, έστω και αν δεν δει ποτέ πρόσωπο ανθρώπου. Έτσι και αυτός που λέει μέσα στην καρδιά του «κακώς πράχθηκε αυτό και παράλογα έγινε εκείνο

0: και για ποιο λόγο έγινε αυτό και αυτό, γιατί δεν έγινε και εκείνο, ας μην πλανάτε, είναι κατάλαλος και θα κριθεί για κατάκριση, έστω και αν δεν βγάλει λέξη από το στόμα του και κανείς δεν ακούσει τη φωνή του. Μην πλανάστε, αδελφοί μου. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και ελεήμων και εύσπλαχνος. Και εγώ καταθέτω τη μαρτυρία μου και το ομολογώ και θαρώ να σωθώ χάρη στην ευσπλαχνία του. Να γνωρίζετε όμως ότι όσοι δεν μετανοούν και δεν τηρούν με περισσή ακρίβεια και πολύ φόβο τις εντολές του, δεν θα τους ωφελήσει καθόλου, αλλά μάλλον και θα τους τιμωρήσει πολύ χειρότερα από τα αβάπτιστα έθνη. Μην πλανάστε, αδελφοί, ούτε να σας φαίνονται μικρά μερικά από τα αμαρτήματα και μην τα καταφρονείτε, γιατί τάχα δεν προξενούν τόσο μεγάλη βλάβη στις ψυχές σας. Διότι οι ευγνώμονες δούλοι δεν γνωρίζουν διαφορά ανάμεσα σε μικρό και μεγάλο αμάρτημα, αλλά ακόμη και αν σφάλουν μέχρι και ένα βλέμμα ή μια σκέψη ή ένα λόγο, αισθάνονται σαν να έχουν ξεπέσει από την αγάπη του Θεού. Αυτό είμαι πεπισμένος ότι είναι αλήθεια. Διότι εκείνος που θα ενθυμηθεί κάτι πονηρό έξω από το θείο θέλημα και δεν διώξει αμέσως την προσβολή του λογισμού μετανοημένος, αλλά αποδεχθεί και κρατήσει τη σκέψη, θα του μετρηθεί ως αμαρτία. Διότι εφόσον ήρθε ο νόμος, δηλαδή η διδασκαλία των θείων γραφών, το μεν εν αγνία κατεχόμενο κακό ξαναζωντάνεψε και εμφανίστηκε μέσα μου ως αμαρτία, εγώ δε πέθανα και αποξενώθηκα από το καλό. Πρέπει λοιπόν να εξετάζουμε καλά όλους τους λογισμούς που έρχονται εναντίον μας και να τους αντιπαραβάλουμε με τις μαρτυρίες από τις θεόπνευστες γραφές και τις διδασκαλίες των πνευματικών και αγίων πατέρων, και αν μεν τους βρούμε να συμφωνούν και να είναι ισοδύναμοι με αυτές, να φροντίσουμε με κάθε δύναμη να τους κρατούμε και με θάρρος να τους κάνουμε πράξη. Αν όμως δεν συμφωνούν με το λόγο της αλήθειας, να τους διώχνουμε με πολύ οργή μακριά μας, όπως λέει η Γραφή. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, διότι πρέπει να αποφεύγουμε την προσβολή που προέρχεται από τους συμπαθείς λογισμούς σαν μίασμα και κεντρή του θανάτου. Μας χρειάζεται λοιπόν πολύ νύψη, πολύ φροντίδα, πολύ έρευνα των θείων γραφών. Και ο Σωτήρας, δείχνοντάς μας την ωφέλεια που προέρχεται από αυτές, έλεγε: «Ερευνάτε τα σγραφάς». Να τις ερευνάτε και με πολύ ακρίβεια και πίστη να κατέχετε όσα λένε, ώστε αφού γνωρίσετε ακριβώς το θέλημα του Θεού από τις Θείες Γραφές, να μπορείτε να διακρίνετε αλάνθαστα το καλό από το κακό και να μην ακούτε κάθε πνεύμα, ούτε να παρασύρεστε από τους βλαβερούς λογισμούς. Μάθετε, αδελφοί μου, ότι τίποτε από όσα μας οδηγούν στη σωτηρία δεν είναι τόσο εύκολο όσο το να ακολουθούμε τα Θεία Προστάγματα του Σωτήρος. Ας φροντίσουμε με ζήλο λοιπόν να γυμνοθούμε από τον παλαιό άνθρωπο, με το να κόψουμε το γήινο θέλημα και να νεκρώσουμε το χωικό φρόνημα. Να ντυθούμε δε το νέο Αδάμ Χριστό Ιησού με την καθαρή και άειλη προσευχή, αφού καθαρίσουμε τους εαυτούς μας με τα συνεχή δάκρυα. Ώρα με την ώρα και μέρα με τη μέρα να ανακαινίζουμε τους εαυτούς μας με τη μετάνοια, για να μάθουμε να πολεμούμε και να παλεύουμε τους εχθρούς μας δαίμονες που μας πολεμούν ασταμάτητα. Διότι αυτός που δεν απέκτησε ακόμη τα όπλα που αναφέραμε δεν μπορεί να είναι στέρεος την ώρα του πολέμου, μάλλον δεν πληγώνεται κάθε στιγμή. Και όντας άοπλος, χωρίς τα όπλα εκείνα, δεν μπορεί να ζει με ειρήνη και ελευθερία. Επειδή ο εσωτερικός μας πόλεμος δεν είναι όμοιος με τους εξωτερικούς πολέμους και τα όπλα, αλλά αυτός είναι πολύ φρικτότερος από εκείνον. Όταν μάχονται άνθρωποι εναντίον ανθρώπων, άλλοτε μεν πολεμούν με τα όπλα, άλλοτε δε αποσύρονται και σταματούν και αποθέτουν τα όπλα και κοιμούνται και τρώνε με όλη τους την άνεση, και πολλές φορές περιτυχίζουν τους εαυτούς τους με οχυρώματα και ο ένας εμπιστεύεται στον άλλον τη φύλαξή του. Γι' αυτό και αν κάποιος τραπεί σε φυγή σώζεται, και αν συλληφθεί ίσως να μην θανατωθεί, αλλά να ανταλλάξει την ελευθερία του με λαμπρή δουλεία και να παρουσιαστεί ενδοξότερος και πλουσιότερος. Εδώ όμως δεν είναι έτσι, αλλά ο πόλεμος είναι αδιάκοπος και αδιάκοπη είναι η ανάγκη οι στρατιώτες του Χριστού να φορούν την πανοπλία τους.
1: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, αύριο Κυριακή 31 Μαΐου, Κυριακή της Πεντηκοστής, στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 10 μετά μεσημβρίαν. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Αύριο Κυριακή το βράδυ, Αγρυπνία, στην Ιεραμονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, στον Κοτσάτη, 8:30 μετά μεσημβρίαν, για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς, αύριο Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Αύριο Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμιθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει στον Ιδρυματικό Ναό της Οσίας Ολυμπιάδος παρά την Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης στη Μοσφυλωτή. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι αύριο Κυριακή της Πεντηκοστής ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της Άρπερας στην Δαρσεφάνου.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής με πάσαν λαμπρότητα εορτάζεται και οι χριστιανοί συμμετέχουμε εις αυτών των λαμπρών εορτασμών. Θα αρχίσουμε σήμερα την εκπομπή μας με ένα θαυμάσιο ύμνο που μας προσανατολίζει προς το νόημα της μεγάλης εορτής.

Ήταν, αγαπητοί μου αδελφοί, η αλυσμόνητη εκείνη νύχτα του μυστικού δείπνου και ο Κύριος έδωσε μία σπουδαιοτάτη υπόσχεση στους μαθητάς του. Τους είπε ότι μετά την ένδοξη Ανάσταση και τη θριαμβευτική ανάληψή του στους ουρανούς θα έστελνε σε αυτούς το Άγιο Πνεύμα για να μένει μαζί τους εις την Εκκλησία αιωνίως. Την υπόσχεση αυτή την επανέλαβε και κατά την ημέρα της αναλήψεώς του. Είπε στους μαθητάς να καθίσουν στην Ιερουσαλήμ και να περιμένουν μέχρι εισόδου του στείλει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα τους χαρίσει φωτισμόν και δύναμην εξύψους. Οι μαθητές άκουσαν τα λόγια αυτά και με προσμονή Αγία περίμεναν την πραγματοποίηση της υποσχέσεως του διδασκάλου τους. Εις το δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και εις τους πρώτους 11 στίχους ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς εκθέτει τα γεγονότα της Πεντηκοστής, διότι 50 ημέρες μετά την Ανάσταση, την ημέρα της Πεντηκοστής, πραγματοποιήθηκε η υπόσχεση που έδωσε ο Κύριος. Ας ακούσουμε λοιπόν το θαυμάσιο αυτό κείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος και εν συνεχεία να το ερμηνεύσουμε και να πάρουμε πολύτιμα διδάγματα.

εξίσταντοδε πόντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ο κηδού πάντες ούτι συνηλαλούντες Γαλιλαίοι.

Sümen Parsi kemizi kelamite Kei katikunde στην Μεσοποταμίαν Ιουδεάν τε και Καπαδοκίαν

Θεός, ακούμεν λαλούν τον εαυτόν τες ημετέρες γλώσσες.

μερικές επεξηγήσεις τώρα που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα το ιερόν κείμενο. Ομοθυμαδών. Την έχουμε ερμηνεύσει κι άλλοτε τη λέξη αυτή. Σημαίνει με μια ψυχή και με μια καρδιά, με τον ίδιο σκοπό ήσαν συγκεντρωμένοι οι Απόστολοι εις τον ίδιο χώρο. Άφνο σημαίνει ξαφνικά. Πνοή βιαία ήταν ο ήχος που άκουσαν, που έμοιαζε σαν δυνατός άνεμος. Όφθησαν, φάνηκαν σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία πάνω σε καθέναν από τους Αποστόλους. Επλήστησαν άπαντες Πνεύμα του Αγίου, το καταλαβαίνουμε. Σημαίνει ότι εγέμεσαν από τις δωρεές και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τα μεγαλεία του Θεού είναι τα θαυμαστά έργα του Θεού. Τώρα να προχωρήσουμε στην απόδοση του ιερού κειμένου. Όπως είπαμε, είχαν περάσει 50 ημέρες μετά την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου μας. Οι μαθητές όλοι συγκεντρωμένοι με μια ψυχή και με μια καρδιά εις τον ίδιο χώρο και κατά πάσα πιθανότητα, όπως υποστηρίζουν μερικοί ερμηνευτές, εις το υπερόον της Ιερουσαλήμ, εκεί που είχε γίνει ο μυστικός δείπνος. Όλοι ενθυμούνται τα λόγια του Κυρίου, τη διδασκαλία του και προσεύχονται και περιμένουν. Ξαφνικά, χωρίς κανείς να το διανοηθεί, ακούγεται ήχος να κατεβαίνει από τον ουρανό, σαν να φυσούσε άνεμος δυνατός με πολύ ορμή. Και η βοή αυτή γέμισε όλο το σπίτι στο οποίο ευρίσκονταν οι μαθητές. Συγχρόνως, όλοι όσοι ήσαν εκεί είδαν να μοιράζονται στον καθένα γλώσσες παρόμοιες προς φλόγες της φωτιάς και στον καθένα κάθισε από μία γλώσσα. Η υπόσχεση του αναλυφθέντους διδασκάλου εκπληρώθηκε. Αυτός από τον ουρανόν έστειλε εν είδη πυρήνων γλωσσών, σαν δηλαδή γλώσσες φωτιάς, το Πανάγιο Πνεύμα εις τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους και εις όλη την Εκκλησία του. Και εκείνοι τότε εγέμεσαν από τις χάριτες και την εξαγιαστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αμέσως αυτοί που πριν από λίγο ήσαν αγράμματοι ψαράδες της Γαλιλαίας άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες τις οποίες προηγουμένως δεν εγνώριζαν. Το Άγιο Πνεύμα τους εφώτιζε και τους οδηγούσε να ομιλούν και να διδάσκουν των λαών θείες και ουράνιες διδασκαλίες. Το πράγμα ήταν πρωτάκουστο, πρωτοφανές, εκπληκτικό. Ούτε είδα δυνατόν κάτι τέτοιο να μείνει κρυφό. Τη βοή εκείνη που ακούστηκε όταν κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα την άκουσαν όλοι όσοι ευρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ. Και δεν ήσαν λίγοι αυτοί, ούτε μόνο οι συνηθισμένοι κάτοικοι της πόλεως. Λόγω της Ιουδαϊκής εορτής της Πεντηκοστής είχαν έρθει από διάφορα μέρη της γης όπου ζούσαν διασκορπισμένοι οι Ιουδαίοι πλήθη πολλά, καθώς επίσης και άλλοι από διάφορα έθνη που δεν ήταν Ιουδαίοι κατά την καταγωγή αλλά οι οποίοι είχαν προσιλητιστεί στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Αυτή είναι η προσήλυτη που αναφέρει το Ιερό Κείμενο. Έτσι λοιπόν υπήρχαν τότε στην Ιερουσαλήμ άνθρωποι από την Παρθία. Είναι μια χώρα που βρίσκεται προς νόον της Κασπίας θαλάσσης. Άλλοι πάλι από την Μηδίαν, που είναι γειτονική χώρα της Παρθίας. Άλλοι από τα παράλια του Περσικού κόλπου. Ελαμίτε λέγονταν αυτοί. Άλλοι από τη Μεσοποταμία. Άλλοι από την Ιουδαία. Άλλοι από την Καπαδοκία. Άλλοι από τον Πόντο και την Ασία. Άλλοι από τη Φρυγία και την Παμφιλία που ευρίσκονταν στη Μικρά Ασία. Και άλλοι από την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης που ήταν δυτικός της Αιγύπτου. Εκτός όλων αυτών διέμειναν τότε στα Ιεροσόλυμα και πολλοί Ρωμαίοι πολίτες, είτε εγγενετής Ιουδαίοι είτε ειδωλολάτρες που προσελκύστηκαν στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Ήταν ακόμη τότε στην Ιερουσαλήμ και άνθρωποι από την Κρήτη και την Αραβία. Όλοι αυτοί λοιπόν όταν άκουσαν την βοή του ανέμου μαζεύτηκαν για να μάθουν τι συνέβη. Τους κατέλαβε σύγχυσης και κατάπληξης όταν άκουγαν τους πλήρης Πνεύματος Αγίου μαθητάς του Κυρίου να γνωρίζουν και να ομιλούν τις διάφορες γλώσσες που ομιλούσε όλο αυτό το πλήθος των ανθρώπων.
γεμάτη απορία και θαυμασμών, έλεγαν ο ένας εις τον άλλον: «Αυτοί που ομιλούν όλες αυτές τις γλώσσες δεν είναι Γαλιλαίοι? Και πότε λοιπόν έμαθαν να ομιλούν τις γλώσσες αυτές, ώστε εμείς να ακούμε και να κηρύττουν στη δική μας του καθενός γλώσσα τα μεγαλεία και θαυμαστά έργα του Θεού?» Συγκλονιστικά γεγονότα, τα γεγονότα της Πεντηκοστής, αδελφοί μου. Τα αναφέρει ο ιερός Λουκάς, λεπτομερός και επακριβώς, και δεν έχει κανένας δικαίωμα να τα αμφισβητήσει, διότι είναι γεγονότα αδιαμφισβήτητα τα οποία έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Τώρα έχουμε να εξετάσουμε πολλά από αυτά που ακούσαμε. Έχουμε να πάρουμε σπουδαία, πολυτιμότατα διδάγματα. Αυτά όμως θα τα πάρουμε αφού ακούσουμε πρώτα τον γνωστό μας ύμνο, το Βασιλεύ Ουράνιε, που είναι μια προσευχή της Εκκλησίας μας που απευθύνεται προς το Άγιο Πνεύμα.

Το πρώτο σπουδαίο δίδαγμα που μας δίδει το αποστολικό ανάγνωσμα που μελετάμε, αδελφοί μου, είναι τα αποτελέσματα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Τι μεταβολή έφερε το Άγιο Πνεύμα στις ψυχές των Αγίων Αποστόλων. Τους εφώτισε, άνοιξε νέους ορίζοντες, τους καθοδήγησε, τους έκανε δυνατούς και τους έδωσε και το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Ήρξαν του λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα ειδίδου αυτής αποφθέγγιστε. Οι Απόστολοι έγιναν πνευματέμορφοι, πνευματοκίνητοι, όργανα του Αγίου Πνεύματος, και ενεργούσαν και δρούσαν κάτω από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Απελάγησαν πλέον από τις ατέλειες, τις ανθρώπινες, τις αδυναμίες. Πήραν δύναμη εξύψους, τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό, αδελφοί μου, συμβαίνει και σε κάθε μια ψυχή που έρχεται το Πανάγιο Πνεύμα ο Παράκλητος, την ανακαινίζει, την απαλλάσσει από τις αδυναμίες, την πλουτίζει με χαρίσματα σπουδαία και μεγάλα. Και βέβαια δεν έχουμε όλοι το χάρισμα να ομιλούμε ξένες γλώσσες, έχουμε όμως μια σπουδαία γλώσσα που μας μεταδίδει το Άγιο Πνεύμα και είναι η γλώσσα της αγάπης. Αυτή είναι ανωτέρα από όλες τις γλώσσες του κόσμου, και όταν κανείς ξέρει να αγαπά, τότε πλέον είναι σαν να μιλάει όλες τις γλώσσες του κόσμου, διότι ο Απόστολος Παύλος έπλεξε εγκόμιος την αγάπη και μας είπε ότι η αγάπη είναι πάνω από όλα τα χαρίσματα και πάνω από όλες τις χάριτες που μας μεταδίδει το Άγιο Πνεύμα. Αυτή την αγάπη, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να προσπαθούμε όλοι να αποκτήσουμε. Το δεύτερο σπουδαίο δίδαγμα είναι το ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν την επίδραση του Αγίου Πνεύματος. Όποιος έχει καλή διάθεση βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Όποιος όμως μένει μακριά από την Εκκλησία δεν μπορεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Γι' αυτό βλέπουμε και εδώ όλοι αυτοί οι ακροατές που ήσαν από διάφορες χώρες δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τι συνέβη, πώς επήλθε αυτή η αλλαγή στους Αγίους Αποστόλους. Δεν εξηγούνται, αδελφοί μου, τα μυστήρια του Θεού με ανθρώπινη λογική, μόνον με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και για να έχει κανείς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος πρέπει να έχει καλή διάθεση. Διαφορετικά παρεξηγεί τα πράγματα και δίδει ανόητες εξηγήσεις, όπως εκείνες που είπαν μερικοί ότι οι Απόστολοι ήσαν μεμεστομένοι γλεύκους, ήσαν μεθυσμένοι και δεν ήξεραν τι έλεγαν. Όχι, αυτό δεν ήταν σωστό. Οι Άγιοι Απόστολοι ήξεραν τι έλεγαν, τι εκήρυταν, τι επίστευαν, αλλά εκείνοι οι οποίοι τους άκουγαν δεν ήξεραν τι έλεγαν. Τα μυστήρια λοιπόν του Θεού εξηγούνται μόνο με το φωτισμό του Θεού. Πάμε τώρα σε ένα ακόμα δίδαγμα τελευταίο. Ο τελευταίος στίχος λέει: «Ακούω με λαλούν των αυτών τις ημετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού». Πράγματι τα μεγαλεία του Θεού τα εξήγηραν οι Άγιοι Απόστολοι με δύναμη, με σοφία, με πειθό. Όλοι ήσαν πλήρης Πνεύματος Αγίου και διηγούνταν τα μεγαλεία του Θεού. Γιατί τα διηγούνταν? Για να πιστεύσουν οι άνθρωποι στον Κύριο, για να καταλάβουν πώς εργάζεται ο Θεός για τη σωτηρία των ανθρώπων και να δοξάσουν και αυτοί το Θεό. Αδελφοί μου, και εμείς οι χριστιανοί ζούμε μέσα σε ένα πέλαγος ευεργεσιών, θαυμαστών ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, της χάριδος του Θεού. Βλέπουμε στον εαυτό μας πολλές φορές αλλαγές, μεταμορφώσεις, αλλοιώσεις. Βλέπουμε δύναμη η οποία δεν προέρχεται από τον εαυτό μας. Δύναμη να εργαστούμε το αγαθό. Δύναμη να υπομείνουμε τις δοκιμασίες της ζωής. Βλέπουμε να ενισχύεται η ελπίδα μας, η πεποίθησής μας, η εμπιστοσύνη στον Θεό. Όλα αυτά είναι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος.
Γι' αυτό ας παρακαλούμε τον Κύριο με τα λόγια τα οποία λέει ο ψαλμωδός: το πνεύμα σου το αγαθόν μη αντανείλεις αφημών. Κύριε, δώσ' μας το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα μας φωτίζει, θα μας ασφαλίζει, θα μας δυναμώνει και θα μας οδηγεί με σταθερό τρόπο εις την Βασιλεία σου. Σήμερα, αγαπητοί μου ακροατέ, ακούσαμε και απολαύσαμε, θα έλεγα, τον αγαπητό μας συνεργάτη, τον άρχοντα πρωτοψάλτη, τον κύριο Φώτη Κιτσιτζή, ο οποίος απήγγειλε την Αποστολική Περικοπή και έψαλε και τους ύμνους. Ευχαριστώ για την προσφορά του αυτή, ευχαριστώ και εσάς που ακούσατε την εκπομπή αυτή, καθώς επίσης και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα οδηπόρων αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15. Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακρότες, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριων μας Ιησούν, τον ψάλιο Βυζαντινός χορός Βόλου, υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Μελέτη.

η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, αύριο Κυριακή 31 Μαΐου, Κυριακή της Πεντηκοστής, στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 10 μετά μεσημβρίαν. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Αύριο Κυριακή το βράδυ, Αγρυπνία, στην Ιεραμονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, στον Κοτσάτη, 8:30 μετά μεσημβρίαν, για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς, αύριο Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Αύριο Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει στον Ιδρυματικό Ναό της Οσίας Ολυμπιάδος παρά την Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης στη Μοσφιλωτή. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι αύριο Κυριακή της Πεντηκοστής ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της Άρπερας στην Δερσεφάνου.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Είναι γνωστό, αγαπητοί μου ακροατές, ότι η Εκκλησία εκτός από τις ταχτές προσευχές και δεήσεις για τα κεκοιμημένα μέλη της, εκτός από τα μνημόσυνα για τον κάθε κεκοιμημένο χωριστά, όρισε και δύο Σάββατα για να γίνονται μνημόσυνα για όλους τους κεκοιμημένους, γνωστούς ή αγνώστους, που βρήκαν το θάνατο με διάφορους τρόπους και σε διάφορους τόπους, για τους οποίους έγιναν ή δεν έγιναν μνημόσυνα. Τα Σάββατα αυτά ονομάζονται Σάββατα των ψυχών ή ψυχοσάββατα. Το πρώτο είναι το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Απόκρεο. Κατά την Κυριακή της Απόκρεο, η Εκκλησία μας θυμίζει τη δεύτερη παρουσία του Κυρίου και την τελική κρίση. Γι' αυτό την προηγούμενη μέρα μνήμην επιτελούμεν πάντων των απαιώνος και κοιμημένων ευσεβών πατέρων και αδελφών ημών. Παρακαλούμε τον Κύριο να δείξει το έλεος του σ' αυτούς και να αναπαύσει τις ψυχές τους, ένθαου και στη πόνος, λύπη, στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Το δεύτερο είναι το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής. Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές του Κυρίου, τους φώτισε, τους δίδαξε και τους αγίασε με σκοπό να οδηγηθούν όλοι οι λαοί στη σωτηρία. Γι' αυτό η Εκκλησία την προηγούμενη ημέρα εύχεται και καλεί και όλους μας να προσευχηθούμε για όλους τους κεκοιμημένους, ώστε η σώζουσα χάρη του Αγίου Πνεύματος να καθαρίσει τις ψυχές τους από κάθε αμαρτία. Η Εκκλησία μας εύχεται και προτρέπει να παραμείνει η μνήμη των απελθόντων από τη ζωή αυτήν παντοτινή και αιώνια ανάμεσά μας και γενικά στον κόσμο αυτόν. Με τη μνημόνευση ακόμη των νεκρών μας, εμπιστευόμαστε αυτούς τη ζωοποιών μνήμη του Θεού και παρακαλούμε να είναι για αυτούς αδιάπτωτη και αιώνια. Δηλαδή παρακαλούμε και ευχόμαστε να απολαύσουν την αιώνια ζωή κοντά στο Θεό. Με τα μνημόσυνα που κάνουμε στους κεκοιμημένους μας, θυμόμαστε και εμείς το θάνατο. Υπενθυμίζομαι στον εαυτό μας ότι θα φύγουμε και εμείς κάποια στιγμή από τη ζωή αυτήν και προτρεπόμαστε σε μετάνοια και προετοιμασία για την αναχώρησή μας αυτήν. Ο θάνατος, όσον και αν τον αποστρεφόμαστε, όσον και αν μερικοί δεν θέλουν ούτε το όνομα του να αναφέρουν, είναι το πιο βέβαιο γεγονός της ζωής και γι' αυτό πρέπει να εξοικειωθούμε μαζί του. Η μνήμη του θανάτου είναι κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας απαραίτητο στοιχείο της πνευματικής ζωής. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής γράφει σε έναν του σύγγραμμα ότι «ούτε εννοίας θανάτου φοβερότερον, ούτε Θεού μνήμης θαυμασιότερον». Η μνήμη του θανάτου και η μνήμη του Θεού βοηθούν πολύ το χριστιανό στην πνευματική του ζωή, γιατί η μνήμη του θανάτου είναι λύπη σωτηριώδους περιεκτική, δηλαδή δημιουργεί στη ψυχή λύπη σωτηρία. Η δε μνήμη του Θεού είναι εφροσύνης χαριστική, δηλαδή χαρίζει στη ψυχή εφροσύνη και χαρά. Για τη μνήμη του Θεού μιλήσαμε σε κάποια προηγούμενη εκπομπή. Σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού, θα κάνουμε λόγο για τη μνήμη του θανάτου. Θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής τι λένε ορισμένοι από τους πατέρες και τους γέροντες της Εκκλησίας μας για το θέμα αυτό. Ο ίδιος ο Κύριος συνιστούσε επανειλημμένα τη μνήμη του θανάτου. «Γρηγορείτε και προσεύχεστε ότι ουκ είδατε ποιαν ώραν ο Κύριος ημών έρχεται», έλεγε. Ένας από τους ιερομάρτυρες της Εκκλησίας μας, ο Πέτρος ο Δαμασκηνός, σχολιάζοντας τους λόγους αυτούς του Σωτήρα παρατηρεί: «Με όλα αυτά ο Θεάνθρωπος προκατάγγελε σε όλους τη μνήμη του θανάτου και αυτό για να είμαστε έτοιμοι προς απολογία δεχτήν κατά την ημέραν της κρίσεως, απολογίαν την εξέργων και προσοχής γενωμένη». Ο χριστιανός, ο οποίος ζει με την ελπίδα της άλλης ζωής και τη γλυκιά αναμονή της αιώνιας πατρίδας, διατηρεί ζωηρήν τη μνήμη του θανάτου. «Εμπάσεις της λόγης σου μιμνίσκου τα έσχατά σου
και εις τον αιώναν ουχ αμαρτής συμβουλεύει ο σοφός Σιράχ. Ο χριστιανός που γνωρίζει, που είναι πεπισμένος πέραν πάσης αμφιβολίας ότι θα ζήσει μετά το θάνατο σε μια άλλη ζωή, έχει πάντοτε μπροστά στα μάτια του την έξοδό του από την παρούσα ζωή και την είσοδό του στην ατελεύτητη αιωνιότητα. Η παρούσα ζωή πρέπει να είναι μελέτη θανάτου, επανελάμβανε συχνά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Το φίλον του Φιλάγριος συμβούλευε να ζει αντί του παρόντος το μέλλοντι, θανάτου μελέτην των τίδε βίων ποιούμενος. Γράφοντας ο ίδιος Άγιος προς τον ιερέα Φώτιον, τον πληροφορούσεν τα πιο κάτω. Οι φροντίδες μας και η προσοχή μας συγκεντρώνονται σε έναν και μόνον, την εκδημίαν από τον παρόντα κόσμο. Γι' αυτήν ετοιμαζόμαστε και προπαρασκευαζόμαστε ως ταξιδιώτες φρόνιμοι και συνετοί. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος στο σύγγραμμά του περί Παρθενίας συμβουλεύει: «Πάσαν ώραν μνημόνευε την έξοδό σου. Έχε καθημέραν προοφθαλμών το θάνατον. Μνημόνευε εις ποιον πρέπει να παρουσιαστείς». Κάποιος γέροντας έλεγε: «Πρώτα δοξάζω τον Θεό και τον ευχαριστώ για όλα και ύστερα τον παρακαλώ να μου δίνει μνήμη θανάτου».

Επιφανής Ρώσος επίσκοπος και ασκητικός συγγραφέας του 19ου αιώνα Ιγνάτιος Πριαντζανίνοφ, σε έναν άρθρο του με τον τίτλο «Μνήμη θανάτου» γράφει τα πιο κάτω. Ο χριστιανός θα πρέπει να θυμάται κάθε μέρα και πολλές φορές την ημέρα ότι θα αντιμετωπίσει αργά ή γρήγορα το θάνατο. Ακόμη σε κάποιο στάδιο της πνευματικής ανόδου του θα πρέπει να αποκτήσει αδιάλειπτη μνήμη θανάτου. Ο νους μας έχει τόσο πολύ αμαυρωθεί από την πτώση, ώστε αν δεν βιάσουμε τον εαυτό μας να θυμάται το θάνατο, μπορεί εντελώς να το ξεχάσει. Όταν δεν ξεχάσουμε το θάνατο, τότε αρχίζουμε να ζούμε στη ζωή σαν να είμαστε αθάνατοι και εξοδεύουμε όλη μας την ενεργητικότητα στον κόσμο χωρίς καθόλου να απασχολεί τον εαυτό μας ούτε η φοβερή μετάβαση στην αιωνιότητα, αλλά ούτε και η τύχη μας στην αιωνιότητα. Τότε, χωρίς ντροπή, πεισματικά καταπατούμε τις εντολές του Χριστού. Τότε διαπράττουμε τις χειρότερες αμαρτίες και εγκαταλείπουμε όχι μόνο την αδιάλειπτη προσευχή, αλλά και τις ταχτές προσευχές. Αρχίζουμε μάλιστα να περιφρονούμε αυτήν την αναγκαία και απαραίτητη εργασία σαν να ήταν μια δραστηριότητα μικρής σημασίας που δεν πολύ χρειάζεται. Ξεχνώντας το φυσικό θάνατο, πεθαίνουμε έναν πνευματικό θάνατο, δηλαδή χωριζόμαστε από το Θεό. Από την άλλη, αυτός που θυμάται συχνά το σωματικό θάνατο αναστένεται εκ νεκρών ψυχικά. Ζει στην γη σαν ένας ξένος σε έναν πανδοχείο. Μπροστά στα μάτια του οι πόρτες της αιωνιότητας είναι πάντα ανοιχτές. Συνεχώς κοιτάζει σε εκείνη την κατεύθυνση με πνευματική ανησυχία και σκέψη. Είναι αδιάκοπα απασχολημένος με το να σκέφτεται τι θα το δικαιώσει μπροστά στη φοβερή κρίση του Χριστού και ποια θα είναι τότε η καταδικαστική για αυτόν απόφαση. Αυτή η καταδίκη θα αποφασίσει την τύχη ενός προσώπου για ολόκληρη την αιωνιότητα. Καμιά γήινη ομορφιά, καμιά γήινη απόλαυση δεν αποσπά την προσοχή ή την αγάπη του. Δεν κατακρίνει κανέναν, διότι θυμάται πως στην τελική κρίση του Θεού μια τέτοια κρίση θα μεταβιβαστεί πάνω του. Συγχωρεί τους πάντες και τα πάντα, ούτως ώστε και ο ίδιος να πάρει συγχώρεση και να κληρονομήσει σωτηρία. Είναι σε όλους ταπεινός και με όλους ευσπλαχνικός, ούτως ώστε και ο ίδιος να ελεηθεί και να γίνει αποδεκτός. Καλωσορίζει και αγκαλιάζει με χαρά κάθε ανησυχία σαν επίγειον αντίτιμον για τις αμαρτίες του, που τον απελευθερώνει από το να το πληρώσει στην αιωνιότητα. Αν του έρθει η σκέψη να είναι περήφανος για την αρετή του, η μνήμη θανάτου έρχεται αμέσως ενάντια σε αυτήν τη σκέψη του, ντροπιάζει και ξεσκεπάζει την ανοησία και διώχνει τη σκέψη αυτή μακριά. Τι σημασία μπορεί να έχει η αρετή μας στην κρίση του Θεού? Τι αξία μπορεί να έχει η αρετή μας στα μάτια του Θεού, στα οποία ακόμη και ο ουρανός φαίνεται μολυσμένος? Θα πρέπει να θυμίζεις και να ξαναθυμίζεις τον εαυτό σου. Θα πεθάνω σίγουρα. Οι γονείς μου και οι πρόγονοί μου πέθαναν. Κανέναν ανθρώπινο νόν δεν έμεινε για πάντα πάνω στη γη. Και η μοίρα που νίκησε τους πάντες θα περιμένει και μένα. Μη σπαταλάς το χρόνο που μας δόθηκε για μετάνοια. Μη στρέφεις τα μάτια σου πάνω στη γη στην οποία είσαι εξόριστος, πάνω στην οποία με το έλεος του Θεού σου δίνεται η ευκαιρία να αλλάξεις τον κακόν εαυτό σου και να προσφέρεις μετάνοια για την αποφυγή των αιώνιων βασάνων. Χρησιμοποίησε το σύντομο χρονικό διάστημα της αποδημίας σου στην γη για να εξασφαλίσεις έναν ειρηνικό λιμάνι, έναν ευλογημένο καταφύγιο στην αιωνιότητα. Να οικετεύεις για τα αιώνια αγαθά με το να μην προσκολλάσαι σε κανέναν προσωρινών αγαθών, με το να απαρνείσαι κάθε τι το σαρκικό και φυσικό στα πλαίσια της πεπτοκίας φύσης μας. Να δεηθείς με την τήρηση των εντολών του Χριστού.
με την ειλικρινή μετάνοια για τις αμαρτίες που διέπραξες, με τις ευχαριστίες και δοξολογίες των Θεών για όλες τις δοκιμασίες που στάλικα σε σένα, με τις πολλές προσευχές και την ψαλμωδία, να κάνεις δέηση με την προσευχή του Ιησού και συνδύασε την με τη μνήμη θανάτου. Αυτές οι δύο δραστηριότητες, η προσευχή του Ιησού και η μνήμη θανάτου, εύκολα ενώνονται σε μιαν. Από την προσευχή προέρχεται μια ζωηρή θύμηση του θανάτου, σαν να ήταν μια πρόγευσή της, και από την πρόγευση του θανάτου η ίδια η προσευχή ενδυναμούται πιο πολύ. Είναι απαραίτητο για ένα χριστιανό να θυμάται το θάνατο. Αυτή η μνήμη είναι απαραίτητη για την πνευματική ζωή. Προστατεύει την πνευματική ζωή του χριστιανού από το κακό και τη διαφθορά με την αυτοπεποίθηση που μπορεί να δημιουργηθεί στον πνευματικό αγώνα. Είναι μεγάλη καταστροφή για την ψυχή να θέτει οποιανδήποτε αξία στις δικές της προσπάθειες ή αγώνες και να το κοιτάζει σαν κάτι το αξιέπαινο στα μάτια του Θεού. Παραδέξου ότι αξίζεις όλες τις τιμωρίες πάνω στη γη, καθώς και τις αιώνιες. Μια τέτοια εκτίμηση του εαυτού σου θα είναι η πιο πραγματική, η πιο ωφέλιμη για την ψυχή σου και η πιο ευχάριστη στα μάτια του Θεού. Συχνά να παριθμείς τις αιώνιες κακουχίες που περιμένουν τους αμαρτωλούς. Η συχνή απαρίθμηση αυτών των δυσκολιών θα πρέπει να τις κάνουν να στέκονται ζωντανές μπροστά στα μάτια σου. Απόκτησε μια πρόγευση των βασάνων της κόλασης, ούτως ώστε στη γραφική μνήμη τους να φρικιάζει η ψυχή και να αποδεσμεύεται η ψυχή από την αμαρτία. Θα μπορεί τότε να έχει επικοινωνία με τον Θεό με ταπεινή προσευχή για έλεος, αναθέτοντας όλες τις ελπίδες της στην άπειρή του αγαθότητα και καθόλου στον εαυτό σου. Φέρνε στο νου και παρουσίαζε στον εαυτό σου τη φοβερή και ατέλειωτη φυλακή της κόλασης, που έχει πολλά τμήματα και πολλά διαφορετικά είδη βασάνων με τα οποία ο άνθρωπος θα δεχτεί τιμωρίες ανάλογα με την επίγεια ζωή του. Σε όλα τα τμήματα η φυλάκιση είναι αιώνια, τα βάσανα αιώνια. Αυτή είναι η φύση των βασάνων της κολάσεως. Είναι χειρότερα από οποιοδήποτε θάνατον, αλλά δεν προκαλούν θάνατο. Ο θάνατος είναι επιθυμητός στην κόλαση, όσον και η ζωή στην γη. Ο θάνατος θα ήταν μια ανάπαυση για όλους τους φυλακισμένους της κόλασης. Δεν είναι όμως για αυτούς. Η μοίρα τους είναι μια ατελεύτητη ζωή ατελείωτων βασάνων. Θα πρέπει να αναγνωρίσεις πως είσαι καταδικασμένος στην κόλαση για αιώνια βάσανα, και από αυτήν την αναγνώριση θα γεννηθούν στην καρδιά σου τόσο ακαταμάχητες και ισχυρές κραυγές προσευχής που σίγουρα θα κάμψουν τον Θεό και θα σε ελεήσει και θα σε οδηγήσει στον παράδεισο παρά στην κόλαση. Εσείς που θεωρείτε τους εαυτούς σας να αξίζουν επίγειες και ουράνιες ανταμοιβές, για σας κόλαση είναι πιο επικίνδυνη παρά σε στιγερούς αμαρτωλούς, διότι το χειρότερο αμάρτημα απ' όλα είναι η υπερηφάνεια, η αυτοπεποίθηση, η μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Αυτή η αμαρτία είναι αόρατη στα θνητά μας μάτια, που είναι συχνά σκεπασμένα από έναν προσωπείον ταπεινώσεως. Η θύμηση και ο διαλογισμός του θανάτου εξασκείται από τους μεγαλύτερους από τους ιερούς πατέρες. Στο βίον του μεγάλου Παχωμίου, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ότι συνεχώς διατηρούσε μέσα του το φόβο του Θεού και τη μνήμη των αιωνίων βασάνων και ατελευτήτων πόνων που δεν έχουν τέλος. Με αυτόν τον τρόπο, ο Παχώμιος προφύλαξε τον εαυτόν του από το κακό και προχωρούσε προς το καλό.

σας μεταφέρω από κάποιον πνευματικό βιβλίο τα πιο κάτω για τη μνήμη του θανάτου. Πολύ σύντομα θα τελειώσει η επίγεια ζωή μας. Σήμερα υπάρχουμε, αύριο θα φύγουμε και θα λησμονηθούμε. Πόσο ανόητοι είμαστε όταν σκεφτόμαστε μόνο το πρόσκαιρο παρόν και δεν φροντίζουμε για το αιώνιο μέλλον μας. Να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε έτσι, σαν να επρόκειτο να φύγουμε σήμερα από τη ζωή αυτήν. Να προετοιμαζόμαστε σήμερα. Το αύριο δεν ξέρουμε αν μας ανήκει. Κανένας δεν μας βεβαιώνει ότι αύριο θα ζούμε. Αν δεν μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο για τον πνευματικό μας καταρτισμό, για να πετύχουμε τη σωτηρία μας, ποιον το όφελος από τη μακροχρόνια ζωή? Η μακροχρόνια ζωή από μόνη της δεν οδηγεί στη διόρθωση, αυξάνει μόνον την ενοχή. Μας φαίνεται ο θάνατος φοβερόν, και όμως είναι πιο φοβερό να ζει κανείς πολλά χρόνια μέσα στην αμαρτία. Ευτυχισμένος όποιος έχει πάντοτε μπροστά στα μάτια του τη στιγμή του θανάτου και προετοιμάζεται συνεχώς για αυτήν. Όταν γλυκοχαράζει η αυγή, να σκεφτόμαστε ότι ίσως να μην δούμε το βράδυ, και όταν βραδιάζει δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα αντιμετωπίσουμε πάλι το πρωί. Να είμαστε λοιπόν διαρκώς άγρυπνοι και να ζούμε έτσι ώστε ο θάνατος να μας βρει έτοιμους. Όταν έρθει η τελευταία μας στιγμή, πολύ διαφορετικά θα σκεφτόμαστε για τη ζωή μας. Τότε θα λυπούμαστε γιατί είμαστε αμελείς και αδιάφοροι. Αυτός που τώρα προσπαθεί να είναι όπως θα επιθυμούσε να βρεθεί κατά την ώρα του θανάτου, είναι συνετός και ευτυχισμένος. Αν έχουμε μέσα μας τη σκέψη του θανάτου, θα προφυλάξουμε την ψυχή μας από χίλιους δυο κινδύνους. Αν τώρα ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, την ώρα του θανάτου δεν θα λυπούμαστε, αλλά θα χαιρόμαστε. Γιατί να ξεγελούμε τον εαυτό μας με τη σκέψη μιας μακράς ζωής, ενώ δεν είμαστε σίγουροι ότι θα ζήσουμε έστω και μια μέρα? Πολλοί ξεγελάστηκαν με την απατηλή αυτή σκέψη και ο θάνατος τους άρπαξε ξαφνικά, χωρίς να το περιμένουν. Πόσα δυστυχήματα και ξαφνικούς θανάτους πληροφορούμαστε καθημερινά? Ο θάνατος έρχεται καθημερινά με άπειρους τρόπους. Η ζωή των ανθρώπων σβήνει σαν αστραπή. Όταν πρόκειται να αρχίσεις έναν έργο, συμβούλευε κάποιος γέροντας, κάνε συνειδητά αυτήν την ερώτηση στον εαυτό σου. Αν αυτήν τη στιγμή με επισκεφθεί ο Κύριος, τι γίνεται? Πρόσεχε να ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησή σου. Ας σε αποδοκιμάσει, παράτησε αμέσως το έργο που είχες αποφασίσει να κάνεις και άρχισε κάποιον άλλον που θα του επιδοκιμάζει η συνείδησή σου. Όταν πέφτεις στο στρώμα για να κοιμηθείς ή σηκώνεσαι από τον ύπνο, όταν τρως ή εργάζεσαι, όταν στέκεσαι ή βαδίζεις, να λες διαρκώς τον λογισμό σου. Αν αυτήν τη στιγμή με καλέσει ο Κύριος μου, είμαι άραγε έτοιμος? Γίνεστε ούν ημείς έτοιμοι, μας προτρέπει ο Κύριος. Ένας σύγχρονος πνευματικός γράφει χαρακτηριστικά: τίποτα δεν μας φέρνει κοντά στο Θεό όσον η μνήμη του θανάτου. Γι' αυτό και εκείνος που θέλει να συγκρατεί τον εαυτόν του από τις ματαιότητες του κόσμου, πρέπει να σκέφτεται καθημερινά ότι μπορεί σήμερα να είναι η τελευταία μέρα της ζωής του. Έτσι νιώθει περιφρόνηση μπροστά ειδονικά πράγματα και τη φοβερή φιλαργυρία. Προπαντός όμως αισθάνεται αδύναμος, αμαρτωλός και ανέτοιμος μπροστά στον Κύριον της ζωής και του θανάτου, και έτσι αποφασίζει να μετανοήσει, να ζητήσει το έλεος του Θεού. Η μνήμη του θανάτου είναι το πνευματικό κλειδί που μπορεί να μας ανοίξει την πόρτα του παραδείσου. Αγαθόν υπέρτερον παντός αγαθού, Θεού φόβος και μνήμη θανάτου, έλεγεν επιγραμματικά ο Άγιος Νεόφυτος.
Η μνήμη του θανάτου δεν κάνει τον άνθρωπο απαισιόδοξο, όπως πολλοί από εμάς φοβόμαστε. Δεν σταματά τη δραστηριότητα, απλά κάνει τον άνθρωπο πιο προσεκτικό στα λόγια και στα έργα του. Ο Άγιος Νεόφυτος, που έλεγε την πιο πάνω φράση, είναι γνωστό πως σε ηλικία 18 χρόνων δεν γνώριζε καθόλου γράμματα. Έμαθε γράμματα σε μεγάλη ηλικία και αναδείχτηκε ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς της εποχής του και πρόσφερε με τα συγγράμματα του και τη ζωή του ανεκτίμητες υπηρεσίες στον τόπο του και όχι μόνον.

«Η ζωηρή μνήμη του θανάτου», γράφει ο Άγιος Φιλόθεος ο Σιναίτης, «περιέχει πραγματικά πολλές αρετές. Γεννά το κατά Θεόν πέθος, προτρέπει σε εγκράτεια, υπεθυμίζει την κόλαση, είναι μητέρα της προσευχής, φρουρεί την καρδιά και σταματά την εμπαθή προσκόλληση στα γήινα». Γι' αυτό και ο Άγιος Εφραίμος Ήρος συμβουλεύει: «Αδελφέ, να περιμένεις καθημερινά το θάνατό σου και να ετοιμάζεσαι για την πορεία εκείνη, διότι θα έλθει η φοβερή διαταγή του θανάτου σε ώραν που δεν θα τον περιμένεις και αλίμονος σε εκείνον που θα βρεθεί ανέτοιμος. Να έχεις λοιπόν πάντοτε στο νου σου την ημέρα του θανάτου σου». Ο Αββά Ισαΐας γράφει: «Εκείνος που σκέφτεται καθημερινά το θάνατον και λέγει στον εαυτόν του ότι σήμερα μόνο θα ζήσω στο μάτιον του τον κόσμο, ποτέ δεν θα αμαρτήσει ενώπιον του Θεού. Αντίθετα, εκείνος που ελπίζει ότι θα ζήσει πολλά χρόνια, θα περιπέσει σε πολλές αμαρτίες. Εκείνον που έχει στο νου του το φοβερό κριτήριο και ετοιμάζεται να λογοδοτήσει για όλες του τις πράξεις ενώπιον του Θεού και ο Θεός φροντίζει να ξεκαθαρίσει το δρόμο της ζωής του από τις αμαρτίες. Όποιος λησμονεί την κρίση μένει στη δουλεία της αμαρτίας». Στον Ευεργετινό αναφέρεται το εξής παράδειγμα. Ένας ερημίτης που ασκήτευε στην έρημο του Ιορδάνη είχε χρόνια πολλά να πειραχτεί από τον διάβολο. Αυτό του είχε δώσει θάρρος και έλεγε συχνά πως ο εχθρός δεν τολμούσε να πειράξει τους αγωνιστές, αλλά πήγαινε μόνο στους αμελείς και οκνηρούς. Κάποτε παρουσιάστηκε μπροστά του ο διάβολος και του παραπονέθηκε: «Τι σου έχω κάνει, Αββά, και με εξευτελίζεις έτσι? Μήπως ποτέ σε πείραξα? Φύγε από εδώ, πονηρό πνεύμα», φώναξε άφοβα ο ερημίτης. «Δεν έχεις δικαίωμα να πειράζεις τους δούλους του Χριστού. Πήγαινε σε εκείνους που με την απροσεξία τους σε προσκαλούν». «Έτσι λοιπόν νομίζεις?» έκανε ο διάβολος με κακία. «Δεν θα βρω, λες, ευκαιρία να σε ρίξω στα 40 χρόνια που έχεις να ζήσεις ακόμη?» Βέβαιος τώρα πως το δόλωμαν είχεν κιόλας πετύχει, έγινε άφαντος αφήνοντας στον αέρα ένα γέλιο ανατριχιαστικών. Από την ίδια στιγμή άρχισαν να συχίζονται οι λογισμοί του ερημίτη. 40 χρόνια ζωή ακόμη είναι πάρα πολλά», μονολογούσε διαρκώς. «Και ύστερα από λίγο, δεν πηγαίνω στον κόσμο να δω τους συγγενείς μου? Ας δώσω και μια μικρή ξεκούραση στο βασανισμένο μου κορμί. Όταν γυρίσω συνεχίζω την άσκηση. Έχω καιρό μπροστά μου, 40 χρόνια ζωή ακόμη». Πήραν την απόφαση και έναν πρωινό ξεκίνησε με το ραβδί στο χέρι για την πολιτεία. Μα ο φιλάνθρωπος Θεός λυπήθηκε τόσο χρόνων κόπους και έστειλε τον άγγελόν του να τον εμποδίσει. «Πού πας, Αββά?» ρώτησε ο άγγελος φράζοντάς του το δρόμο. «Στην πόλη», βιάστηκε να πει ο ερημίτης. «Ευλογημένε άνθρωπε, τώρα στο τέλος της ζωής σου άφησες να σε ξεγελάσει ο πονηρός? Βιάσου να γυρίσεις στην καλύβα σου και κλάψε την ανοησία σου προτού να είναι πια αργά για σένα». Ντροπιασμένος για το πάθημά του ο ερημίτης γύρισε πίσω στο κελί του και ύστερα από 3 μέρες τελείωσε την επίγεια ζωή του.

Εμείς οι άνθρωποι λίγον ή καθόλου φροντίζομαι για τη σωτηρία μας. Περισσότερον κλείνομαι προς την αμαρτία παρά προς την αρετήν, έλεγε ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος. Περισσότερον αγαπούμε τα γήινα παρά τα ουράνια. Η αιτία που αμαρτάνομαι είναι ότι δεν θυμόμαστε το θάνατο όπως πρέπει. Ο σοφός Ισαάκος Ήρος λέγει ότι ο διάβολος προσπαθεί με κάθε τρόπο να βγάλει από το νου του ανθρώπου την έννοια του θανάτου. Γεμίζει το νου του ανθρώπου με θυμίσεις ανοφελείς και βλαβερές. Όλον τον κόσμο δίνει στον άνθρωπο μόνο να μην σκέφτεται, να μην θυμάται το θάνατο και να μην το στοχάζεται κατά βάθος. Πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα πεθάνουμε, καλά ή κακά, έτοιμοι ή ανέτοιμοι. Όσοι φοβόμαστε το θάνατο είναι γιατί δεν αγαπήσαμε τον Θεό καθώς πρέπει. Δεν έτρωσε την καρδιά μας ο πόθος του Θεού και των ουρανίων και αιωνίων αγαθών. Το φοβόμαστε διότι δεν επιστέψαμε ακράδαντα ότι πεθαίνοντας μεταβαίνουμε εκ του θανάτου εις τη ζωή, την παντοτινή και ανώλεθρη πατρίδα. Και ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος έλεγε για το θέμα μας με το χαριτωμένο του τρόπο. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούν για το θάνατο. Αυτοί που ασχολούνται με τις κηδείες δεν γράφουν τώρα γραφείων κηδιών, αλλά γραφείων τελετών, για να μην θυμούνται οι άνθρωποι το θάνατο. Αν όμως δεν θυμούνται το θάνατο, ζουν έξω από την πραγματικότητα. Έρχονται οι άνθρωποι στο καλύβι και μου λένε, «Να, πέθανε κάποιος δίπλα μας και από τότε φοβόμαστε συνέχεια και με παρακαλούνε να κάνω προσευχή να φύγει ο φόβος». Εδώ άλλοι προσπαθούν να έχουν μνήμη θανάτου, τους λέω, «Και εσείς πέθανε ο άλλος δίπλα σας και θέλετε να διώξω το φόβο». Είναι μερικοί που λένε, «Μην μιλάς για θάνατο, μόνο για χαρές και για βαφτίσια να μιλάς, σαν να μην τους περιμένει ο θάνατος». Έτσι νιώθουν μια ψεύτικη χαρά, ενώ ασκέφτονταν ότι το τάδε γεροντάκι που έμενε λίγο πιο κάτω πέθανε χθες, ο άλλος είναι στα τελευταία του και θα πεθάνει, μεθαύριο θα γίνει του τάδε το μνημόσυνο που ήταν και πολύ νεότερός μας. Θα σκέφτονταν το θάνατον και θα έλεγαν, πρέπει να ετοιμαστώ πνευματικά, να εξομολογηθώ, γιατί μπορεί και εμένα σε λίγο να με καλέσει ο Χριστός για την άλλη ζωή. Ο χριστιανός πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος και τότε δεν θα φοβάται τίποτε. Τι να φοβηθεί, το θάνατον, αυτός θα του ανοίξει την πόρτα του παραδείσου. Αγαπητοί μου ακροατές, τελειώνω με ένα απόσπασμα από μια προσευχή του Αγίου Νεοφύτου που αναφέρεται στη μνήμη του θανάτου. «Βοήθαμε, Κύριέ μου, πρόσεξε και πρόφτασε, λευτέρωσε με από την ανάγκη εκείνη. Πριν από εκείνη την ώρα του θανάτου, ας έλθει το έλεος σου. Πριν από τη μέρα εκείνη, δώσ' μου βοήθεια. Μέσα στο πέλαγος της ζωής αυτής και της σάρκας, άπλωσε μου σαν κάποτε στον Πέτρον χέρι βοηθείας. Κάμε με από σέν την πραότητα να μάθω, κάμε με και ταπεινήν και την καρδιάν να έχω. Κάμε με όλην την καρδιά, Χριστέ, να σ' αγαπήσω. Κάμε με να βρω εκείνη τη στενή ζωή στη λεωφόρο που οδηγεί ίσα και που είναι ζωή και τη ζωή η στράτα. Κάμε να'ρθω στην οδόν των οσίων σου δούλων, να ακολουθώ και να φρονώ όπως αυτή φρονούσα. Κάμε με να απαλλαγώ από τη σκλαβιά των παθών. Δώσ' μου προπάντο θανάτου λογισμών και θύμισιν του τέλους. Κύριε, δώσε μας θανάτου λογισμών και θύμισιν του τέλους. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: Ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.
1: Ιερά Μονή Κορνοφωλιάς. Βρίσκεται 1 χιλιόμετρο δυτικά του χωριού πάνω στο λόφο Κουρί και είναι μετόχη της Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους από το 1756 όπου παραχωρήθηκε. Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου και πανηγυρίζει στις 23 Αυγούστου, ενώ έχει ανοικοδομηθεί το 1854. Στο πανηγύρι της Μονής συγκεντρώνεται κόσμος από όλο τον νομό Εύρου και όχι μόνο. Πότε ακριβώς κτίστηκε η Μονή μας είναι άγνωστο. Η τοπική παράδοση τη θέλει να έχει ιστορία 4-5 περίπου αιώνων. Εκείνο που μας είναι γνωστό είναι ότι στις αρχές του 18ου αιώνα δόθηκε ανεπίσημα ως μετόχη στην Ιερά Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους. Κατά το έτος 1748, με τη συγκατάθεση των κατοίκων της Κορνοφωλιάς και με ενέργειες του Μητροπολίτου Δημοτήχου Αυξεντίου, Μάιος 1744, Ιούλιος 1757 και του Ηγουμένου της Μονής, Ιερομονάχου Αυξεντίου, επισημοποιήθηκε και επικυρώθηκε η κυριότητα της Μονής Ιβύρων με πατριαρχικό σιγήλιο της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως επί Πατριάρχου Παϊσίου του Δευτέρου.

0: Μετά την παραχώρησή της στη Μονή Ιβύρων, οι πατέρες της κυριάρχου Μονής έφεραν στο μετόχι τους την εικόνα της Παναγίας Πορταΐτισσας, αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας Πορταΐτισσας που βρίσκεται στη Μονή Ιβύρων, η οποία αποδείχτηκε εξίσου θαυματουργή με την πρωτότυπη, και το δεξί πόδι του Αγίου Χαραλάπους. Με τα δύο αυτά ιερά κοιμήλια και κατ' ακολουθία με τη Μονή, συνδέθηκε στενά ο ελληνισμός του Καζά, νομαρχία του Ανδριανούπολεως. Οι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής περιέβαλαν με μεγάλη αγάπη, ευλάβεια και σεβασμό τη Μονή και τα δύο πολυτιμότερα ιερά κοιμήλια της. Στη Μονή προσέτανε σε κάθε δύσκολη στιγμή της σκλαβωμένης ζωής τους για να ζητήσουν κατά πρώτον...
1: Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, αύριο Κυριακή 31 Μαΐου, Κυριακή της Πεντηκοστής, στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 10 μετά μεσημβρίαν. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Αύριο Κυριακή το βράδυ, Αγρυπνία, στην Ιεραμονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη, 8:30 μετά μεσημβρίαν, για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς. Αύριο Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Αύριο Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει στον Ιδρυματικό Ναό της Οσίας Ολυμπιάδος παρά την Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης στη Μοσφιλωτή. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι αύριο Κυριακή της Πεντηκοστής ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της Άρπερας στην Δαρσεφάνου.
2: Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Δεν είναι καιρός όπου ένα επιβεβλημένο καθήκον με παρακίνησε παρά την αδεξιότητά μου να περιγράψω τη θαυμαστή ζωή του γέροντος Αρσενίου, ενός σπανίου ασκητού, συνασκητού του μεγάλου και γνωστού νηπτικού των ημερών μας, Ιωσήφ του Σπηλαιώτου. Στην ανάπτυξη του εν λόγω βιβλίου συναντούμε και μερικά άλλα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος των ως άνω δύο μεγάλων ασκητών. Ένα μεγάλο πνευματικό ανάστημα και γνήσιος βλαστός των ανωτέρων είναι ο κατασάρκα ανεψιός και βαφτισιμιός του γέροντος Αρσενίου. Αυτός είναι ο παπά Χαράλαμπος, γνωστός σε όλους, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Αγίου Όρους. Κατά το άπειρον έλεος και την οικονομία του Θεού, αξιώθηκα να ζήσω και να μαθητεύσω ως υποτακτικός εις αυτόν επί μία συναπτή 35ετία. Ως εκ τούτου και πάλιν, ένα επιβεβλημένο και άπειρο χρέος μου επιβάλλει να περιγράψω τη θαυμαστή ζωή του, όχι τόσο για να προβάλλω και δοξάσω τον ίδιο, όσον προς οικοδομή και παραδειγματισμό του υποδειγματικού βίου του, αλλά και για να αποδειχθεί άλλη μια φορά περιτράνος ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Μάλιστα, ένας επιπρόσθετος λόγος είναι ο εξής: η θαυμαστή βίη των διαφόρων συγχρόνων πνευματικών αναστημάτων των ημερών μας ενισχύουν και επιβεβαιώνουν τα υπερφυσικά και θαυμάσια κατορθώματα των παλαιών εκείνων μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όταν μελετούμε τους υπεράνθρωπον άθλους και τα παλέσματα των παλαιών οσίων, ενίοτε το ορθολογιστικό πνεύμα εισχωρήσει ορισμένους, οι οποίοι συνήθως λέγουν «ούτε τους είδαμε, ούτε τους ακούσαμε». Άλλοι πάλι είναι φορούμενοι με το αυτό ορθολογιστικό πνεύμα, αμφισβητούν εξ αντιθέτου τους συγχρόνους ασκητάς λέγοντες «τα αυτά γένονταν τον καιρό εκείνο, τότε ήταν αλλιώς ο κόσμος και μπορούσαν, σήμερα όμως δεν γίνονται τέτοια πράγματα». Κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να εξαπατήσουμε τη συνείδησή μας, επαναπαυόμενοι εις την ραθυμία και ανορεξία μας για πνευματικούς αγώνες. Κι όμως, όσοι διψούν για πνευματικές αναζητήσεις έχουν διαπιστώσει ότι κυκλοφορεί επί των ημερών μας ένα πλήθος βιβλίων με περιγραφή της θαυμαστής ζωής και των θαυμάτων πολλών συγχρόνων Αγίων Μορφών της Εκκλησίας μας. Στη συνέχεια θα αφήσω τον ευλαβή ακροατή να συμπεράνει κατά πόσον εις τις μεγάλες σημερινές αγιορητικές μορφές συμπεριλαμβάνεται και ο αείμνηστος γέροντάς μου παπά Χαράλαμπος, ως ασκητής, ως υποτακτικός, ως ιερουργός, ως πνευματικός, ως γέροντας και τέλος ως ηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου, την οποία επίμανε Θεοφιλός επί μία δεκαετία. Εκεί, αφού παρέδωκε το πνεύμα εις τους ουρανίους κοινάς, το ιερόν αυτού σώμα επαναπάβεται εις το κημητήριο της Μονής με τα πάντων των προαναπαυσαμένων Διονυσιατών Πατέρων μέχρι της κοινής Αναστάσεως.

Όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος, εμπολής αποτελείται από ζωντανές συνομιλίες ή διηγήσεις από τον ίδιο τον γέροντα, μαρτυρίες από πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος και από πνευματικά του τέκνα, διαφόρων τάξεων, αλλά και από το κατά σάρκα στενό συγγενικό του περιβάλλον. Ως προς τις ζωντανές συνομιλίες, διατηρώ όσο το δυνατόν αναλύωτο το προσωπικό ύφος του ιδίου με ελάχιστες ενίοτε παραλλαγές, για τον λόγο ότι τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια δεν χρησιμοποιούσαμε μαγνητόφωνα. Καταγράφαμε από μνήμης ό,τι ακούαμε. Εις το παρόν γίνεται λόγος τόσο για πρόσωπα του συγγενικού περιβάλλοντος του γέροντος, όσο και για εξέχουσες σύγχρονες μορφές του ιερού ημών τόπου, καθώς και πρόσωπα που είχαν σχέση έμεσον ή άμεσον μετά του αημνίστου. Προλαβώντας εξετούμε την επιείκεια πρώτο του αημνίστου γεροντός μου, όσων και των τέκνων του, αλλά και όλων των ευλαβών ακροατών, δια όσες τυχόν παραλήψεις και ατέλειές μου. Τα κατωτέρω αποτελούν κυρίως προσωπικές μου εμπειρίες, αναφορικώς με την 35ετή μεταυτού παραμονή μου. Ομολογώ ότι έβλεπα εξ επαρχής τον εαυτό μου πολύ μικρόν, προκειμένου να περιγράψω τη ζωή ενός τόσο μεγάλου αναστήματος, λαμβανωμένου υπόψη και του πλήθους των πνευματικών του τέκνων, πολλοί των οποίων και λόγοι τυχάνουν, αλλά και επιδέξιοι στην γραφή. Αλλά και πάλιν δύο ισχυροί λόγοι με παρακίνησαν να τολμήσω. Πρώτον, η δυστοκία όσων ενδιαφέρονται να συγγράψουν τουλάχιστον επί του παρόντος. Δεύτερον, εξ αφορμής εκδόσεως του θαυμαστού βίου του μεγάλου ασκητού γέροντος Αρσενίου, πολλά σεβαστά πρόσωπα τόσο του στενού όσο και ευρύτερου κύκλου του αημνίστου ενεθάρρυναν την ταπεινότητά μου προς επίσπευση παρουσιάσεως του παρόντος. Εξετούμε όθεν τις ευχές όλων προς επιτυχία του δυσκόλου και ιερού αυτού εγχειρήματος.

Η καταγωγή του Χαράλαμπο. Γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Ρωμαίους: «Η δε η απαρχία υγεία και το φύραμα, και η ρίζα υγεία και η κλάδη. Ο αείμνηστος γέροντάς μου, ο παπά Χαράλαμπος, κατά κόσμο Χαράλαμπος Γαλανόπουλος, έλκει την καταγωγή του από τον ευλογημένο εκείνο Πόντο, από γονείς Ευσεβής, το Λεωνίδα και τη Δέσποινα. Εξ όσο διαβάζουμε στα συναξάρια της Εκκλησίας μας, ένα μεγάλο πλήθος επιφανών Αγίων προέρχεται από γονείς Αγίους. Επιβεβλημένος εκ τούτου χρέος εθεώρησα να σκιαγραφήσω εν ολίγης τον κορμό του παρόντος δέντρου, τους Ευσεβείς δηλαδή γονείς του Χαράλαμπο. Αλλά και αυτοί πάλι με τη σειρά τους προέρχονται από άλλην Αγίαν ρίζαν. Ο Λεωνίδας ήταν γόνος ευλαβών γονέων, του Δημητρίου και της Σωτήρας. Από την πολυμελή αυτή οικογένεια, δύο από τα τέκνα διέπρεψαν ως μοναχοί. Πρώτος είναι ο Αναστάσιος και μετέπειτα μοναχός Αρσένιος, ο διακεκριμένος γνωστός συνασκητής του μεγάλου ησυχαστού των ημερών μας Ιωσήφ. Δεύτερη Παρθένα και κατόπι ευπραξία μοναχή, διέπρεψε ως μαθήτρια του μεγάλου χαρισματούχου ησυχαστού της Αιγίνης Ιερονύμου. Αλλά και ο Λεωνίδας από μικρός, όπως έλεγεν, εφλέγε τον από μοναχικό πόθον. Φαίνεται όμως ότι άλλοι ήσαν ευουλέ του Κυρίου.

Ξεριζωμός του πόντου, κρίμασιν εις ο Κύριος είδεν. Δοξασμένος αυτός γνήσιος ελληνισμός του πόντου, καθώς αναφέρουμε και στη βιογραφία του γέροντος Αρσενίου, είχεν υποστεί τόσες πολλές ασφιχτικές πιέσεις και κακουχίες από τον βάρβαρο κατακτητή, ώστε κινδύνευε όχι μόνο η περιουσία, αλλά και αυτή η ζωή τους. Η μόνη λύση για περαιτέρω παραμονή στον τόπον τους ήταν η άρνηση της Ορθοδόξου Πατρώας Πίστεως. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, τόσο οι γονείς του Λεωνίδα, αλλά και ένα μέγα πλήθος ποντίων, έκριναν προτιμότερο να χάσουν την περιουσία και την πατρίδα παρά την πίστη τους. Ως εκ τούτου, το 1880 έγινε ομαδική μετοίκηση στον ποντίο στο απέναντι ομόδοξο ρωσικό έδαφος. Για όσους δεν γνωρίζουν, κατά την χρονολογία αυτή του 1880, μια άλλη αποφράδα επιτελέστηκε. Είναι η θλιβερή μνήμη του ξεριζωμού του ποντιακού ελληνισμού μέσα από τις πατρογονικές του εστίες. Μια άλλη φοβερή σελίδα για τον ελληνισμό. Οι Έλληνες του Πόντου διαχωρίζονται σε τρία μέρη. Η πρώτη και μεγαλύτερη προτιμά τον εκπατρισμό μάλλον παρά τον εκτουρκισμόν. Η δεύτερη, προκειμένου να παραμείνει στις εστίες της, αναδύεται τον επικίνδυνο ρόλο του κρυπτοχριστιανισμού, δείγματα του οποίου παραμένουν μέχρι σήμερα. Η τρίτη φεύ, δυστυχώς, ενέδωσε στα της πίστεως, υποκύψασα στις ασφιχτικές πιέσεις. Εκεί και πάλι ο ποντιακός ελληνισμός συνεχίζει να ζει σύμφωνα προς τις παραδόσεις των πατέρων του. Οι γονείς και συγγενείς του Λεωνίδα, μαζί με πολλούς άλλους ποντίους, κατοίκησαν σε μια γεωργική περιοχή ονομαζομένη Κατεριντάρ, όπου συνέχισαν τη ζωή τους και με τις ίδιες περίπου γεωργικές ασχολίες.

γάμος του Λεωνίδα. Ενώ καθώς είπαμε ο Λεωνίδας από μικρός είχε φυτευμένο μέσα του το μοναχικό μπόθον, οι γονείς του μη γνωρίζοντας τίποτα σχετικό εφρόντιζαν για την αποκατάστασή του. Μια σεμνή κοπελίτσα είχε γεμίσει από κοινού την ψυχή τους. Η νέα αυτή, εκτός του ότι διακρινόταν για το σωματικό γκάλος, περισσότερον όμως στολιζόταν με τις περιεκτικές αρετές, υπακοή, σεβασμό, σοφροσύνη, εργατικότητα, ταπείνωση, αγάπη κτλ. Σε συνεννόηση με τους γονείς της κόρης, γίνεται ένα τραπέζι αγάπης στο σπίτι της Δέσποινας. Είναι τα παραδοσιακά αλλά και ευλογημένα προξένια. Κατά το γεύμα αυτό γίνεται συνήθως η γνωριμία των δύο μελλονύμφων. Οι γονείς, σεβόμενοι την ελευθερία των τέκνων, αφήνουν την τελευταία λέξη σε αυτά. Λίγο πριν πραγματοποιηθεί το φιλικό αυτό γεύμα, εμεσολάβησε στο Λεωνίδα το εξής θαυμαστό. Βλέπει σε όραμα ότι ευρέθηκε με τους γονείς του σε ένα φιλικό σπίτι. Εκεί δεν είχε ξαναμπεί ποτέ. Αφού τους καλωσόρισαν οι γονείς, βγαίνει μια σεμνή κόρη με τον συνηθισμένο παραδοσιακό δίσκο να τους κεράσει. Τη στιγμή όπου κερνούσε και το Λεωνίδα, ακούει μέσα του ο νέος μια δυνατή φωνή. Αυτή που σε κερνά είναι η μελλοντική σύζυγός σου. Συνήρθε ο νέος, αλλά παρέμεινε με απορία. Την επομένη νύχτα ακολουθεί, καθώς προαναφέραμε, το φιλικό γεύμα. Για το Λεωνίδα όμως, μόλις εμπήκε στο σπίτι, ήδη ήσαν όλοι και όλα γνωστά. Εμείνε μόνο να εκτυλιχθεί και η τελευταία σκηνή. Και να, σε λίγο η κόρη με τον δίσκο. Όταν σε λίγο έγινε η πρώτη νήξη για συνοικέσιο, ο νέος ήταν έτοιμος. Αλλά και η νύφη, χωρίς συζήτηση, αποδέχτηκε ως από Θεού την πρόταση των γονέων της. Γίνεται λοιπόν ο γάμος. Ο Λεωνίδας, έξυπνος αλλά και εργατικός καθώς ήταν, δεν άργησε να δημιουργηθεί, ασχολούμενος κυρίως με την καπνοπαραγωγή.

Διάσωσης του Λεωνίδα από φοβερό ναυάγιο. Κατά το διάστημα αυτό, μια αγαπημένη του αδερφούλα, η Παρθένα, τους αποχαιρέτησε σε ηλικία μόλις 16 ετών και μετέβη ξανά στον Πόντο για να μονάσει στην περίφημη εκείνη μονή της Θεοτόκου, του Θεοσκέπαστης. Ο Λεωνίδας, τόσο από πολύ συναισθηματική αδελφική αγάπη, όσο και από έγνοια, τι να γίνεται η αδελφούλα του σε εκείνο το περιβάλλον, κυκλωμένον από τον βάρβαρο κατακτητή, αποφασίζει να την επισκεφθεί. Η αναχώρηση προς την απέναντι όχθη θα γινόταν με πλοίο. «Συμφωνήσαμε μεταξύ μας πολλοί συνεπιβάτες», λέγει ο Λεωνίδας, «να έχουμε έγνοια. Αν τυχόν αργοπορήσει κανείς, να τον φωνάξουμε. Εγώ όταν έχω έγνοια, κατά κανόνα ξυπνώ μια-δύο ώρες νωρίτερα. Εκείνη όμως τη βραδιά με κατέλαβε βαθύς ύπνος. Ούτε ξύπνησα στην ώρα μου, ούτε καν θυμάμαι αν μου χτύπησε κανένα συνεπιβάτη στην πόρτα. Όταν επιτέλους ξύπνησα, είχαν ήδη περάσει σχεδόν δύο ώρες, οπότε ήταν για πολύ αργά. Στην αρχή λυπήθηκα πολύ, αλλά κατόπιν κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Δεν είναι τυχαίο. Ας πάω, λέω, με το επόμενο. Ενώ φρόντιζα να κλείσω θέση με το επόμενο, έφτασε ήδη το μαύρο μαντάτο. Το πλοίο εκείνο βυθίστηκε στον ωκεανό. Μαζί με όλο το πλήρωμα και πνίγηκαν όλοι, περίπου 1500 άτομα. Εθλίβη βαθύτατα ο Λεωνίδας, αλλά συγχρόνως εδόξασε τον Θεό για τη θαυμαστή διάσωσή του.

ένα δείγμα μεγάλης σοφροσύνης. Κάποτε ο Λεωνίδας πριν υφευθεί, εκεί στη Ρωσία, αποδέχθηκε πρόσκληση μερικών συγχωριανών του να μεταβούν σε μια γειτονική πόλη χάρη αναψυχής. Δυστυχώς οι νέοι αυτοί ήσαν ακόλαστοι και κανόνισαν να διανυκτερεύσουν σε ένα κακόφημο ξενοδοχείο. Στον φίλο τους δεν είπαν τίποτε. Φαίνεται όμως ότι η γνώση του σχεδίαζαν να παρασύρουν και τον νέον αυτό στο λάκκο της ακολασίας. Δίδει ο υπεύθυνος στον καθένα αριθμό δωματίου. Ανοίγει ο Λεωνίδας ανύποπτο στο δωμάτιό του. Τι να δει? Μια κακόφημη νέα τον αναμένει με στάση προκλητική. Κι όμως, ως άλλος σόφρον Ιωσήφ, ο νέος αυτός τι εσοφίστηκε. Λέει στην κοπέλα: «Σε παρακαλώ, πάρε αυτήν την κανάτα και γέμισε την νερό, διότι διψώ». Βγαίνει εκείνη έξω, τη κλειδώνει την πόρτα και καθώς ήταν κουρασμένος από το ταξίδι, πέφτει αμέσως σε γλυκίν ύπνο. Αλλά και ο Θεός, για να ανταμείψει την σόφρονα πράξη του τι έκαμε, αντί εκείνης της παρανόμου ειδονής, τον αντάμιψε με λίγα ψίχουλα του παραδείσου. Βλέπει στον ύπνο του ότι βρισκόταν σε ένα παραδεισένιο πανεφρόσινο δάσος. Εκεί μέσα υπήρχαν παντός είδους πουλάκια, μα τόσο όμορφα και λαϊδούσαν, ώστε να μεθάς, έλεγε από την μελωδία. Με αυτό το ευχάριστο όνειρο εξύπνησε. Κατόπιν, αφού μάλωσε με τους συντρόφους του, αποχωρίστηκε από αυτούς και γύρισε μόνος του στο χωριό. Αυτό μου το εδηγήθηκε ο αείμνηστος γεροντάς μου.

Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασε από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Σε λίγο φτάνουμε στην αρχαία Σιχάρ. Σημερινή Νεάπολη. Χρησμένη από τον Μέγα Αλέξανδρο. Κατεβαίνουμε από το Πούλμαν και οδηγούμαστε σε μοναστήρι. Νιώσαμε οικείοι. Χαρήκαμε ιδιαίτερα. Στον περίβολο βλέπουμε τους τοίχους μιας εκκλησίας που έχει αρχίσει να κτίζεται από τις αρχές του παρόντος αιώνος, καθώς μάθαμε. Και λόγω φοβερών δυσκολιών είναι ακόμη ατελείωτη. Στο μέσον υπάρχουν δυο στενά κουβούκλια, σαν στρατιωτικά φυλάκια, σε απόσταση 3-4 μέτρων το ένα από το άλλο. Στο καθένα υπάρχει μια στενή σκάλα, που κατεβαίνοντας βλέπουμε να καταλήγουν σε ένα μικρό υπόγειο εκκλησάκι με ένα πηγάδι στο μέσον, για το οποίο ακούμε ότι είναι το φρέαρ του Ιακώβου. Εδώ ακριβώς ο Ιησούς και Κύριος μίλησε με τη Σαμαρίτιδα, την Αγία Φωτεινή. Το νερό είναι αγίασμα. Τι να σκεφτούμε την ώρα εκείνη? Πού βρισκόμαστε? Πατούσαμε το μέρος που πάτησε ο Κύριος. Πίναμε από το νερό που ήπιε. Στα αυτιά μας ηχούσαν τα λόγια του. «Πας ουπίνων εκ του ύδατος τούτου διψίσι πάλιν. Ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσι εις τον αιώνα». Είπαγε φώνησον τον άνδρα σου. «Καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω. Πέντε γαρ άνδρας έσχες, και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Τα αυτιά της ψυχής μας άκουσαν τα λόγια του Κυρίου και τα μάτια της τον έβλεπαν να συνομιλεί με τη μακαρία εκείνη γυναίκα. Τι κι αν δεν τους βλέπαμε με τα σαρκικά μάτια, δεν νιώθαμε κανένα κενό. Η σκηνή ήταν τόσο ζωντανή μπροστά μας και μάλιστα ζηλεύαμε την Αγία Φωτεινή, διότι ο Ιησούς για πρώτη φορά φανερώνει τόσο καθαρά τη θεότητά του. «Εγώ είμαι ο Λαλόνση». Απεκαλύφθη σε μια γυναίκα με τέτοια ζωή, που εμείς αν τη βλέπαμε μόνη χωρίς τον Ιησού ίσως την περιφρονούσαμε. Εκείνος όμως, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, δεν έβλεπε τι είναι αλλά τι θα γινόταν. Γι' αυτό και της μίλησε έτσι. Μάθημα μεγάλο για μας που καταδικάζουμε τους άλλους πολύ γρήγορα και εύκολα.

Προχωρούμε και από εδώ κατενθουσιασμένοι. Μα δεν προφάσαμε να μπούμε στο πούλμαν και ο Αντώνιος, ο οδηγός μας, μας καλεί να βγούμε. Ο τάφος του Ιωσήφ του Παγκάλου, μας λέει. Θέλετε να τον δείτε? Θέλουμε, μόνο θέλουμε. Δεν θα βλέπαμε τον θαυμαστό Ιωσήφ? Τόσα είχαμε διαβάσει για αυτόν από μικρά παιδιά. Και είχαμε θαυμάσει την ακεραιότητα της πίστεως και την αγνότητά του. Τίποτε δεν στάθηκε ικανό να τον βγάλει από τον δρόμο της αρετής. Ούτε οι απολαύσεις που ήθελε να του προσφέρει η γυναίκα του Πετεφρή, ούτε η φυλακή που κλείστηκε από την κακία της, μα ούτε ο θάνατος του Φαραώ. Τι μάθημα για μας που βρίσκουμε τόσες δικαιολογίες? Πότε οι στενοχώριες δεν μας αφήνουν, πότε οι διάφορες μέρημνες, πότε οι δόξες, πότε η ευμάρεια, όλα και όλοι φταίνε εκτός από μας. Δεν δώσαμε ποτέ την καρδιά μας στον Ιησού όπως έκανε ο Ιωσήφ, και τότε θα βλέπαμε αν κανείς μας εμπόδιζε.

μετά λίγα χιλιόμετρα βλέπουμε κάτι ερείπια και σκεπτόμαστε τι να είναι. Αλλά μας προλαβαίνει ο Αντώνιος. Εδώ βλέπουμε ρωμαϊκά κτίρια. Εδώ είναι η παλιά Σεβάστια. Εδώ είναι ερείπια από το ανάκτορο του Ηρώδου, όπου έγινε ο καταραμένος χορός στα γενέθλιά του και έγινε αιτία να αποκεφαλιστεί ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αναστατωθήκαμε. Νομίζαμε ότι θα πηγαίναμε κι εμείς στη γιορτή τους και θα βλέπαμε την Ηρωδιάδα και τη Σαλόμη και θα βλέπαμε τις μέθες τους και τα οργιά τους. Σφίξιμο νιώθαμε στην καρδιά και με δυσκολία βγαίνουμε από το πούλμαν. Βαδίζουμε γύρω στα 10 λεπτά από την αίθουσα του χορού και βλέπουμε ερείπια μεγάλου ναού. Μέσα και αριστερά είναι μια μεταλλική και μεγάλη πλάκα και κάτω από αυτή μια σκάλα που οδηγεί σε ένα μικρό ερυπωμένο εκκλησάκι. Απερίγραπτη ήταν η συγκίνησή μας όταν μάθαμε ότι βρισκόμαστε στη φυλακή που επικεφάλισαν τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η ψυχή μας ράγησε. Φοβούμασταν μήπως δούμε το ακέφαλο σώμα του, μην ακούσουμε κάποια κραυγή του. Θεωρήσαμε σκόπιμο να πάρουμε λίγο χώμα από το μέρος αυτό, διότι πιστεύαμε ότι ήταν αιματοβαμμένο με το αίμα του βαπτιστού. Κατηφορίζοντας προς το πούλμαν, μας έρχονται πολλές σκέψεις γύρω από αυτό το τραγικό γεγονός και είχαμε άσχημες διαθέσεις εναντίον του Μιαρού Ηρώδου και των άλλων που συμμετείχαν στο έγκλημα. Αλλά κάποια στιγμή σκεπτόμαστε, μήπως εμείς δεν αποφεύγουμε κάθε τι που μας ελέγχει για τις παρανομίες μας? Φίλους κάνουμε αυτούς που μας χειροκροτούν και μας κολακεύουν και όχι αυτούς που μας λένε την αλήθεια γιατί θέλουν να μας διορθώσουν. Προτιμούμε το ψέμα και όχι την αλήθεια. Αυτοί είμαστε. Μην κατηγορούμε μόνο τον Ηρώδη.

κάτω, στο κέντρο του σημερινού χωριού, βλέπουμε τον τάφο του Αγίου Ιωάννου. Θλίψη μας έπιασε, γιατί ο τάφος αυτού του μεγάλου Αγίου, που όμοιός του δεν γεννήθηκε, καθώς είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, βρίσκεται σε μουσουλμανικά χέρια. Είναι εγκαταλελειμμένος και απεριποίητος, σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ενοχή νιώσαμε, γιατί γνωρίζουμε ότι οι αμαρτίες μας έφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Κατεβήκαμε αρκετά σκαλοπάτια προς τον τάφο, αλλά μέσα σε αυτήν την δυσοδεία και την ακαταστασία μας υπεδέχθη ένα ευώδες άρωμα, σαν να μας έλεγε: «Η χάρις δεν χάθηκε. Την κρατάω ακόμη και σας περιμένω να μετανοήσετε και να σας την προσφέρω πάλι». Λίγο χώμα ήταν απαραίτητο και από τούτο το αγιασμένο μέρος, το οποίο ευωδιάζει ιδιαίτερα. Αριστερά και δεξιά του τάφου του Αγίου Ιωάννου είναι η τάφη των προφητών Οβδιού και Ελισαΐε.

τώρα για χάρη σας μια παρέκκληση του προγράμματος, λέει ο Αντώνιος, ο οδηγός και συνοδός μας. Είχαμε απομακρυνθεί αρκετά από τη Σεβάστια και ακολούθησε ένα χωματόδρομο. Προχώρησε γύρω στα 500 με 600 μέτρα και μας έδειξε ένα πηγάδι. Είναι ο λάκκος που έβαλαν τον Ιωσήφ τα αδέλφια του, λέει, και μετά τον πώλησαν στους Μαδιανίτας εμπόρους. Να, από την κοιλάδα αυτή έρχονται οι έμποροι. Ω Θεέ μου, Θεέ μου, μα τι είναι αυτό που βλέπουμε? Εμείς αυτά τα στοιχεία τα είχαμε θάψει πίσω στην εποχή που αναφέρει η γραφή, ενώ εσύ τα διατηρείς ακόμη και μας χαρίζεις την παρουσία τους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, αύριο Κυριακή 31 Μαΐου, Κυριακή της Πεντηκοστής, στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 10 μετά μεσημβρίαν. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Αύριο Κυριακή το βράδυ, Αγρυπνία, στην Ιεραμονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη, 8:30 μετά μεσημβρίαν, για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς αύριο Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Αύριο Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει στον Ιδρυματικό Ναό της Οσίας Ολυμπιάδος παρά την Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης στη Μοσφυλωτή. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι αύριο Κυριακή της Πεντηκοστής ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της Άρπερας στην Δαρσεφάνου.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πίσω από μια μεγάλη προσωπικότητα, είπαν, κατά κανόνα κρύπτεται μια μεγάλη μητέρα. Η χριστιανή μητέρα είναι η σπουδαιότερη εργάτρια ύστερα από τον Θεό, που διαπλάθει τις παιδικές ψυχές και αναδεικνύει ανθρώπους, όχι απλώς ενάρετους, αλλά αγίους. Η Αγία Μητέρα μεταβάλλει και αυτή ακόμα την όψη της κοινωνίας και δημιουργεί τον πολιτισμό της ψυχής. Γι' αυτό και ο Κωνσταντίνος Καλίνικος βροντοφώνησε προς τις μητέρες. Όλοι οι μεγαλοφύης και πελώριοι άνδρες είναι οι δικά σας γεννήματα. Από ανθρωπίνους αφανή αιστείαν, παρά την οποία μισταγωγείτε, διευθύνετε κατά βουλήν το ρούν της ιστορίας. Βασίλισσε του λίκνου μας είστε και των καρδιών μας βασίλισσε. Μία τέτοια μητέρα που έδωσε στη ζωή 9 παιδιά και αυτά αγίους και σοφούς του κόσμου ήταν η Ενέλεια, η μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου, της οποίας τη μνήμη η Εκκλησία του Χριστού τιμά στις 30 Μαΐου και μας την προβάλλει ως πρότυπο αρετής, αγιότητας, η οποία όπως τονίζει ο Υιός της και Μέγας Πατέρας, ουσίτη εν γη καταλυπήν παιδας, αλλά αναγαγήν εις των ουρανών.

Από την Κεσάρια της Καπαδοκίας κατήχητο η Εμέλεια, μάλιστα από γένους ένδοξο και αρχοντικό. Οι πρόγονοί της κατήχαν θέσεις λαμπρές και πλούτη πολλά, αλλά κυρίως ήσαν μορφωμένοι κατά Θεόν. Άνθρωποι που αγαπούσαν την αρετή και την ευσέβεια, ήσαν οι σεμνοί καπαδόκες όπως τους χαρακτήρισε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μάλιστα η Εμέλεια ήταν κόρη μάρτυρα, ο οποίος εφωνεύθη κατ' εντολή του οργιστέντος βασιλιά Λυκίνιου, αφού πρώτα μεταβίβασε σε άλλους άρχοντες όλα τα νίκοντα του μάρτυρα, δηλαδή όλη την περιουσία του. Απόγονος της λαμπρής αυτής οικογένειας ήταν η Εμέλεια. Όμως από τα πλούτη και την αρχοντική καταγωγή της δεν επηρεαζόταν. Η Εμέλεια είχε αγαπήσει άλλους θησαυρούς, πνευματικούς και αιωνίους, τις αρετές, και αγωνιζόταν να ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο για να ευαριστεί τον Θεό και να γίνει αυτό για το οποίο είχε ονομαστεί της Εμελίας όντως Φερόνυμος. Γιατί όπως η λέξη Εμέλεια σημαίνει την τέλεια αρμονία στο μέλος της μουσικής και μεταφορικά σημαίνει την κατά Θεό τελειότητα, έτσι και η Εμέλεια ήταν μια χριστιανή νέα με αρμονία στη ζωή της και ευπρέπεια, με κοσμιότητα και χάρη πολύ. Η ενάρετη αυτή νέα όταν έφτασε σε ηλικία γάμου δεν προτίμησε να πάρει ο σύζυγο άνθρωπο εύπορο με πλούτη και υλικά αγαθά, αλλά ήθελε άνθρωπο εύτροπο με ευγένεια ψυχής και ευσεβία συναγωνιστή. Δεν αναζητούσε σύζυγο κοσμικό με θέση υψηλή και λαμπρό αξίωμα, αλλά σόφρονα πιστό χριστιανό, φοβούμενο τον Θεό. Διότι γνώριζε καλά ότι μόνο η αρετή εξ όλων των υλικών αγαθών είναι το μέγα και ανεφέρετο απόκτημα στον άνθρωπο. Ποθούσε λοιπόν να δημιουργήσει χριστιανική οικογένεια που με τη χάρη του Θεού να γίνει και να παραμείνει κατοίκον εκκλησία. Αυτό το δώρο ζητούσε στις προσευχές της από το Θεό να της χαρίσει άνθρωπο ενάρετο κατά την πίστη της. Και ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές της αχνής ενάρετης Εμέλειας και της έφερε τον Βασίλειο, το γιο της Μακρίνας που ήταν στον Πόντο, περιώνυμος για την αρετή του και αγαπητός για την μόρφωσή του και την κοινωνική του προσφορά. Διδάσκαλος της ρητορικής ήταν ως προς το επάγγελμά του και αυτός ήταν απόγονος πιστών χριστιανών, μεγάλης αγιότητας και αρετής. Γι' αυτό προσευχόταν στο Θεό να του δώσει ως σύζυγο γυναίκα συνετή, ενάρετη και σεμνή, η οποία κατά τον θεόπνευστο παροιμιαστή τιμιωτέρα εστί λίθων πολυτελών, αξίζει δηλαδή περισσότερο και από τα πολύτιμα πετράδια. Εγνώρισε ότι είναι μέγας θησαυρός η καλή και ευσεβή σύζυγος. Άνθρωπο με κάλος ψυχής ήθελε για νύφη και η μητέρα του η Μακρίνα. Μητέρα πιστή κι αυτή και ευσεβής, η οποία κατήγεται από σπουδαίο γένος αγωνιστών χριστιανών, αλλά και επιπλέον πιστή και αφοσιωμένη μαθήτρια του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Νεοκεσαρίας του Θαυματουργού. Αυτή λοιπόν η μητέρα του ευσεβούς βασιλείου η Μακρίνα πίστευε ότι ο Κύριος θα της έδιδε κόρη χριστιανή για νύμφη της, σύμφωνα με το θεόπνευστο λόγο. Οίκον και ύπαρξην μερίζους οι πατέρες πεσί, παρά δε Κυρίου αρμόζεται γηνή ανδρή. Την οικία και την υλική περιουσία, δηλαδή οι γονείς, διανέμουν στα παιδιά τους, όμως η γυναίκα που ταιριάζει στον άνδρα δίδεται από τον Θεό και όχι από αυτούς. Η ευλογημένη ώρα ήλθε. Εδόθη από τον Θεό εις τον Βασίλειο η Εμέλεια. Αυτούς ο Θεός συνέζευξε με το μυστήριο του γάμου και αυτή η νέα οικογένεια με τη χάρη του Κυρίου εμεγαλούργησε και εδοξάστη.

Στην πατρική του οικία, παρά τον Ήρη ποταμό, κοντά στην Οκυσάρια, εγκαταστάθηκε ο Βασίλειος με τη σύζυγό του Εμέλεια. Εκεί άρχισαν τη νέα οικογενειακή του ζωή οι δύο αυτοί εκλεκτοί νέοι. Την Ευσέβεια, όσοι ο Κόσιμο ήθελα να έχει ισόβια νέα του οικογένεια. Ήθελα να ζήσουν σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν τον είναι αιώνι, για να ευαρεστήσουν και όσοι σύζυγοι χριστιανοί τον Θεό. Γνώριζαν ότι σκοπός του γάμου ήταν να φέρουν παιδιά στον κόσμο, να γίνουν συνδημιουργοί με τον Θεό νέων υπάρξεων. Την ευλογία του ουρανού περίμεναν ο Βασίλειος και η Εμέλεια, και ο πλάστης του παντός, ο Θεός, τους χάρισε το πρώτο τους παιδί, Θυγατέρα. Πόσο χάρηκαν και οι δυο τους. Η Εμέλεια κρατούσε στη μητρική της αγκαλιά το βρέφος της και δοξολογούσε τον Κύριο. Εθαύμαζε το δώρο του Θεού στα χέρια της, όπως η πρώτη μητέρα της ανθρωπότητας, η Εύα, η οποία όταν εβάσταξε για πρώτη φορά το πρώτο της παιδί, εξεπλάγει και ανεφώνησε «Εκ της άμυνα άνθρωπον δια του Θεού». Θυγατέρα το πρώτο παιδί της Εμέλειας, ως περτής απαρχή καρπών, πρώτη της μητρώας νηδίως αναβλαστήσασα, που ανεβλάστησε πρώτη από τα μητρικά σπλάχνα ως απαρχή των καρπών, γράφει ένας από τους ιούς της, Άγιος Γρηγόριος Νήσης. Και της εδόθη το όνομα Μακρίνα, δηλαδή της γιαγιάς το όνομα. Έτσι μέσα στην ευλογημένη οικογένεια του Βασιλείου και της Εμέλειας ζούσαν δυο Μακρίνες, και προς διάκρισή των η μη γιαγιά χαρακτηριζόταν Μακρίνα η πρεσβυτέρα, η δε εγγονή Μακρίνα η νεωτέρα. Το 330 ο Θεός τους χάρισε το δεύτερο παιδί τους, Ιών, τον οποίο ονόμασαν Βασίλειον. Ήταν τότε συνήθεια ο πρώτος ιός της οικογένειας να λαμβάνει το όνομα του πατέρα. Απέκτησαν κι άλλους ιούς και άλλες θυγατέρες. 10 παιδιά απέκτησαν οι ευλογημένοι γονείς Βασίλειος και Εμέλεια, εκ των οποίων το ένα δεν επέζησε. Η Εμέλεια έγινε 4 ιών μήτρη και 5 θυγατέρων. Καθημερινά μέσα στο σπίτι της 9 επήγει άγγελοι, τα παιδιά της, γύρω γύρω την περιέβαλαν. Και αυτή δι' αυτά, τον Θεόστο το θησαυρό της, έχερε πολύ και εφραίνετο. Αποτελούσαν την κληρονομία του Κυρίου που της εχάρισε η πατρική αγάπη του Θεού, όπως λέγει ο Θεόπνευστος Ψαλμωδός, «Ιδού η κληρονομία Κυρίου, Ιή, ο μισθός του καρπού της γαστρός, ιδού ποια είναι η πολύτιμος κληρονομία και το μεγάλησε αξίας δώρων που δίδει ο Κύριος στους αγαπητούς του». Κληρονομία και αμοιβή του Θεού προς τους χριστιανούς γονείς Εμέλεια και Βασίλειο είναι τα παιδιά. Αγκάλιασαν όλα τους τα παιδιά με αγάπη και δόθηκαν στη σωστή κατά Χριστόν ανατροφή τους. Την εγκύκλιο μόρφωσή τους ανέλαβε ο πατέρας. Ο πατέρας, ο Βασίλειος, ήταν και ο διδάσκαλος των παιδιών, στα πρώτα τους γράμματα και στην ανθρώπινη σοφία. Αλλά μέσα στην οικογένεια παιδαγωγός καθημερινά ήταν η χριστιανή μητέρα, η Εμέλεια, που όλα τα παιδιά της τα ανέτρεφε εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Δίδασκε σε αυτά ιστορίες από την Αγία Γραφή και τα μάθαινε ύμνους της Εκκλησίας, μα κυρίως τα μάθαινε να γονατίζουν και να προσεύχονται. Για τη χριστιανή Εμέλεια απαραίτητη είναι η μόρφωση της ψυχής και η διάπλαση του χαρακτήρα τους, γιατί ούτωτε κιν πει η μητέρα, αλλά του θρέψε καλός, θα πει αργότερα ο Ιερός Χρυσόστομος. Την μητέρα δηλαδή δεν την κάνει η γέννηση, αλλά η καλή ανατροφή που δίνει στα παιδιά της.

Αμέλεια λοιπόν φρόντιζε να εισαγάγει τα παιδιά της στη χριστιανική ζωή από την πρώτη ηλικία τους, γιατί γνώριζε πολύ καλά ότι η παιδική ηλικία είναι απαλή και εύπλαστος και δέχεται εύκολα τα όσα προσφέρονται. Από την παιδική ηλικία η ψυχή στρέφεται προς την κακία ή την αρετή. Γι' αυτό η ευσεβής Αμέλεια, με επίγνωση της ευθύνης της, φρόντιζε και τα 9 παιδιά της να τα απομακρύνει από την κακία, να τα χειραγωγεί στο δρόμο της αρετής, ώστε να συνηθίσουν το καλό και να τους γίνει δευτέρα φύση τους. Παρακολουθεί ως άγρυπνος φρουρός τι διάβαζαν και τι άκουγαν τα παιδιά της. Η Αμέλεια φρουρούσε πνευματικά τα παιδιά της και διαφύλατε τις αθάνατες ψυχές τους με το ενάρετο παράδειγμά της. Αντί να μελετούν τις δυσόδεις αφηγήσεις μυθογράφων ποιητών, τους έδινε στα χέρια τους την Αγία Γραφή, η σωτηρία των ψυχών τους. Έτσι κατόρθωσε να παραμείνουν τα παιδιά της ανεπηρέαστα από τους μύθους. Ήταν η ακίμητη φρουρός του μεγάλου θησαυρού της. Πρόσεχε την όλη ζωή των παιδιών της, τις συναναστροφές τους, τα λόγια τους, τις ενέργειές τους.

Και βέβαια δεν ήσαν όλα ρόδινα στο σπίτι της Εμέλειας και του Βασιλείου. Πολλές υπήρξαν οι δοκιμασίες και πρώτα-πρώτα δοκιμάστηκε πολύ με την ασθένεια του ιού της Βασιλείου. Αυτός από πολύ μικρή ηλικία αρρώστησε βαριά και πήγε να πεθάνει. Προσευχήθηκε η Εμέλεια με πίστη στο Θεό να του χαρίσει υγεία. Οι προσευχές της και του συζύγου της ακούστηκαν και έγινε το θαύμα. Το αφηγείται ο άλλος γιος τους, ο Γρηγόριος. Ο Βασίλειος, λέγει, είχε ασθενήσει θανάσιμα και όλοι προσευχόμασταν θερμά. Και είδε ο πατέρας τον ύπνο του τον Κύριο και να του απευθύνει τα ίδια λόγια που είχε πει στον αξιωματούχο του Ηρώδη. «Πορεύου, ο υιός σου ζει». Εσώθη ο Βασίλειος από τον θάνατο, έμεινε όμως φιλάσθενος. Ωστόσο η πονεμένη μητέρα εδόξαζε τον Θεό. Εταλαιπωρείται από μικρός ο προσφυλής υιός της και μαζί του συνέπασχε και η ιστοργική του μητέρα. «Ω αυτή η μάνα, αν του κάθε παιδιού η μητέρα είναι το γλυκύτερο και πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο αυτό, του Βασιλείου ήταν η έσαρκος τελειότητα. Πολλά παιδιά θεωρούν σπουδαία περιουσία τους τα πλούσια κτήματα, τα μεγάλα σπίτια, τα χρυσά νομίσματα που κληρονομούν από τους γονείς τους. Τα αρχοντόπουλα όμως του Βασιλείου και της Εμέλειας έχουν πολύτιμο θησαυρό τους, την πίστη και την ευλάβεια των γονέων τους. Μεγάλωσαν, σπούδασαν σε ξένα πανεπιστήμια, μελέτησαν τους σοφούς του κόσμου. Έγιναν οι ίδιοι σοφοί και ένδοξοι, όμως στην καρδιά τους, στα βάθη, φύλαξαν με απόλυτο σεβασμό του πατρικού του σπιτιού τους χριστιανικούς κανόνες, της μητέρας τη διδασκαλία. Από τη δική της πίστη, ως μεγάλοι πατέρες, αντλούν δύναμη όταν μάχονται χάριν της Ορθοδοξίας και όταν μοχθούν για να στολίσουν τον ανθρώπον ήθη με τις αρετές στο κόσμημα. Μα και μέσα στις δοκιμασίες πάλι η μάνα στέκει παράδειγμα με την αξιοθαύμαστη υπομονή της. Και μάλιστα όταν έχασε τον σύντροφό της, τον Βασίλειο, ο οποίος έφυγε όταν όλα σχεδόν τα παιδιά τους ήταν ανήλικα. Η χείρα μητέρα, η Εμέλεια, ήταν εκείνη που με τη βοήθεια του Θεού αγωνίστηκε να μεγαλώσει, να σπουδάσει και να αποκαταστήσει τα 9 παιδιά της. Μέσα σε όλα αυτά τα κύματα των θλίψεων και σε πολλά άλλα, η Εμέλεια ανεδείχθη ηρωίδα και γενναία μητέρα. Φρόντιζε τώρα όχι μόνο για την πνευματική τροφή τους, αλλά και την υλική. Έλειωνε σαν λαμπάδα χάρη των αγαπημένων της παιδιών. Με την ευχή της ξενιτεύτηκαν τα αγόρια της για να σπουδάσουν και εκείνη με τις προσευχές της τα ενίσχυε και τους έστελνε τα απαραίτητα των σπουδών. Ως χριστιανή μητέρα φρόντισε τις θυγατέρες της να αποκατασταθούν και να γίνουν άξιες χριστιανές μητέρες. Εξίσου και στα 9 παιδιά της διένει με την περιουσία τους. Η αγάπη δεν κάνει διακρίσεις, απονέμει το δίκαιον.

Η Εμέλεια με τη φιλοστοργία της απάλινε, γλύκανε κάθε πόνο των παιδιών της, όπως τούτο φαίνεται από το εξής συγκλονιστικό γεγονός. Η πρώτη της θυγατέρα, η Μακρίνα, έβγαλε στο στήθος ένα όγκο. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος και η χριστιανή μάνα κατέφυγε στον Κύριο με δάκρυα γονιπετής όλη τη νύχτα, παρακαλούσε τον μοναδικό γιατρό, τον Ιησού. Μαζί της συμπροσευχόταν και η Μακρίνα. Τότε η μητέρα χρησιμοποίησε ως φάρμακο τον πυλό των δακρύων της, με τον οποίο σταύρωσε το άρρωστο σημείο και αμέσως θεραπεύτηκε. Στη θέση του φρικτού όγκου έμεινε μόνο ένα μικρό σημάδι για να υπενθυμίζει την Θεία Δωρεά και να παρακινεί προς ευχαριστία. Τι μητρός λοιπόν συμπαθέστερον.

Εμέλεια βέβαια ήταν και πολύ φιλάνθρωπος, πέρα από τα οικογενειακά της καθήκοντα, βοηθούσε χείρες και ορφανάκια από τα αγαθά του σπιτιού της, έδινε στους πτωχούς. Και αυτό το πνεύμα της χριστιανικής φιλανθρωπίας μετέδωσε και στα παιδιά της, και μόνο η Βασιλιάδα λέει πολλά για τη Εμέλεια στη φιλανθρωπία. Μα εκείνο που έκανε την Εμέλεια να πονέσει περισσότερο ήταν ο ξαφνικός θάνατος του παιδιού της, του Ναυκράτιου, πνίγη και ενώ ψάρευε στο ποτάμι. Έκλαψε πικρά, μα και πάλι στάθηκε με υπομονή και ανδρεία. Στα γυρατιά της ζούσε κοντά στη Μακρίνα, η οποία ήταν ηγουμένη σε ένα ερημητήριο του Πόντου. Εκεί με προσευχή αγωνιζόταν όλο και περισσότερο. Νοσταλγία της τώρα ο ουρανός. Από το ήσυχο ερημητήριο έστελνε τη μητρική της ευχή στα παιδιά της, και μονάχα ο μικρότερος γιος ερχόταν συχνά και έβλεπε τη γερόντισσα μητέρα, γιατί βρισκόταν κοντά στην περιοχή αυτή.

Και υποθητεί για την εμέλεια ημέρα του ουρανίου ταξιδιού έφτασε. Ξεψύχησε στα χέρια των παιδιών της, αφού πρώτα τους έδωσε την ευχή της. Με φωνή που έσβηνε προσευχόταν για το κάθε παιδί της και ευλογούσε. Όλα τα παιδιά της βρίσκονταν γύρω από το κρεβάτι της. Μόλις σταμάτησε να ευλογεί, έπαυσε και να ζει. Η Αγία της ψυχή έφυγε για την επουράνια του Θεού Βασιλεία και έμεινε η ευχή της για τα παιδιά της ως δύναμη μεγάλη στη ζωή τους. Πέθανε η Εμέλεια γύρω στο 370 μετά Χριστόν σε ηλικία 60 περίπου ετών και τα παιδιά της με συγκίνηση ενταφίασαν το σώμα της στο μνήμα του συζύγου της σύμφωνα με την επιθυμία της. Τα παιδιά της ένα-ένα ξαναβρήκαν το ρυθμό της ζωής που είχαν επιλέξει. Ο πρώτος γιος, ο Βασίλειος, το τόσο πολύ του στήχησε η έλλειψη της μητέρας, το εκφράζει σε ένα γράμμα του προς τον Ευσέβιο Σαμοσάτων. «Τη μοναδική, γράφει, παρηγορία που είχα σε αυτή τη ζωή, τη μητέρα, την έχασα για τις αμαρτίες μου. Και μην με περιγελάσεις ότι σε αυτή την ηλικία θρηνώ την ορφάνια μου, αλλά δεν αντέχω αυτόν τον χωρισμό μιας ψυχής, της οποίας τίποτα δεν θεωρώ αντάξιο μεταξύ αυτών που μου απέμειναν στη ζωή». Τίποτα δεν εξισώνεται με μια τέτοια μητέρα και ο Βασίλειος είχε νιώσει όλη τη στοργή και την αγάπη της. Γι' αυτό τονίζει «Είδα ποταπά των μητέρων τα σπλάχνα». Η Εμέλεια, η ευλογημένη μητέρα Αγίων, υμνήθηκε στους αιώνες για τα πολλά και καλά παιδιά της και δοξάστηκε από τον Κύριο στον ουρανό. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ένα υπέροχο ποίημα του, γράφει «Η Εμέλεια απέθανε. Ποιος το είπε? Αυτή βεβαίως τόσων και τέτοιων παιδιών προσέφερε φως εις την ζωή, Υιούς και θυγατέρας. Είμαι έκθαμβος αν βλέπω τα τέκνα της Εμέλειας. Αυτό είναι το ιερό βραβείο της ευσεβίας σου, ο ευγενεστάτη όλων, η τιμή των παιδιών σου για τα οποία ένα πόθο είχες».

0: Την εκπομπή επιμελήθηκε η Ιωάννα Κατσούλα. Παρουσίασε η Μαρία Κακουράκη. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Χριστόφορο Χριστοφορίδη, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή
2: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση, ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση, διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια, καλό φαγητό, πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας, ομαδική ζωή, φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15, 9972-92-15.

Μετά την ανάληψη, την ένδοξη του Κυρίου μας, ετοιμαζόμαστε αγαπητοί ακροατές να εορτάσουμε την κορυφαία εορτή της Πεντηκοστής. Η ακολουθία φυσικά του όρθρου και του εσπερινού είναι πεποικιλμένη από αριστουργηματικά τροπάρια και από υψηλότατες ποιητικές λειτουργικές εμπνεύσεις. Σήμερα θα επεξεργαστούμε τα τελευταία τροπάρια του όρθρου που ονομάζονται τροπάρια των ένων, γιατί συνδυάζονται με κάποιους στίχους από τους ψαλμούς, μέσα στους οποίους κυριαρχεί η λέξη ένος, που σημαίνει δοξολογία, και αντίστοιχη είναι η παρουσία αυτής της έννοιας όσον αφορά όμως ρηματικούς τύπους της. Είναι σε ήχο τέταρτο τα τροπάρια αυτά, τα οποία κατά την ημέρα αυτή τη μεγάλη της Πεντηκοστής, στο τέλος της σειράς ακολουθίας του όρθρου, τα δευτερώνουμε, τα λέμε δύο φορές. Λέμε λοιπόν το πρώτο. Παράδοξα σήμερον είδον τα έθνη πάντα εν πόλη Δαβίδ, ότε το πνεύμα κατήλθε το Άγιον εν πυρήνες γλώσσες, καθώς ο θεηγόρος Λουκάς απευθένξατο. Φυσίγαρ, συνηγμένο των μαθητών του Χριστού εγένετο ήχος καθάπερ φερουμένης βιαίας πνοής, και πλήρωσε τον οίκον ου ήσαν καθημένοι και πάντες ήρξαν το φθέγγεσθε. Ξένης ρήμαση, ξένης δόγμαση, ξένης διδάγμαση της Αγίας Τριάδος. Όλα τα έθνη, μας λέει ο υμνογράφος, και φυσικά με το στόμα του υμνογράφου απευθύνεται μέσα στον ιερό χώρο της Εκκλησίας μας, απευθύνεται ο υμνογράφος και διατυπώνει το ιστορικό γεγονός της Πεντηκοστής με πνευματικές, άμεσες και χαρισματικές προεκτάσεις στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή κάθε ανθρώπου. Σήμερα, λέει, είδαν παράξενα γεγονότα όλα τα έθνη, όλα δηλαδή εκείνα τα ειδωλολατρικά έθνη, όλοι όσοι βρίσκονταν πέρα και έξω από την πίστη του Χριστού, είδαν λοιπόν περίεργα και παράξενα πράγματα, τα οποία για πρώτη φορά στη ζωή τους αντίκρισαν μέσα στην πόλη του Δαβίδ, στα Ιεροσόλυμα δηλαδή, όταν κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιου σαν πύρινες γλώσσες, όπως ακριβώς ο Απόστολος Ευαγγελιστής Λουκάς διατυπώνει με ακριβή λόγο ως θεόπνευστος που είναι. Λέει συγκεκριμένα, όταν ήταν μαζεμένοι οι μαθητές του Χριστού στο υπερόο των Ιερουσαλήμων, συνέβη ένας έντονος και ιδιάζων ήχος, σαν να γινόταν βίος αέρας, σαν να ερχόταν ορμητικός αέρας και γέμισε όλο ακριβώς εκείνο το υπερόο, όλο το σπίτι που ήσαν καθισμένοι οι Άγιοι Μαθητές. Και όλοι άρχισαν τότε να μιλούν με ξένες γλώσσες, να μιλούν σε ξένες γλώσσες, σε ξένα και παράδοξα λόγια, και να αποκαλύπτουν και να μιλούν δόγματα που δεν ήταν γνωστά μέχρι τότε και
και ειδικά το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με μια συγκεκριμένη παρατήρηση από το μέσο αυτό του τροπαρίου που λέει ότι οι μαθητές του Κυρίου μας ήσαν καθήμενοι. Οι μαθητές του Κυρίου ήταν καθήμενοι διότι ήταν πεπληρωμένοι από το γεγονός της Αναστάσεως και της Αγίας Αναλήψεως του Κυρίου μας και επομένως δεν είχαν την αγωνία ή το άγχος ή την ανησυχία για να έρθει η Πεντηκοστή την οποία τους είχε υποσχεθεί ο Χριστός, αλλά η όλη θεανθρώπινη και αναστημένη παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τους είχε τόσο πολύ αναζωογονήσει, τους είχε τόσο πολύ πληρώσει νου και καρδιά ολόκληρη την ύπαρξή τους, που δεν είχαν την ανάγκη ως νευρόσπαστα ή ως κάποιοι σύγχρονοι κουλτουριάδιδες θεολόγοι να γυρίζουν έντονα από εδώ και από εκεί με μια υπερβολική δραστηριότητα ή με έναν έντονο ακτιβισμό για να μεταφέρουν το μήνυμα του Χριστού στους ανθρώπους. Και η Αγία Ορθόδοξη Υμνογραφία μας παριστάνει, αγαπητοί ακροατές, τους μαθητάς του Κυρίου μας να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι στο υπερό των Ιερουσαλήμων και να αναμένουν, όπως τους είχε υποσχεθεί ο Κύριος, εκείνο το γεγονός της

και των ακτιβιστών δυτικών θεολόγων, οι οποίοι δεν μπορούν να εννοήσουν ιεραποστολικό έργο σε κατάσταση ανθρώπων καθημένων. Οι μαθητές του Κυρίου ήταν καθισμένοι σωματικά, αλλά η ψυχή τους, το πνεύμα τους, η διάνοιά τους ή βρίσκονταν σε υψίστη εγρήγορση, σε ζέση πνευματική, πραγματική, και αυτό ακριβώς τους καθιστούσε τους πιο κατάλληλους ανθρώπους για να φέρουν το νέο μήνυμα, για να φέρουν τα ξένα ρήματα, τα ξένα δόγματα, τα ξένα διδάγματα της Αγίας Τριάδος, και με αυτή την ξένη, την παράξενη δηλαδή, την ιδιάζουσα ειρήνη και εσωτερική πληρότητα να αναπαύουν τους ανθρώπους, να τους χαροποιούν και να τους οδηγούν στον νέο τρόπο ζωής, τον κατά χάρη τον θεωμένο τρόπο ζωής. Μας λέγει λοιπόν στην αρχή το τροπάριο αυτό, παράδοξα σήμερον, και αυτό το τροπάριο το λέμε, το ψέλουμε επί αιώνες, και κάθε φορά δηλώνουμε το αιώνιο σήμερα της Εκκλησίας μας, και επομένως με την λέξη αυτή, με το επίδημα αυτό το χρονικό που δηλώνει παρόν, δηλώνουμε το εκάστοτε παρόν που συνδέεται με το παρελθόν και με το μέλλον, γιατί μέσα στο χώρο της Αγίας Εκκλησίας μας και της Αγίας Ορθοδοξίας μας τα πάντα συγκεφαλώνονται στη θεόπνευστη Θεία Λατρεία μας, και επομένως κάθε φορά που βρισκόμαστε μέσα σε αυτήν την Αγία Λατρεία μας, και συγκεκριμένα στην προκειμένη περίπτωση την ημέρα της Πεντηκοστής, μεταφερόμαστε και εμείς πνευματικά και χαρισματικά στο υπερό των Αγίων Μαθητών και μετέχουμε αυτού του μεγάλου γεγονότος της Πεντηκοστής, και μας έχουν εξομολογηθεί, αγαπητοί ακροατές, πιστοί χριστιανοί, ότι την ημέρα αυτή αισθάνονται το κάτι άλλο, βιώνουν ειρήνη, κατάνοιξη και χαρές πνευματικές, τις οποίες ασφαλώς και δεν μπορούν να ανακοινώσουν, αλλά και δεν μπορούν να εξηγήσουν, γιατί και η κατάνοιξη και η ταπείνωση και η αγάπη και η ειρήνη και η χαρά πνευματική είναι τέτοια ποιότητος και τέτοιων διαστάσεων που δεν περιγράφονται. Το πνεύμα το Άγιο λοιπόν κατέρχεται εν πυρήνες γλώσσες. Το εν δηλώνει την εσωτερική κατάσταση, την οποία προτιμά και τελικά την οποία θέλει να εγκαταστήσει το πνεύμα το Άγιο μέσα στο νου και στην καρδιά του ανθρώπου. Και αυτή η Πεντηκοστή γίνεται με τις πύρινες γλώσσες που ήρθαν στα κεφάλια και από τα κεφάλια φυσικά στις ψυχές των Αγίων Μαθητών, και το ιστορικό αυτό γεγονός μας το περιγράφει με απλό, λιτό αλλά και αρχοντικό και μεγαλεπίβολο τρόπο ο Μορφωμένος, εγκρατέστατος της ελληνικής γλώσσης, Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις του, στις πράξεις των Αποστόλων. Και αυτό το απευθένξατο δηλώνει την σαφήνεια, την καθαρότητα και τη βεβαιότητα με την οποία ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει αυτό το γεγονός ως αυτόπτης, αυτήκος και παθών τα θεία,

μάρτυρας αυτού του μεγάλου γεγονότος της Πεντηκοστής. Και αυτή η φράση «φυσίγαρ» είναι μια φράση στερεότυπη, μια φράση που δηλώνει πάντοτε την παραπομπή και την αναφορά των Αγίων της Εκκλησίας μας στην Παλαιά ή στην Καινή Διαθήκη, πολύ περισσότερο όμως και ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη. Το συνηγμένο των μαθητών, επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Πεντηκοστή δεν γίνεται με έναν ατομικό τρόπο, αλλά γίνεται μόνο συνηγμένων των μαθητών. Όταν είναι συγκεντρωμένη, σύσσωμη η ιερά αδελφότης των Αγίων Μαθητών, οι οποίοι και συνοψίζουν ολόκληρη την μέχρι τότε Εκκλησία του Κυρίου, και την ημέρα αυτή που είναι συνηγμένοι οι μαθητές στο Ιππερό της Ιερουσαλήμ, πράγματι επισφραγίζουν το γεγονός με την Πεντηκοστή και με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, ότι όντως από εκείνη τη στιγμή αρχίζει ενεργός και χαρισματικός να λειτουργεί η Εκκλησία. Γι' αυτό και οι Άγιοι Μαθητές μπορούν να μιλούν ξένης ρήμαση, ξένης δόγμαση, ξένης διδάγμαση, να μιλούν τις γλώσσες των ανθρώπων που βρίσκονται στην Ιερουσαλήμ, των ξένων, και έτσι να μπορούν να συνεννοούνται και να μεταδίδουν ιεραποστολικώς τον λόγο του Κυρίου μας.

έχουμε αγαπητοί ακροατές Αγιορείτες Πατέρες, οι οποίοι μέσα στη λατρεία, την Αγία Λατρεία και ειδικά τη Θεία Λειτουργία μας, υμνούν και δοξάζουν το μέγα όνομα της Αγίας Τριάδος και συνεγείρουν όλες τις ψυχές των πιστών σε αυτή την Αγία Λατρεία μας, η οποία είναι θεόπνευστη και την οποία κανείς δεν μπορεί να αγγίξει με τα χέρια του, με τη γλώσσα του, με τη σκέψη του, με τις μελέτες του, γιατί είναι πάρα πολύ μικρός, πάρα πολύ κοντός και πάρα πολύ ανάξιος για να μπορέσει μια τόσο πλούσια και μακρά παράδοση λατρείας να την υποτάξει μέσα στο μικροσκόπιο ή στο μεγασκόπιο της δικής του αμαρτωλότητος και αναξιότητος. Σε σχέση με το προηγούμενο τροπάριο που ακούσαμε, θα πρέπει να τονίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι οι Άγιοι Μαθητές του Κυρίου μας αμέσως μετά την Πεντηκοστή διευρύνθηκε και φωτίστηκε ο νους τους τόσο πολύ και η καρδιά τους, ώστε να έχουν το μέγιστο της διακρίσεως και το μέγιστο της κατανοήσεως των ανθρώπων και των ομάδων και των εθνών, αλλά και των προσώπων, κάθε προσώπου ειδικά. Και το χρησιμοποιούσε το Πνεύμα του Άγιου, φυσικά και ελεύθερα, για τον Ευαγγελισμό και την ανακαίνιση και αναγέννηση όλων των ανθρώπων. Με έναν τρόπο ελεύθερο, με έναν τρόπο άνετο, με έναν τρόπο πιστικό, αλλά και χαρισματικό. Υπάρχουν σήμερα κάποιοι που ονομάζονται ονομάζονται απόγονοι εκείνων των Αγίων Αποστόλων και είναι η αίρεση των Πεντηκοστιανών, οι οποίοι πιστεύουν ότι μιλούν ξένες γλώσσες, ενώ στην πραγματικότητα οι γλώσσες που μιλούν, τα λόγια που μιλούν, είναι λόγια ασυνάρτητα, είναι λόγια ανύπαρκτης ομιλούμενης γλώσσης και επομένως όσα οι ίδιοι μιλούν είναι δαιμονικά, δεν μπορούν να μεταφέρουν φυσικά ούτε ειρήνη, ούτε νοήματα, ούτε μετάνοια στους ανθρώπους, παρά μόνο αποτελούν ένα σόου θεαματικό για κάποιες ομάδες ευκολόπιστων ανθρώπων, ταλαιπωρημένων και μικρονοϊκών. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο. Το Πνεύμα του Άγιον ειν μεν αΐ και έστι και έστε, ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον, αλ αΐ Πατρί και Υιό συντεταγμένων και συναριθμούμενων, ζωή και ζωπιών, φως και φωτός χορηγών, αυτάγαθων και πηγή αγαθότητος. Διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος. Με την εορτή αυτή της Πεντηκοστής, αγαπητοί ακροατές, μας λέει το τροπάριο αυτό ότι φτάνουμε πλέον στην γνώση και στη βίωση των ακτίστων ενεργειών του Τρίτου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι απόλυτα ισότιμο με τον Πατέρα και τον Υιό, βάσει όχι της λογικής μας αλλά της περιγραφής που κάνει ο ίδιος ο Κυριός μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά που περιγράφει στις πράξεις των Αποστόλων. Και επομένως το Πνεύμα του Άγιον λέει «Ειν και έστι και έστε». Ήταν πάντα μαζί με τον Πατέρα και με τον Υιό, συντεταγμένο και συναριθμόμενο.
μαζί πάντοτε. Ούτε αρξάμενον δεν έχει μια αρχή χρονική, ούτε παυσόμενον, ούτε τελειώνει η ζωή του κάποτε, ούτε θα τελειώσει η ζωή του κάποτε ως κτιστού προσώπου. Είναι φως, όπως είναι ο πατέρας και ο Υιός, και φωτός χορηγός. Αυτά αγαθών, έχει τέτοια αγαθότητα από μόνο του, το Πνεύμα του Άγιο, ώστε να χορηγεί όλα τα χαρίσματα της Παναγίας Τριάδος. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Στολίνκα που ήταν στον ήχο σήμερα και σας αγαπητοί ακροατές που είσαστε μαζί μας.

0: η ώρα είναι 6:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, αύριο Κυριακή 31 Μαΐου, Κυριακή της Πεντηκοστής, στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 10 μετά μεσημβρίαν. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Αύριο Κυριακή το βράδυ, Αγρυπνία, στην Ιεραμονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη, 8:30 μετά μεσημβρίαν, για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς. Αύριο Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Αύριο Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει στον Ιδρυματικό Ναό της Οσίας Ολυμπιάδος παρά την Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης στη Μοσφυλωτή. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι αύριο Κυριακή της Πεντηκοστής ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της Άρπερας, στην Δαρσεφάνου.
1: Εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επιρώθηγε της πτήσεώς σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα μου πέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον.

0: συνάγαγεμε από τον Οίκοντα άνδρας από τον πρεσβυτέρου του λαού, ούσι αυτός είδας ότι ούτε εσύ πρεσβύτεροι του λαού και γραμματείς αυτών, και άξις αυτούς στις κυρί του μαρτυρίου και στήσονται εκεί μετά σου. Και καταδύσουμε και λαλήσω εκεί μετά σου και αφελώ από του πνεύμα του εντύ και πηθήσω επ' αυτούς και συναντηλήψουμε μετά σου την ορμή του λαού που κύσεις αυτούς μόνος. Και συνήγαγε Μωσής 70 άνδρας από τον πρεσβυτέρων του λαού και έστησεν αυτούς κύκλο της σκηνής και κατέβη Κύριος εν εφέλη και ελάλησε προς Μωσήν και παρήλατο από του πνεύματος του επ' αυτού και επέθηκεν επί τους 70 άνδρας τους πρεσβυτέρους ως δε επαναπαύσωτο το πνεύμα επ' αυτούς και προεπίτευσαν την παρεμβολή και ουκέτη προσέθεντο. Και καταλήφθησαν δύο άνδρες στην παραβολή, όνομα του ενίεν Δάβ και όνομα του δευτέρου Μοδάβ, και επαναπαύσε το επ' αυτούς το πνεύμα, κι ούτε ήσαν των καταγεγραμμένων, κι ούτε ήλθον εις τη σκηνή και προεπίτευσαν εν την παραμβολή. Και προσδραμώνων Ιωαννίσκος απήγγειλε το Μωσή και είπεν αυτό λέγον, Ελδάβ και Μοδάβ προφητεύουσαν εν την παραμβολή. Και αποκριθείς Ιησούς ότου να βει ο παρεστικός Μωσή, ο εκλεκτός αυτού είπε, Κύριε Μωσή κέλευσον αυτούς. Και είπεν αυτό Μωσής, μη ζηλείς σημή, τι σιδώει πάντα το λαόν Κυρίου προφήτας, όταν δω Κύριος το πνεύμα αυτού επ' αυτούς. Προφητείας, Υιοήν το ανάγνωσμα,
1: σοφία πρόσκομε.
0: Τάδε λέγει Κύριος, τα τέκνα Σιών χαίρεται και φρένεστε επί Κυρίω το Θεό ημών, ότι έδωκε ημίν τα δρόματα η δικαιοσύνη και βρέξει ημίν η ετών πρώιμων και όψιμων καθώς έμπροστε. Και πληστήσονται οι άλλων εσύ του και υπερεκτυπήσονται Ελληνοί ίνου και ελαίου και ανταποδώσω ημίν αντί των ετών όν κατέφαγεν η αφής και ο βρούχος και η ερησίβη και η κάνδη και η δύναμής μου η μεγάλη είναι εξαπόστηλα εις ημάς και φάγεστε εστίοντες και εμπληστήσεστε και ενέσετε το όνομα Κυρίου του Θεού ημών ως επίησε με θυμόν θαυμάσια κι ουμή κατεσχυνθεί ο λαός μου στον αιώνα και επιγνώσεστε ότι εν μέσω του Ισραήλ εγώ ήμουν κι εγώ Κύριος ο Θεός ημών κι ουκέ στην έτη πίνε μου κι ουμή κατεσχυνθεί έτη ο λαός μου στον αιώνα και έστε με τα τάστα εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν οι ημών και θυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνια εν υπνιαθήσονται και οι νεανείς ημών οράς τους όψονται και έγινε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι και δώσω τέρατα εν ουρανό άνω και σημεία επί τη γης κάτω. Αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού, ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη αίμα πριν ελθύν την ημέρα Κυρίου την μεγάλη και επιφανή και έστε πάσχον επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωτήσετε. Προφητείας η Εζεκίην το ανάγνωσμα
1: σοφία πρόσκομε.
0: Τάδε λέγει Κύριος, λείψομαι ημάς εκ των εθνών και αθρίσω ημάς εκ πασών των γεών και εισάξω ημάς εις γην μίαν και ρανώ εφ' ημάς είδων καθαρών και καθαριστήσετε από πασών των ακαθαρσιών ημών και από πάντων των ειδόλων ημών και καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω ημίν και αφαιρώ την καρδίαν τη λιθύνην εκ της σαρκός ημών και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην και πνεύμα μου δώσω ημίν και ποιήσω ή να εν της δικαιώμασή μου χορεύεστε και τα κρίματά μου φυλάξεστε και ποιήσετε και κατοικήσετε επί της γης εις έδωκα της πατράς ημών. Και

αμήν καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα τάφτη, αναμαρτήτους φυλαχτήν εημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη του Κύριε το έλεος ετοιμάς κατάπερ ελπίσαμεν επί σε, ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αείν,

0: ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέπτες, συγχωρήσεως και αφές των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων του Θεού,
1: του κλήρου και του λαού της Ιεράς Μητροπόλεως ταύτης, έτσι δε και των δούλων σου, Αθανασίου Τριανταφυλιάς Νεκταρίου Ευαγγελίου, Κασιανής Παναγιώτου Σταυρούλα Δήμητρας, Αθηνάς μετά των τέκνων αυτών, των επιτελούντων την Αγία Νεό.

διά φυλακτήν την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη το αυτή και πας τον μονήν πόλη και χώραν από αργή δημού λιμνησής μου κατά πονής μου πυρός μαχαίρας επιδρομή αλλών φύλων εγγυλίου πολέμου και επιδίου θανάτου υπέρ του ήλιον ερμενή και ευδιάλα των γενέστεν των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσταστε ημάς εκ της επικειμένης

Δέσποτα πολύ έλεη, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράμου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, η αδυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Οερών Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, και πάντων των Αγίων Αναργύρων, των Αγίων εν δόξων Μεγάλων του Χριστού Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων.

Αγαπητοί πατέρες, κύριε Διευθυντά της Αστυνομίας, κύριε εκπρόσωπε του στρατηγού διοικητού του Τετάρτου Σώματος Στρατού, αγαπητοί αδελφοί, φτάσαμε με τη χάρη του Θεού στη μεγάλη και λαμπρά εορτή της Πεντηκοστής, όπου πραγματοποιείται η υπόσχεση την οποία έδωσε ο Χριστός αναλαμβανόμενος τους ουρανούς τους μαθητάς του, ότι δεν θα μας αφήσει ορφανούς, αλλά θα στείλει το Πανάγιο Πνεύμα που συγκροτεί όλον τον θεσμό της Εκκλησίας. Και ήρθε το Πανάγιο Πνεύμα ως ανέμου διέα πνοή εν είδη πυρήνων γλωσσών και εκάθισε στα σκεφαλάς των μαθητών, τους ενδυνάμωσε, τους φώτισε, τους ενίσχυσε ώστε να γίνουν οι διδάσκαλοι και οι φωτιστές της Οικουμένης. Ακούσαμε στο τρίτο ανάγνωσμα του Εσπερινού τον προφήτη Ιεζεκίηλ και λέει ο Θεός «Εξιώ από του Πνεύματός μου και συνάξω εις μίαν γη πάντα τα έθνη και αφαιλώ την πέτρινη καρδιά και δώσω ημίν σαρκίνην καρδία». Βλέπουμε τους Αγίους Αποστόλους στην εικόνα της Πεντηκοστής. Δεν κλείνουν το χώρο, δεν σχηματίζουν έναν κύκλο, αλλά κάθονται σε ένα ημικύκλιο. Τι θέλει να δηλώσει με αυτό ο Ορθόδοξος Αγιογράφος? Ότι η Εκκλησία, όπως την ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, είναι η μία, η Αγία Καθολική Εκκλησία, χωρίς βέβαια ο όρος Καθολική να έχει καμιά σχέση με την Δύση και τον Παπισμό. Είναι η Καθόλου Εκκλησία, εκείνη η οποία είναι ανοιχτή και καλείται να συμπεριλάβει στους κόλπους της όλους τους ανθρώπους. Και θα πει μετέπειτα ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τους Γαλάτας στην επιστολή του, «Ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης, πραότης, εγκράτεια». Αυτά είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και προτάσει ο Απόστολος Παύλος στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος την αγάπη, αφού ο ίδιος ο Θεός, όπως δίνει τον ορισμό ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο Θεός αγάπη εστί. Και μας καλεί η Εκκλησία όχι να έχουμε αγάπη, αλλά να γίνουμε η αγάπη, γιατί ό,τι έχω σήμερα μπορεί να μην το έχω αύριο. Ό,τι όμως είμαι, αυτό δεν απογίνεται. Έχουμε, αδελφοί, την ευλογία και το προνόμιο να είμαστε μέλη αυτής της Εκκλησίας του Χριστού, της Αγίας, της Καθολικής, της Αποστολικής Εκκλησίας. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρομοιάζει την Εκκλησία με το καράβι εκείνο.
μέσα στο οποίο είμαστε όλοι, πλέοντας τον ωκεανό της ζωής. Και όταν κανείς είναι μέσα στο καράβι, νιώθει ασφαλής. Όταν βγει έξω από το καράβι, γίνεται ναυαγός. Και σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί η Εκκλησία δοκιμάστηκε, δοκιμάζεται και θα δοκιμάζεται. Αφού ο Χριστός είπε στους μαθητάς του, «Η εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι, ουκ έστι δούλος μίζων του Κυρίου αυτού». Αφού σε μένα τον Κύριο φέρθηκαν έτσι, μην περιμένετε εσείς μια καλύτερη αντιμετώπιση. Αλλά τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι το καράβι αυτό της Εκκλησίας κλειδωνίζεται μέσα στα κύματα, αλλού καταποντίζεται. Η Εκκλησία πολεμουμένη νικά και λαμπροτέρα αναδεικνύεται. Εκείνο που απομένει σε εμάς, αδελφοί, είναι να βιώσουμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και να γίνουμε φωτόμορφα παιδιά της Εκκλησίας. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης, αναφέρει τα στάδια της πνευματικής ζωής, που είναι η κάθαρση από τα πάθη και τις αδυναμίες, που είναι ο φωτισμός και το τελευταίο στάδιο η κάθαρση, η θέωση. Ζούσε στο Άγιον Όρος ένας μοναχός, Ρώσος στην καταγωγή, απλός άνθρωπος. Όταν λοιπόν πήγαιναν εκεί προσκυνητέ και του έλεγαν «Φιλάρετος» το όνομα, «Γέροντα, πες μας έναν λόγο να μας στηρίξει». Ο απλός εκείνος άνθρωπος, τα στάδια της πνευματικής ζωής που ορίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κάθαρση, φωτισμό, θέωση, ξέρετε πώς θα έλεγε με έναν χαριτωμένο τρόπο, καρδιά Πάσχα, νους λάμπα, μάτια δάκρυα. Η καρδιά να δει το Πάσχα, την Αναστάσιμη χαρά. Ο νους να είναι λάμπα, αναμένη, φωτεινή, φως. Και τα μάτια να τρέχουν δάκρυα, δάκρυα μετανοίας. Και να ακολουθούμε, αδελφοί, ό,τι μας λέει η Εκκλησία. Ρώτησαν κάποτε την περίοδο της βαβαροκρατίας που θέλαν να φέρουν στην Ελλάδα ένα άλλο πνεύμα. Ρώτησε ένας ξένος περιηγητής, ένα τζομπάνο που έβοσκε το κοπάδι του, και για να μην τον φυσάει ο βοριάς, γιατί ήταν χειμώνας, ήταν στηριγμένος στον τοίχο ενός εξοκλησίου, και του λέει ο ξένος περιηγητής του βοσκού, «Τι πιστεύεις?» «Ό,τι πιστεύει αυτή», και του δείχνει την Εκκλησία. «Και τι πιστεύει αυτή?» «Ό,τι πιστεύω εγώ». Σήμερα όμως εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί θέλουμε πολλές φορές όχι εμείς να ακολουθούμε την Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία να ακολουθεί εμάς. Αυτό δεν γίνεται.
να ευχηθώ ο Παράκλητος, το Πανάγιο Πνεύμα, να φωτίζει το νου, να είναι λάμπα, όπως έλεγε ο γέρον Φιλάρετος, να θερμαίνει την καρδιά, να μην είναι πέτρινη, αλλά είναι

του ναού, τους χορούς των ιεροψαλτών, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον διευθυντή, τους συνεργάτες του σταθμού και βέβαια το μακαριώτα του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο, γιατί η ακολουθία του Εσπερινού μέσω του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος αναμεταδίδεται στον ελλαδικό αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο απόψε, και να ευχηθώ τα έτη όλων να είναι πολλά και να είναι ευλογημένα.

0: Χειδονή οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, βοηθήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών, και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Εσπόρα έτσι έτσι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος, έτσι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος, έτσι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος, έτσι μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύχτια η δίκτυση αιώνα του Άγαμι, Παναγία Τριάς, ελέησε ημάς, Κύριας Μαρτίας ημών, δέστα σου φως του μία τιμή, Άγιε επίσκεψη και ίεσης ασθενίας ημών, ένετε εν θερματώσου, κυρίσον, κυρίσον, κυρίσον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύχτια η δίκτυση αιώνα των Ιωάννων. Πάτε λοιπόν, ο ενής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών του νεπιούσιο, δώσε μη σήμερον, και άφεσε μη τα περίβατα ημών, ως και εμείς αφήμε τους βλέπες ημών, και μη δεν έχει σημάς πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Θεό Θεός και ελπίσιμον δόξαση, ο ελίδη και εινον γλωσσόργανο τεν καταπέφτας, το Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μας

Radio TOA, Οδυπόροι 919 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδηπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδερφιά, και πόση αγάπη πέρασε από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

30 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ισαακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων.

κρατία της βέλεση των εχθρών ετραυμάτισας και τα στού του φάλαγκας εξεπόρθησας, διότι νίκης απέλαβες βραβεία μακάριε παρά αυτού του κρατεός σε Χριστού ενισχύσαντος, ο νικέτευε εκ φθοράς και κινδύνων λυτρωθήνε τους εν πίστη εκτελούντας την αησέβαστον μνήμην σου. Των χαρίτων του πνεύματος τες εν θέησε λάμψεσιν, φερδρυνθείς θεόπνευστε Ισάκιε, φωστήρε δείχθης της πέραση, ο δίνας κακώσεων και το σκότος των παθών απελάβνων πρεσβείε σου, και ριόμενος νοσημάτων παντίων και κινδύνων, τους εν πίστη εκτελούντας την αησέβαστον μνήμην σου.

30 του Μάη σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ισαακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων. Θεωρίες της Κρήτωνος επιβάσπα μακάριστε, τα γεώδη άπαντα και επίκυρα και περιών εντοσώματι παρίδες και άειλων πολιτείαν επί γης επεσπάσου αίδημε, θείο πνεύματι οδηγούμενος, Πάτερ, μοναζόντον οδηγός, κανόν και τύπος όφθης και πίστη περίδοξος.

ψήφο Θεού προς Θείον ήρθει χωρίον, γης Ισαάκιος εκλυπώντο χωρίον. Ο Ισαάκιος με απόφαση του Θεού υψώθηκε προς τη Θεία κατοικία, αφού άφησε την επίγεια κατοικία του. Όσιος Ισαάκιος καταγόταν από την Ανατολή και πήγε στο Βυζάντιο κατά τους χρόνους του Άλεντος, ο οποίος ήταν ο παδός της αιρέσεως του αριανισμού. Ο Ισαάκιος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 378, όταν ο Ουάλης συγκέντρωσε τα στρατεύματά του και κίνησε πόλεμον εναντίον των Γότθων, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στο Δούναβη ποταμό και σχεδίαζαν να επιτεθούν κατά της Κωνσταντινούπολεως. Μόλις λοιπόν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ο Όσιος, πήγε αμέσως και συνάντησε τον αυτοκράτορα την ώρα που ετοιμαζόταν για τον πόλεμο και το συμβούλευσε παρακαλώντας να ανοίξει τις εκκλησίες των Ορθοδόξων, τις οποίες είχαν κλείσει οι Αριανοί. Ο Ουάλης όμως, όντας φανατικός οπαδός του αριανισμού, δεν πίστηκε στον Όσιο. Ο Ισάγιος την επόμενη μέρα έτρεξε και πάλι κοντά του και τον προέτρεπε συμβουλεύοντάς τον να αποδώσει τις εκκλησίες τους Ορθοδόξους. Διαφορετικά θα κατατροπωνόταν από τους εχθρούς του. Ο αυτοκράτορας όμως εξοργίστηκε με την επιμονή και την παρησία του Οσίου και πρόσταξε να τον μαστιγώσουν και να τον ρίξουν στα αγκάθια. Αλλά ο Άγιος και μετά τον βασανισμό του πλησίασε για τρίτη φορά τον Ουάλη. Έπιασε μάλιστα το χαλινάρι του αλόγου του, επισημένοντας κατηγορηματικά σε αυτόν τον όλεθρό του, αν δεν αποδώσει τις εκκλησίες τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ύστερα δε από αυτά, ο αυτοκράτορας εξοργίστηκε πάρα πολύ και παρέδωσε τον Όσιο σε δύο στρατιώτες, τον Σατορνίνον και τον Βίκτορα, να τον φυλάξουν ώσπου να επιστρέψει εν ειρήνη από τον πόλεμο, οπότε και θα τον θανάτωνε διαπυρός. Ο Άγιος όμως μετά την εντολή αυτή του αυτοκράτορα προς τους στρατιώτες του είπε: «Να ξέρεις ότι θα τραπείς σε φυγή από την αντεπίθεση των εχθρών σου, οι οποίοι θα σε συλλάβουν και θα θανατωθείς διαπυρός». Και πράγματι, αφού ο Ουάλης νικήθηκε στη μάχη, κατέφυγε σε ένα χειρόνα μαζί με τον Πρεπόσιτο, ο οποίος ήταν ο παδός της ίδιας κακοδοξίας του αριανισμού και επηρέαζε πάντοτε τον αυτοκράτορα κατά των Ορθοδόξων. Στον αχυρόναν αυτόν έβαλαν φωτιάν οι Γότθοι και τους έκαψαν και τους δυο ζωντανούς. Ο Όσιος Ισαάκιος με την πρόρηση του αυτή, την παρησία και την ορθόδοξη ομολογία του, μεγαλύνθηκε ανάμεσα στα πλήθη των Ορθοδόξων. Τον υπόλοιπο δε χρόνο της ζωής του τον πέρασε στη βασιλίδα των πόλεων, στην Κωνσταντινούπολη, όπου και εξεδίμησε προς Κυρίων.

σώσον με τον ενεζάλιε χίστον παθών κλειδονιζόμενον, τον σωτήρα τεκούσα του παντός, την γαλήνην πανάμομε, τόπον αγιάσματος και νοητήν αγνήν τράπεζαν, άρτον Χριστόν, την ζωήν των όλων δεξαμένη, υμνούμενε σε. Σάρκα καθυπέταξα στο λογισμό στερός όσιε, την δε ψυχήν έδειξας δουλείας των παθών απελεύθερων, πόνη σου την άρουραν, την της ψυχής οφεώσιε καλλιεργών, στάχην απαθίας και θαυμάτων εξήνθησας. Επιλάμψη πνεύματος του Παναγίου, φωτιστής απείλασας της των αιρέσεων, την των αιρέσεων αχλήν, θαυματουργέ Ισαάκιε, όθεν σε πάντες συμφώνος γεραίρομεν.

Όσοι ως Ισαάκιος ο ομολογητής, ο ηγούμενος της Μονής των Δαλμάτων, έζησε στα χρόνια του βασιλιά Ουάλη, που ήταν υποστηριχθής των Αριανών, κάποτε οι Οστροκόθοι, παρά την απαγόρευση της κυβέρνησης, κατασκήνωσαν στη Θράκη και απειλούσαν την Κωνσταντινούπολη. Τότε ο Ουάλης αναγκάστηκε να βαδίσει εναντίον τους. Ο Ισαάγιος, που ήταν ηγούμενος στην Μονή Δαλμάτων, βγήκε και συνάντησε τον πολέμιο των Ορθοδόξων Ουάλη και αφού έπιασε από τα χαλινάρια το άλογό του, του είπε «Απόδος τες πίμνες τους αρίστους νομέας και λείψει την νίκην απονητή, ιδε τούτον μηδέν δε δρακός παρατάξεω μάθηση τη πείρα ότι σκληρών το προσκέντρα λακτίζειν, ούτε γάρ επανήξεις και προσαπολέσεις την στρατιάν. Δώσε δηλαδή στα πίμνια τους άριστους ποιμένες και χωρίς σκόπους θα πάρεις τη νίκη. Αν όμως δεν αποδεχθείς αυτά που σου λέω και δεν συμφωνήσεις μαζί τους, θα μάθεις από την πείρα ότι είναι σκληρό πράγμα να κλωτσάς τα καρφιά, διότι ούτε εσύ πρόκειται να γυρίσεις από τον πόλεμο και σύντομα θα χάσεις και το στράτευμα». Ο Ουάλης όχι μόνο δεν πίστηκε από τα λόγια του ηγουμένου, αλλά και αφού τον ηρωνεύθηκε, τον έριξε μέσα σε ένα κρυμνώδες φαράγγι. Ο Ισαάκιος από θαύμα δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Ο δε Ουάλης έπαθε αυτά που προφήτευσε ο Άγιος Ηγούμενος, δηλαδή στη μάχη που έδωσε κοντά στην Ανδριανούπολη ο στρατός του νικήθηκε και ο ίδιος έπεσε νεκρός. Ο Ισαάκιος πέθανε σε βαθιά γεράματα, ήρεμος και γαλήνιος.

τύπος πέφυνας της εγκρατείας και εδραίωμα της εκκλησίας Ισαάκιε πατέρων αγλάισμα. Εν αρετές γαρφεδρίνας των βίων σου, ορθοδοξίας των λόγων ετράνωσας, Πάτερ Όσιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέγα έλεος.

ότι αυτή η μέρα ο Άγιος Νατάλιος ξύφη τελειούται. Ο Άγιος Μάρτυρας Νατάλιος μαρτύρησε δια ξύφους. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Βαρλάμ εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Βαρλάμ απεβίωσε ειρηνικά. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Νεομάρτυρες Ρωμανός και Μελέτιος ξύφοι τελειούνται. Οι Νεομάρτυρες Άγιοι Ρωμανός και Μελέτιος μαρτύρησαν δια ξύφους. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εύπλου μαρτύρησε αφού τον θανάτωσαν τυλιγμένον μέσα σε δέρμα βοδιού και τον άφησαν εκτεθειμένο σε καυτόν ήλιο. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των εγγενείων του ναού της Αγίας Ευφημίας εν της δεξιοκροτιανής. Τέλος σήμερα αγαπητοί φίλοι και η μνήμη της Αγίας Εμμέλειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις πίσω από μεγάλους Αγίους βρίσκεται μια Αγία Μητέρα. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας και τα 9 αδέλφια του, μεταξύ των οποίων κυριότεροι ήταν ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νήσης, ο Άγιος Πέτρος Επίσκοπος Σεβαστίας, η Οσία Μακρίνα η μοναχή, ο Όσιος Ναυκράτιος ο μοναχός, τα άλλα 5 αδέλφια έζησαν όλοι Άγιο Βίο. Είχαν μητέρα τους στην Αγία Εμμέλεια. Οι ρίζες τους περνούσαν φυσικά και από τον πατέρα τους, τον Άγιο Βασίλειο, ιερέα διδάσκαλο της ρητορικής, ενάρετο ευσεβή, και προχωρούσαν ακόμα πιο βαθιά στους ευσεβέστατους γονείς του, στη μητέρα του Μακρίνα και στους γονείς της Αγίας Εμμέλειας, οι οποίοι κατήχαν μεν υψηλά αξιώματα και πλούτη πολλά, είχαν όμως αγαπήσει άλλους θησαυρούς αφάνταστα γλυκύτερους, τους πνευματικούς και αιώνιους. Απόδειξη ήταν η θυσία της ζωής του πατέρα της, ο οποίος μαρτύρησε κατ' εντολή του οργισθέντος βασιλέως. Η Αγία Εμμέλεια έμεινε ορφανή από πατέρα και μητέρα, αλλά με μια μεγάλη κληρονομιά πνευματικού πλούτου, όμορφη στη σωματική εμφάνιση, αλλά πεντάμορφη στη ψυχή, στολισμένη με αγάπη, προσευχή και πίστη στο Σωτήρα Χριστό, που της έδωσε τον άνδρα που της άξιζε, τον Άγιο Βασίλειο. Στη συζυγική του ζωή βασίλευε ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοβοήθεια, η ταπεινοφροσύνη, η πραότητα, η ειλικρίνεια, η εγκράτεια, η προσευχή, οι ελεημοσύνες και φυσικά η τεκνογωνία και η σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους για τη δόξα του Κυρίου τους. Η Αγία Εμμέλεια δοκιμάστηκε με πολλές θλίψεις, όπως ο θάνατος των γονιών της πριν παντρευτεί, ο θάνατος του πρώτου της γαμπρού, ο θάνατος του συζύγου της μόλις γεννήθηκε ο γιος της Πέτρος, ο θάνατος του γιού της Ναυκρατίου για να πάρει τα στεφάνια της αγιότητας. Όμως ο πόνος και οι θλίψεις δεν την νίκησαν, τόνωσε την προσευχή της και άκουσε τη συμβουλή της κόρης της Μακρίνας να δοξάσουν μαζί τον σωτήρα τους στην ασκητική ζωή με τις άλλες μοναχές.

σοφρόνος των βίων σου κατ' εναντίον Θεού ετέλεσας, πρώτερον συν βασιλείο σεμνό, εμέλεια πάν σεμνέ. Ήτα δε εν ερήμο, αναβάσεις διέθου, άμα της εις εκγόνης, ως τα άνω ποθούσα, διός Χριστός πανική υπερεδόξασε.

Μαρία, το καθαρόν της Παρθενίας κοιμήλιον, καθάρισον μου τον νουν, παθών αμαυρότητος και πλήρωσον χάριτος και δικαιοσύνη στην καρδίαν μου πανύμνητε. Τον ήλιον τεκούσα τη ζωή Θεοτόκε, όλων φωταγώγησον, εσκοτισμένον με πάθεσιν.

Αγίε Παρθένε Μήτυρ Χριστού, μαρτύρων η δόξα και αγγέλων η χαρμονή, συν τούτης δυσόπη των ιών σου, του εκτηρήσε και σώσε τους δούλους σου. Ως έντιμον και υπέρτατον θρόνων υπάρχουσαν του Θεού την μητέραν, υμνήσομεν λαοί, την μόνην μετατόκον παρθένων φυλαχθήσαν. Έπαυσας μόνη γυναικών την αράν των πρωτοπλάστων θεόνυμφε, των απερίγραπτων σαρκή τεκούσα περιγραφόμενων, εκενοτόμησας θεσμούς φύσεως αμόλυνται. Τα διεστότατο πριν παραδόξω μεσητεία σου, ίνωσας.

έφρηξε πάσα ακοή την απόρριτον Θεού συγκατάβασιν, όπως ο ύψιστος εκών κατήλθε μέχρι και σώματος παρθενικής από γαστρός γενόμενος άνθρωπος, διότι άχραντον Θεοτόκον η πιστή μεγαλύνομεν.

30 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Ισακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων. Όσιος Ισάκιος καταγόταν από την Ανατολή, όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη βασιλιάς ήταν ο Ουάλης, ο οποίος συμπαθούσε τους Αριανούς που με την υποστήριξή του ήταν πανίσχυροι. Οι Αριανοί είχαν υποδείξει στον Ουάλη να κλείσει τους ναούς των Ορθοδόξων για να μην τελούν μυστήρια και εκείνος τυφλό οργανό τους έκλεισε και προξένησε ιερή αγανάκτηση στο Ορθόδοξο πλήρωμα της πρωτεύουσας. Ο Ουάλης ετοιμαζόταν να εκστρατεύσει εναντίον των Γκόθων όταν ο Ισάκιος τον συνάντησε και τον εκλιπαρούσε εκ μέρους όλων των Ορθοδόξων να ανοίξει τους ναούς τους και να τους παραδώσει στη δημόσια λατρεία. Ο βασιλιάς αποθέσεως ισχύος αρνήθηκε να εισακούσει την παράκληση του Οσίου, ενώ εκείνος επέμενε και δεύτερη και τρίτη φορά στο αίτημά του. Μάλιστα ανακοίνωσε στο βασιλιά ότι για το αδίκημα αυτό που διαπράττει εις βάρος του Θεού διαισθάνεται ότι ο Θεός θα τον επισκεφθεί με δυσάρεστα γεγονότα. Για να απαλλαγεί από τις ενοχλήσεις, ο υπερφύαλος Ουάλης δίνει εντολή να το ρίξουν σε ένα φαράγγι, αλλά ο Άγιος, παρόλο που όλοι περίμεναν να είχε θανατωθεί, βγήκε έξω αυλαβής και έπιασε με το χέρι του το χαλινάρι του αλόγου του βασιλιά για να δώσει προσοχή στο αίτημα της εκκλησίας και στην απέτηση του δικαίου. Τότε ο βασιλιάς, για να γλιτώσει από τις επίμονες παρακλήσεις του Οσίου, τον παρέδωσε σε δύο στρατιώτες να τον επιτηρούν μέχρι ότου επιστρέψει. Αλλά ο βασιλιάς δεν επέστρεψε, σκοτώθηκε στη μάχη και επαληθεύτηκαν οι προβλέψεις του Ισακίου. Στο μεταξύ διαδόθηκε ευρέως μέσα στην πόλη το γεγονός και ο Ισακίος αφέθηκε ελεύθερος. Ο κόσμος τον περιέβαλε με μεγαλύτερη εκτίμηση, όπως αξίζει σε ένα Άγιο που ο Θεός είναι μαζί του. Με προαιρετικές εισφορές ο Ισάγιος συγκέντρωσε τα απαραίτητα χρήματα και έκτισε το μοναστήρι των Δαλμάτων, όπου πέρασε ήρεμα τη ζωή του. Τον διαδέχθηκεν ο Δαλμάτιος, άνδρας Άγιος και ικανός, από τον οποίο πήρε την ονομασία η Μονή. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, λαλεί με αγγέλους και με ανθρώπους. Άγγελος διεμήνησε στην Παρθένο τη γέννηση του Σωτήρα. Άγγελοι έψαλα στην γέννηση του Ιησού, το δόξα εν υψίστης Θεό. Άγγελος ειδοποίησε τον Ιωσήφ να φύγει στην Αίγυπτο. Άγγελοι παντού. Λαλεί ο Θεός και με ανθρώπους. Με τον Αβραάμ μας μίλησε για την πίστη που πρέπει να έχουμε. Με τον Μωυσή μας είπε για την αγάπη του προς το λαό. Με τον Ηλία μας συνέστησε την αποφυγή της ειδωλολατρίας. Με τους προφήτες μας κήρυξε την μετάνοια και την έλευση του Μεσσία. Με τους Αποστόλους μας γνώρισε το Ευαγγέλιο. Με τους Αγίους τον Άγιο Βίο. Ο Θεός λάλησε και στον Ουάλη με τον Όσιο Ισακίο, αλλά εκείνος έκλεισε τα αυτιά του, σκληρύνθηκε, έγινε θεομάχος. Η φωνή του Θεού θέλει αυτιά ανοιχτά και καρδιές δεκτικές για να φέρει στη ζωή καρπούς αγλαούς. Άλλος θα μας κρίνει και θα μας κατακρίνει. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου. Ας παρακαλούμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, μαζί με τον προφητάνακτα, δώσ' μας αυτιά ανοιχτά για να ακούμε την φωνή σου και καρδιά πρόθυμη για να εκτελούμε το θέλημα σου, Κύριε.

πεδισμένη επεραστήρ από κόσμου προς Χριστόν δε ανέτηλες των νοητών αληθώς δικαιοσύνης παμά καρήλιον και ως ακτίνα της πιστής τα σας καταλέλυπας φωτοειδής αρετάς ελαβνούσας των ψυχών αμαυρότητα. Τίμιος έναντι Θεού σου ο θάνατος Ισαάκια γέγονε και γάρος ίος εν γη επολιτεύσω τούτου προστάγματα και δικαιώματα σοφέ τηρήσας αλόβητα. Όθεν ανέτειλεν ως δικαίωση το φως του ανέσπερον. 30 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ισαακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νατάλιος ξύφη τελειούται, τι αυτή η μέρα ο Όσιος Βαρλαάμ εν ειρήνη τελειούται, τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Νεομάρτυρες Ρωμανός και Μελέτιος ξύφη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εύπλου, τι αυτή η μέρα η μνήμη των εγγενείων του Ναού της Αγίας Ευφημίας εν δεξιοκρατιανής. Τέλος σήμερα και η μνήμη της Αγίας Εμμέλειας.

0: αυτές αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκάς την ώραν, και δώσ πρότέλους Κύριε τρόπους του μετανοήνση.
1: Φωνή Ορθοδοξίες. Οδηπόροι 91-9.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, αύριο Κυριακή 31 Μαΐου, Κυριακή της Πεντηκοστής, στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 10 μετά μεσημβρίαν. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Αύριο Κυριακή το βράδυ, Αγρυπνία, στην Ιεραμονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, στον Κοτσάτη, 8:30 μετά μεσημβρίαν, για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς, αύριο Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων

αυτή η Θεία Λειτουργία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι αύριο Κυριακή της Πεντηκοστής ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της Άρπερας, στην Δαρσεφάνου.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα.

Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν, εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεση τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός

το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμούς.

0: Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αρικέ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Η δούγα άρων ανομία συνελήφθη και αμαρτίες εκίσησε με μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συναμίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντελέλης επί μου. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε δεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία έδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθημον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθείς εν εις πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις, ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός σου, ότι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα ανυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπισε δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε η αίμονο γενναίες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν εκλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ηλαιό σου της γνωσκουσίσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το αιρεός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το αιρεός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικός λαβών εγνώση τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού, χωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ. Ον και βλέπουν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζνηση. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε. Και σύνδια σωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αιρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θεσσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στην υψίστο δεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρον υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόφωνη Παρθένος στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακερατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν έντοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνων άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και υπημένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανοίγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τη ζόρη θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σου τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη μη δότα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν βόντες. χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσόπησης, χαίρε πολλόπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκα σε μην της υβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεγιν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν την εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρίας.

0: Ο πανίμνητε μήτερη δε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ η δε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ η δε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς να καρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστιδε δες αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφιέμεν της οφειλότης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμού.

Αμήν. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερό θησαύρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου την χάριν συνεισάγουσα την εν πνεύματι Θείο. Ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αύτη υπάρχει σκηνή επουράνιος. Κυριελέησον.

Κύριε Λέσου, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίων και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι

0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή, Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και επί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρες όμοια ήλιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παροντί βιοθερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεοημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις και αντιλήψεως χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρκο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπνων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζουν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος γιασμένη να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήδη ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μία έντινη αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεατό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
2: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννας, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Αμήν.
2: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, αύριο Κυριακή 31 Μαΐου, Κυριακή της Πεντηκοστής, στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 10 μετά μεσημβρίαν. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Αύριο Κυριακή το βράδυ, Αγρυπνία, στην Ιεραμονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, στον Κοτσάτη, 8:30 μετά μεσημβρίαν, για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς. Αύριο Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Αύριο Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει στον Ιδρυματικό Ναό της Οσίας Ολυμπιάδος παρά την Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης στη Μοσφιλωτή. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι αύριο Κυριακή της Πεντηκοστής ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της Άρπερας στην Δαρσεφάνου.

πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν και το μυστήριον όσων ως μέγα τέ και σεβάσμιον διοβόμενση δημιουργέ του παντός Κύριε δόξαση γλώσσες αλλογενών εκενούργησας Χριστέ του σούς μαθητάς είναι δι' αυτόν σε κηρύξωση των αθάνατων λόγων και θεών των παρέχοντα τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Ότε το πνεύμα σου κατέπεμψας, Κύριε, καθημένη στις αποστόλεις, τότε οι των Εβραίων παιδες θεωρούντες εξίσταντο θάμβη, οίκουον γαραυτών φθεγκωμένων, εταίρες ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εχορήγει αυτής, ιδιώτε γαρώντες εσοφίσθησαν και τα έθνη προσπίστην ζωγρίσαντες τα θεία ερητόρευον. Διό και ημείς βόμενση ο επιγής οφθής και της πλάνης σώσας ημάς, Κύριε δόξαση. Κύριε, του Αγίου Πνεύματος η επιφύτησης, τους Αποστόλους σου εμφορίσασα, εν εταίρες γλώσσες λαλήν παρεσκεύασεν, όθεν το παράδοξον της μένα πίστης μέθια νομίζετο, της δε πιστής πρόξενον σωτηρίας, ου της ελάμψεως και ημάς αξίωσον δεόμεθα φιλάνθρωπε. Τι αυτή η μέρα Κυριακή 8η από του Πάσχα, την Αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Πάντα χορηγεί το πνεύμα το Άγιον, βρει προφητείας, ιερέας τελεί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλληγείς θεολόγους ανέδειξεν, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, ομοούσιε και ομόθρωνε το Πατρί και το Υιό, παράκλητε, δόξαση.

την μεθεόρτον πιστή και τελευταίαν εορτήν, εορτάσομεν φεδρός, αύτη εστί πεντηκοστή, επαγγελίας συμπλήρωσης και προθεσμίας, εν ταύτη γάρ το πύρ του παρακλήτου, ευθύς κατέβη επί γης, όσπερ εν είδη γλωσσών, και μαθητάς εφώτισε, και τούτους ουρανομίστας ανέδειξε, το φως επέστη του παρακλήτου, και των κόσμων εφώτισεν.

του πνεύματος πηγή, επιδημούσα της εν γη, εις πυρφόρους ποταμούς με ριζωμένη νοητός, τους Αποστόλους εδρόσιζε φωταγωγούσα, και γέγονεν αυτής νέφος δροσόδες το πυρ. Φωτίζουσα αυτούς και ιετίζουσα φλόξ, διόν ημείς ελάβομεν την χάριν, διαπυρώστε και ύδατος. Το φως επέστη του παρακλήτου και των κόσμων εφώτισεν.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την αποστολική περικοπή. Την περικοπή που αναφέρεται στην επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος είναι παρμένος από το βιβλίο των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων, κεφάλαιο 2, εδάφια 1 μέχρι και 11. Και εντοσυμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος όσπερ φερωμένας φερωμένης πνοής βιέας, και πλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος, εκάθισε τέ εφένα έκαστον αυτών, και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεστε. Ήσαν δέν

ενίε γεννήθημεν Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντε στην Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντον και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφιλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, της Κατακυρίνην και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίτε και Προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν λαλούντον αυτών τες ημετέρες γλώσσες, τα μεγαλεία του Θεού.

Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μια στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Έμεναν όλοι εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι. Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού».

Ορίστε λαοί, την τρεις υπόστατον θεότηταν προσκυνήσομεν, Υιόν εν το Πατρί, συναγείο πνεύματι, Πατήρ γαρα χρόνος εγέννησεν Υιόν, συναίδιον και σύνθρονον, και πνεύμα Άγιον είναι το Πατρί, συνειόδοξα ζώμενον, μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης, είναι

προσκυνούντες πάντες λέγομεν Άγιος ο Θεός, ο τα πάντα δημιουργήσας διηού συνεργία του Αγίου Πνεύματος, Άγιος ισχυρός, διού τον Πατέραν εγνώκαμεν και το Πνεύμα του Άγιον επεδήμησεν εν κόσμο, Άγιος αθάνατος, το παράκλητον Πνεύμα, το εκπατρός εκπορευόμενον και εν ιό αναπαυόμενον, τριάς Αγία δόξαση.

μετά την ανάληψη του Σωτήρα μας στους ουρανούς, οι ένδοξοι Απόστολοι και οι υπόλοιποι μαθητές του, καθώς και οι θεοφιλείς γυναίκες που από την αρχή τον είχαν ακολουθήσει, η Παναγία Παρθένος Μαρία η μητέρα του και οι αδελφοί του, όλοι μαζί ψυχές ίσαμε 120, γύρισαν από το όρος των ελαιών στην Ιερουσαλήμ και μπαίνοντας στο σπίτι όπου έμεναν, ανέβηκαν στο υπερό, δηλαδή τον απάνω όροφο, και προσκαρτερώντας με προσευχή και δέηση, περίμεναν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θείου Διδασκάλου. Εκεί στο μεταξύ εξέλεξαν και τον Ματθίαν και τον συναρρύθμισαν με τους 11 Αποστόλους. Κατά δε την Κυριακή, δεκάτη μεν ημέρα μετά την Ανάληψη, πεντηκοστή από το Πάσχα, δεκάτην τρίτη τότε του Μαΐου, περί την ενάτην πρωινήν ώρα της ημέρας από την ανατολή του ηλίου, ξαφνικά έγινε τέτοιος ήχος από τον ουρανό κατερχόμενος, όπως όταν πνέει δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου κάθονταν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι. Ευθύς μετά τον ήχον φάνηκαν γλώσσες πύρινες που διαμερίστηκαν και κάθισαν επάνω στον καθέναν, και όλοι οι εκεί έγιναν πνευματέμφοροι και άρχισαν να λένε όχι στη μητρική τους γλώσσα, αλλά σε άλλες γλώσσες και διαλέκτους, όπως και ό,τι τους υπαγόρευε το Πνεύμα του Άγιον. Τότε τα πλήθη που είχαν συρρεύσει για την εορτή από διάφορους τόπους, Πάρθοι και Μίδοι και Ελαμίτες και οι υπόλοιποι, Ιουδαίοι μεν όλοι το γένος και την θρησκεία, ονομαζόμενοι δε έτσι από τον τόπο όπου διασκορπισμένοι από πολύ καιρόν είχαν γεννηθεί και ανατραφεί ο καθένας, αυτοί οι τόσων διαλέκτων ετερόγλωσσοι Ιουδαίοι που κατά θεία οικονομία βρέθηκαν τότε στην Ιερουσαλήμ, ακούγοντας εκείνο τον ήχο να κατεβαίνει από τον ουρανόν εκεί που ήσαν οι μαθητές του Χριστού, έτρεξαν όλοι για να μάθουν τι άραγε είχε συμβεί, αλλά έμειναν εκστατικοί όταν ήρθαν και άκουσε ο καθένας τους Αποστόλους να μιλούν τη μητρική του διάλεκτο, και θαυμάζοντας έλεγαν «Μα δεν είναι όλοι αυτοί που μιλούν έτσι Γαλιλαίοι, και πώς ακούμε ο καθένας να μας μιλούν στη διάλεκτο του τόπου μας?» Άλλοι δε από την πολλή τους μορία και κακία, ίσως δε πάλι οι τυφλοί γραμματείς και φαρισαίοι, χλεβάζοντας το θαύμα, έλεγαν τους Αποστόλους μεθυσμένους.

Τότε στάθηκε ο Πέτρος με τους άλλους 11 μαθητές και υψώνοντας τη φωνή του δημιγόρησε ενώπιον όλων αποδεικτικά, λέγοντας ότι το γεγονός εκείνον δεν ήταν αποτέλεσμα μέθης, αλλά ήταν η εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού που δόθηκε με τον προφήτην Ιωήλ: «Και έστε εντες εσχάτες ημέρες εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν και προφητεύσουσιν οι ιοί ημών και θυγατέρε ημών». Κατόπιν κηρύττει ο Πέτρος τον Ναζωραίον Ιησούν και με πολλά αποδείχνει ότι αυτός είναι ο Κύριος, ο Χριστός, που ημέν οι Ιουδαίοι σταύρωσαν, ο δε Θεός τον ήγηρεν εκ νεκρών. Μετά από αυτό πολλοί κατανύχθηκαν και έχοντας αποδεχθεί των λόγων βαπτίστηκαν και προστέθηκαν την ημέρα εκείνη στην πίστη του Χριστού ψυχές έως 3.000 ανθρώπων.

Ιδού αγαπητοί ακροατές, όλο το θέμα της παρούσης εορτής, η έλευσης δηλαδή του Παναγίου Πνεύματος στον κόσμο, η πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η εκπλήρωση της ελπίδας των ιερών του μαθητών, αυτά εορτάζουμε. Αυτή είναι η μεθέορτος και τελευταία εορτή του μεγάλου μυστηρίου της ενεσάρκου οικονομίας του Θεού. Κατά αυτήν την εσχάτη και μεγάλη και σωτήριον ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι του Σωτήρος, οι πρώην αγράμματοι και ακατάρτιστοι ψαράδες, έχοντας γίνει σοφοί κατά Θεόν από το Πανάγιο Πνεύμα, θεολόγησαν σαφώς τα ουράνια δόγματα και έγιναν οι κήρυκες της αλήθειας και όλου του κόσμου διδάσκαλοι. Αυτή την μέρα άρχισαν την αποστολή τους, της οποίας ο ωραίος και θαυμάσιος πρώτος καρπός υπήρξαν η σωτηρία 3.000 ψυχών. Πρέπει δε να σημειωθεί εδώ ότι το παραπάνω υπερό που οι Ιουδαίοι το είχαν συνήθως για τόπο προσευχής, μερικοί μεν πιστεύουν ότι ήταν το ίδιο εκείνο υπερό όπου ο Σωτήρας παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και αυτό πάλι άλλοι μεν το τοποθετούν στο σπίτι του Ευαγγελιστού Ιωάννου, άλλοι δε σε εκείνο της Μαρίας, της μητρός Ιωάννου, του επωνομαζομένου Μάρκου. Σπίτι το οποίο έγινε μετέπειτα εκκλησία και λεγόταν Ανωτέρα των Αποστόλων Εκκλησία. Άλλοι τέλος λένε ότι ήταν ένα των υπερών της εξωτέρας αυλής του ναού, όπου ήσαν υπερό αδιάφορα ανοιχτά σε υποδοχή των πιστών που συνέτρεχαν στο ιερό και έτοιμα για τον καθέναν που θα ήθελε να εισέλθει. Αυτοί που έχουν αυτή την γνώμη προσθέτουν ως επιχείρημα και την φράση του Ευαγγελιστού «και ήσαν διαπαντός εν το ιερό», εννοούντες και ευλογούντες των Θεών. Ας σημειωθεί επίσης ότι εδώ για τελευταία φορά αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη το όνομα της Θεοτόκου Μαρίας.

πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον. Βρύοι προφητείας, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, ομοούσιε και ομόθρωνε το Πατρί και το Υιό, παράκλητε δόξαση. Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδαν προσκυνούντες, αυτή γαρ ημάς έσωσεν. Εν τις προφήτες ανήγγυλας ημίν οδόν σωτηρίας και εν αποστόλης έλαμψε σωτήριμον η χάρις του πνεύματός σου. Σύ ή Θεός πρώτος, σύ και μετά ταύτα και εις τους αιώνας, σύ ή ο Θεός ημών. Εν δε σαυλέσου υμνήσωσε τον σωτήραν του κόσμου και κλίνας γόνι προσκυνήσωσου την αίτη των δύναμην εν εσπέρα και πρωί και μεσημβρία και εν παντή καιρό ευλογήσωσε Κύριε.

πέντε σαυλές σου, Κύριε, η πιστή το γόνι της ψυχής και του σώματος υποκλίνοντες, ανυμνούμεν σε τον άναρχο Πατέρα και τον συνάναρχον Υιόν και το συναίδιον και πανάγιο Πνεύμα, το φωτίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών. Τριάδα ομοούσιον υμνολογήσομεν, Πατέραν και Υιόν συν Αγίω Πνεύματι, ούτω γάρε κήρυξαν πάντες οι προφήτε και Απόστολοι μεταμαρτύρων.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακρότες, και το Ευαγγέλιο, την Ευαγγελική περικοπή. Είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, εδάφια 37 μέχρι 52 και εδάφιο 12 του 8ου κεφαλαίου.

ενδέτη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της δίψα ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Ο πιστεύων είσαι με, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν, ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν, ου πογάρ ειν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πολλοίουν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης, άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός, άλλοι έλεγον, μη γάρ εκ της Γαλιλαίας, ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλέμ της κόμης, όπου είναι Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούν εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν, την έσδε ήθελον εξ αυτόν, πιάσε αυτόν, αλλά ουδής επέβαλεν επ' αυτόν τας χείρας. Ήλθον ούν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτής εκείνη, διετί ουκ ηγάγεται αυτόν. Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθησαν ούν αυτής οι φαρισαίοι, μη και ημείς πεπλάνιστε, μη της εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων, αλλά όχλος ούτως ο μη γινώσκον των νόμων επικατάρατη είσαι. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυκτός προς αυτόν ίσον εξ αυτόν. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώ τι ποιεί. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή. Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ου και γίγερτε. Πάλι νουν αυτής, ο Ιησούς ελάλησεν λέγον, εγώ ημί το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής.

Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε: «Όποιος διψά, να έρθει σε μένα και να πιει. Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν». Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι θα πίστευαν σε Αυτόν, γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί με την Ανάστασή Του. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν: «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που περιμένουμε». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Ενώ άλλοι έλεγαν: «Ο Μεσσίας θα έρθει από την Γαλιλαία. Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ». Το πλήθος λοιπόν διχάστηκε εξαιτίας του. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι απάνω του. Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους φαρισαίους και αυτοί τους ρώτησαν: «Γιατί δεν τον φέρατε?» Οι φρουροί απάντησαν: «Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως αυτός». Τους ξαναρώτησαν τότε οι Φαρισαίοι: «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς? Πίστεψε σε αυτόν κανένα μέλος του συνεδρίου ή κανείς από τους Φαρισαίους? Πιστεύει μόνο αυτός ο όχλος που δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι' αυτό είναι καταραμένοι». Τότε ο Νικόδημος, που ήταν ένας από αυτούς, εκείνος που είχε πάει στον Ιησού νύχτα λίγο καιρό πριν, τους ρώτησε: «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο μας να καταδικάσουμε ένα άνθρωπο αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν μάθουμε τι έκανε?» Και αυτοί του είπαν: «Μήπως κατάγεσαι κι εσύ από την Γαλιλαία? Μελέτησε τις γραφές και θα δεις πως κανένας προφήτης δεν είναι να έρθει από την Γαλιλαία». Τότε ο Ιησούς τους μίλησε και πάλι και τους είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα πλανιέται μέσα στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που φέρνει στη ζωή».

μετά την έγερσιν Χριστέ την εκ του τάφου και την προς ύψους ουρανού θείαν ανάληψιν, τις θεόπτες την δόξαν σου κατέπεμψα συκτήρμων, πνεύμα ευθές εγγενήσα στις μαθητές. Όθεν όσπερ κιθάρα μου σουργική, πάσινε τρανολόγησαν το θείο πλήκτρο μυστικός, σώτερ τα απηχήματα και την οικονομίαν σου.

ή του Σωτήρος εραστέ, χαράς επλήστησαν και θάρσος έλαβον οι πρώην δηλιώντες, ως το πνεύμα του Άγιον σήμερον εξ ύψους κατήλθεν επί των οίκων των μαθητών. Και άλλος άλλα ελάλη προς τους λαούς, γλώσσε γάρδιες πάρισαν, αρώμενε ως ήπειρος, και τούτους ου κατέφλεξαν, αλλά μάλλον εδρώσισαν.

Ο Κύριος μας, αγαπητοί ακροατές, βρισκόταν για την μεγάλη γιορτή της κοινοπηγίας στα Ιεροσόλυμα. Πλήθη λαού τον είχαν περικυκλώσει και δέχονταν τον σωτήριο λόγο του στις ψυχές τους. Κουρασμένος ο λαός από την ψυχρή και νεκρή διδασκαλία των Φαρισαίων, διψούσε για μια αληθινή θρησκευτική διδασκαλία που να δροσίζει την καρδιά και να του ξεκουράζει το πνεύμα. Αυτή τη δίψα του λαού έβλεπε ο Κύριος και κάλεσε τους διψασμένους του κόσμου τούτου να έρθουν κοντά του για να σβήσουν τη δίψα τους. Εάν της δίψα έρχεστο πρόσμε και πεινέτο. Εδώ φυσικά δεν αναφέρεται ο Κύριος στη σωματική δίψα, αλλά στην πνευματική, στη δίψα της ψυχής. Διψά η ψυχή μας, αγαπητοί ακροατές, πρώτα για το Θεό. Και επειδή καταφεύγουμε σε άλλες πηγές για να ικανοποιήσουμε τη δίψα μας, μένουμε πάντα με κατάξερη την ψυχή. Όταν διψάμε για την αλήθεια, την σοφία, την δικαιοσύνη και γενικά για κάθε αρετή, στην πραγματικότητα ποθούμε τον Θεό. Όταν στρέφεται η ψυχή μας στον πλούτο, στην ομορφιά ή την δόξα και τότε μας κατακαίει ουσιαστικά η δίψα για τον Ιησούν. Ο Ιησούς δεν κάλεσε κοντά του μονάχα τους κουρασμένους από την αμαρτία ανθρώπους. Δεν είπε «το δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς», κοιτάζοντας μόνον του τσακισμένους από την αμαρτία. Απευθύνθηκε και προς τους ανήσυχους, τους ανικανοποίητους της τωρινής ζωής και είπε «εάν της διψά έρχεστο πρόσμε και πεινέτο». Έτσι κάθε διψασμένος μπορεί να βρει την πηγή και να ξεδιψάσει.

ο Κύριος, αγαπητοί ακροατές, είναι το ίδωρο το ζών που τρέχει ακατάπαυστα. Είναι το νερό που κάνει γόνιμη την άγονη και ξερή γη. Είναι το νερό που ανακουφίζει την ψυχή, την διψασμένη και την ανανεώνει. Είναι το νερό που εξαγνίζει, όπως εξάγνησε την ψυχή της Σαμαρίτιδας όταν το βρήκε. Όπως εξάγνησε τις ψυχές τόσων αμαρτωλών που το γεύτηκαν. Όταν και εμείς το πλησιάσουμε, νιώθουμε τόσο έντονα τα λόγια του ψαλμοδού. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου, καθάρισόν με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Τον πόθο του αμαρτωλού ανθρώπου να σπάσει τα δεσμά της αμαρτίας και να καθαρίσει την ψυχή του από τον ρήπο της κακίας τον ικανοποιεί μόνο ο Κύριος. Και δεύτε, και εάν ως είναι αμαρτία ημών ως φοινικούν, ως χιώνα λευκανό, εάν δε ως είναι ως κόκκινον, ως αέριον λευκανό. Οι σημερινοί άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές, καθώς τρέχουν σε μολυσμένες πηγές, άσχετες προς την πηγή της ζωής, σχεδιάζουν πολλά, πραγματοποιούν πολλά. Αυτά όμως τα έργα, αποκομμένα από τον θεμελιωτή της ζωής, φέρνουν προσωρινή μόνο ικανοποίηση. Ύστερα αφήνουν την γεύση της πίκρας, την γεύση της απουσίας κάποιου μεγάλου σκοπού, την γεύση της αποτυχίας. Οι άνθρωποι που δεν έχουν καμιά σχέση με την μοναδική πηγή, τον Χριστό, δεν ζουν μονάχα το εσωτερικό τους δράμα. Δεν ταλανίζονται μόνο από την ανικανοποίητη ψυχή τους, μα γίνονται και επικίνδυνοι στους άλλους. Θέλουν, ιδιαίτερα όταν κατέχουν μεγάλες θέσεις στην κοινωνία, να στρέψουν την προσοχή όλων προς τις μολυσμένες πηγές. Χωμένοι ήδη στο βούρκο της ιδεολογικής συγχύσεως ή της ανήσυχης ζωής, επιθυμούν να βλέπουν ολόκληρη την κοινωνία βυθισμένη στο βρώμικο πηγάδι που εκείνοι έπεσαν. Επιστρατεύουν κάθε παράνομο μέσο για να σταματήσουν τη ροή του ζωντανού νερού που μπορεί να ζωογονήσει. Όποιον βλέπουν πως τρέχει προς αυτήν την πηγή, του στείνουν παγίδες, του κατασκευάζουν βρόχους θανάτου. Ο Ιησούς μέσα από όλα αυτά καλεί τον καθένα μας κοντά του για να ξεδιψάσει. Είναι το μοναδικό φως και η μοναδική αλήθεια, είναι η ζωή. Ας προσέξουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, την πρόσκληση του Κυρίου μας. Αν αδιαφορήσουμε, θα χάσουμε την ανακούφιση στον κόσμο τούτο και την αιώνια ευδαιμονία μας.

ταχύαν και σταθυράν δίδου παραμυθίαν της δουλή σου Ιησού, εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζουν των ψυχών ημών εν θλίψεσι, μη μακρύνου των φρενών ημών εν περιστάσεσι, αλλά αΐοι μας πρόφθασον, έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, όσπερ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της εποθούσιν ένωσον σ' αυτόν ικτήρμον, ή να συνημένης υμνόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα. Ότε καταβάς τας γλώσσας συνέχε διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.

τι αυτή η μέρα Κυριακή 8η από του Πάσχα, την Αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Πνοή βιαία γλωσσοπυρσεύτος νέμι, Χριστός το Θείον Πνεύμα της Αποστόλης, εκέχεται μεγάλο ενή ήματι πνεύμα αλλιεύση. Τες των Αγίων Αποστόλων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν και το μυστήριον όσων ως μέγατε και σεβάσμιον διοβόμενση δημιουργέ του παντός Κύριε δόξα Σοι.

παράδοξα σημερονίδοντα έθνη πάντα εν πόλη Δαβίδ, ότε το πνεύμα κατήλθε το Άγιον εν πυρήνες γλώσσες, καθώς ο θεηγόρος Λουκάς απευθένξατο φυσίγαρ συνηγμένων των μαθητών του Χριστού, εγένε το ήχος καθάπερ φερωμένης βιαίας πνοής και πλήρωσε τον οίκον ουίσαν καθήμενη, και πάντες ήρξαν το φθέγγεστε ξένης ρήμαση, ξένης δόγμαση, ξένης διδάγμαση της Αγίας Τριάδος.

το Πνεύμα το Άγιον, φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα συνέσεως, αγαθών, ευθές νοερών, ηγεμονεύων, καθέροντα πτέσματα, Θεός και θεοποιούν, πυρ εκπυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, διού προφήτε άπαντες και Θεού Απόστολοι μεταμαρτύρων εστέφθησαν, ξένον άκουσμα, ξένον θέαμα, πυρ διαιρούμενον εις νομάς χαρισμάτων.

Η Πεντηκοστή, αγαπητοί ακροατές, είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Κατά την ημέραν αυτήν οι Απόστολοι του Κυρίου εφωτίστησαν και δυναμώθησαν από το Άγιο Πνεύμα που έπεσε στις κεφαλές τους εν είδη πυρήνων γλωσσών, κήρυξαν ευθύς κατόπιν στο λαό και έτσι η Εκκλησία του Χριστού έκαμε την εμφάνιση της στον κόσμο με τις 3.000 μέλη της που πιάστηκαν στο δίκτυ του παρθενικού εκείνου κηρύγματος των μαθητών του Κυρίου. Η ημέρα αυτή είναι ένδοξη, φεδρά, τρισαγία. Μέσα σε αυτήν έδωσε τους καρπούς του το έργο του Χριστού. Πρωτοφάνηκαν τα αποτελέσματα αυτού του έργου. Πώς? Με την κάθοδο του παρακλήτου ανάμεσα στους ανθρώπους, με την φωταγώγηση του κόσμου από την αλήθεια και τη ζωή, με την γέννηση της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα, καλώντας τους ανθρώπους σε ενότητα, τους έκαμε για πρώτη φορά αδελφούς, τους έβγαλε από το σκοτάδι, τους απάλλαξε από τα δεσμά του θανάτου, τους πολιτογράφησε στην Βασιλεία του Θεού. Κατατάχθηκαν στο στρατόπεδο του Χριστού οι πρώτοι οπλίτε, δόθηκε ο αραβόν της αιώνιας ζωής, ενώθηκαν οι ουρανοί με την γην, κατεσκήνωσεν η αλήθεια στο ανθρώπινο γένος, ξανάγιναν οι απόγονοι του Αδάμ, παιδιά του Θεού αγαπημένα και διαλεκτά. Το σκάφος της Εκκλησίας γλίστρησε από τα σκαριά για το μεγάλο. Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, αύριο Κυριακή 31 Μαΐου, Κυριακή της Πεντηκοστής, στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 10 μετά μεσημβρίαν. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Αύριο Κυριακή το βράδυ, αγρυπνία, στην Ιεραμονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, στον Κοτσάτη, 8:30 μετά μεσημβρίαν, για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς, αύριο Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Αύριο Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει στον Ιδρυματικό Ναό της Οσίας Ολυμπιάδος παρά την Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης στη Μοσφιλωτή. Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι αύριο Κυριακή της Πεντηκοστής ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της Άρπερας στην Δαρσεφάνου. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

σαν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν δελυθία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήθος νεκρούς αιώνα, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουση εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Δόξα Σύ, Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σύ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγία.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόρη 91.9. Ψύχο Σάββατον σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Τον απαιώνω σήμερον νεκρών, απάντων κατ' όνομα, μεταπίστεως ζησάντων ευσεβώς, μνήμην τελούντες οι πιστοί, τον σωτήραν και Κύριον ανυμνήσομεν, ετούντες εκτενώς, τούτους εν ώρα της κρίσεως, απολογίαν αγαθήν δούνε, αυτό το Θεό ημών. Το πάσαν κρίνοντι την γην, της δεξιάς αυτού παραστάσεως τυχόντας, εν χαρά, εν μερίδι δικαίων, και εν αγίο κλήρο φωτεινό, και αξίους γενέστε της ουρανίου βασιλείας αυτού.

ή το οικείο αίμα τη Σωτήρ, βρωτούς εκπεριάμενος και θανάτου σου θανάτου του πικρού εκτλητρωσάμενος ημάς και ζωήν την αιώνιον παρασχόντι αναστάση σου ημίν, πάντας ανάπαυσον Κύριε, τους κοιμηθέντας ευσεβώς ή εν ερήμης ή πόλεσιν ή εν θαλάσσι ή εν γη ή εν παντή τόπο, βασιλίστε ιερείς αρχιερείς μοναστάς και μηγάδας εν ηλικία πάση παγγενή και αξίωσον τούτους της ουρανίου βασιλείας σου.

Ψυχοσάββατον σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ψυχοσάββατον ενώ μνήμην επιτελούμεν πάντων των απαιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς χριστιανών. Ότα πάντα ποιή σας νεύματι σώ τους εν πίστη θανέντας χριστιανούς πατέρας, προπάτορας, πάππους δε και προπάππους δε, αδελφούς και φίλους, πλουσίους και πένιτας, βασιλείς και άρχοντας, ομού και μονάζοντας, όπου των δικαίων και αγίων σου πλήθεια πάντων οίκησης. Δισοπούμεν ανάπαυσον ως Θεός ευδιάλακτος, δέσποτα Χριστέ βασιλεύ, των πτεσμάτων άφεσιν παρέχων αυτής, ον εξήμαρτον πάντες η δούλη σου.

ήσυχο Σάββατο σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και να κάνουμε μια αναφορά ακριβώς για την σημασία του ψυχοσαββάτου. Το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Απόκρεο λέγεται Σάββατον των ψυχών ή ψυχοσάββατο. Είναι το πρώτο από τα δύο ψυχοσάββατα, τα δύο μεγάλα ψυχοσάββατα του έτους. Το δεύτερο ψυχοσάββατο επιτελείται το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής, σήμερα δηλαδή. Ο λόγος που το καθιέρωσε η Εκκλησία μας, παρότι κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένος στους κεκοιμημένους μας, είναι ο εξής. Επειδή πολλοί κατά καιρούς απέθαναν μικροί ή στην ξενιτιά ή στην θάλασσα ή στα όρη και τους κρυμνούς ή και μερικοί λόγω φτώχειας δεν αξιώθηκαν των διατεταγμένων μνημοσύνων. Οι θείοι πατέρες, φιλανθρώπως κινούμενοι, εθέσπισαν το μνημόσυνον αυτών υπερπάντων των απαιώνος ευσεβώς τελευτισάν των χριστιανών. Να δούμε τα δύο ψυχοσάββατα του εκκλησιαστικού έτους. Την Κυριακή της Απόκρεο ποιούμε ανάμνηση της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και οι κεκοιμημένοι μας ακόμα δεν κρίθηκαν. Τους μνημονεύουμε και επικαλούμαστε το άπειρο έλεος του Κυρίου. Παρακαλούμε τον Θεό με το μνημόσυνο που κάνουμε να τους αναπαύσει. Συγχρόνως θυμόμαστε και εμείς τον θάνατον και διεγερόμεθα προς μετάνοιαν. Το σημερινό ψυχοσάββατο, αγαπητοί φίλοι, το Σάββατο πρώτης Αγίας Πεντηκοστής, είναι το δεύτερο του έτους. Σήμερα καθορίστηκε η τέλεση μνημοσύνων υπέρ των κεκοιμημένων, επειδή αύριο Κυριακή της Πεντηκοστής θα επικαλεστούμε για μας τους ζώντες τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Κάνουμε λοιπόν σήμερα το ίδιο και για αυτούς τους κεκοιμημένους μας, για να αναπαυθούν οι ψυχές τους. Δεν πρέπει όμως, αγαπητοί ακροατές, να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους μας μόνο αυτές τις δύο μέρες. Οι μόνοι που μπορούμε να προσφέρουμε κάποια βοήθεια σε αυτούς είμαστε εμείς, οι ζώντες. Γι' αυτό με προσευχές και με ελεημοσύνες μπορούμε να τους βοηθούμε και να τους αναπαύουμε πολύ. Προσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού, αναφέρει το βιβλίο των Πράξεων. Ισικούσθη σου η προσευχή και οι ελεημοσύνες σου εμνίσθησαν ενώπιον του Θεού, αναφέρει πάλι κάπου αλλού το βιβλίο των Πράξεων.

Ηλάσθη τη δέσποτα, παρακλήθη τη σωτήρ, και δείξον σου το έλεος, δείξον σπλάχνα και σώσον ως αγαθός της γης πάσης άπαντας, ους προσέ με τη γάγου ως φιλάνθρωπος.

Φοβερόν το τέλος του θανάτου και φρικτή η κρίσιση του δεσπότου, το πύργαρ το άσβεστον υφτρέπιστε εκείσε, σκόλιξ ακίμητος κολάζων και βρυγμός των οδόντων, σκότος εξώτερον υπάρχει και αιωνία δίκη. Δύο κράξομεν προς τον σωτήραν, ους εξελέξω εκ των προσκέρων, ανάπαυσον δια το μέγα σου έλεος. Σύ ο Θεός ημών, ο εν σοφία δημιουργήσας το παν, ο και τους προφήτας εξ αποστήλας ημίν, προφητεύσε σου την παρουσίαν και αποστόλους κηρύξε σου τα μεγαλεία, και ημέν προεφύτευον την έλευσήν σου, ιδέ το βαπτίσμα τι εφώτισαν τα έθνη, μάρτυρες δε έτυχον δόξης εκ τούτων, και πρεσβεύουσιν εκτενώς σύ το δεσπότη, σύ τι τεκούσις εμητρή, ανάπαυσον ο Θεός ψυχάς άσπρος ελάβου, και ημάς καταξίωσον της βασιλείας σου, ο σταυρών υπομείνας διεμέ των κατάκριτων, ο λυτρωτής μου και Θεός.

ήχο Σάββατον σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ενώ μνήμην επιτελούμεν πάντων των απαιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς χριστιανών, έχων ακατάληπτον την εις ημάς ευσπλαχνίαν και πηγήν ακένωτον θεϊκής Χριστότητος πολυέλεε, τους προσέ δέσποτα μεταβεβικότας εν γη ζώντων κατασκήνωσον εις τα σκηνώματα τα αγαπητά και ποθούμενα, κατάσχεσιν δωρούμενος την διηνεκώς διαμένουσαν. Σίγαρ υπέρ πάντων εξέχεας το αίμα σου Χριστέ και ζωηφόρο τμήματι τιμήματι κόσμων εξηγόρασας.

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. 10 ημέρες μετά την εις ουρανός ένδοξο ανάληψή του, ο εκ νεκρών Αναστάς και αιωνίως ζών Κύριος ημών Ιησούς Χριστός απέστειλε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής την επαγγελία του Πατρός, δηλαδή την ευλογημένη υπόσχεση που ο ουράνιος πατέρας του είχε δώσει δια του προφήτου Ιωήλ στην ανθρωπότητα, ότι θα εκχύσει κατά τους εσχάτους καιρούς το πνεύμα του επί πάσαν σάρκα. 3ο κεφάλαιο του Ιωήλ, 1ο στίχος. Απέστειλε και εφανέρωσε στον κόσμο τον καινούριο παράκλητο, το ομοούσιο με αυτόν και τον πατέρα, 3ο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το πνεύμα της αληθείας, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο. Αυτό το οποίο λαχταρούσε η ανθρωπότητα και ζητούσε σπαραξικάρδια στη μετάνοιά του ο Δαβίδ. Πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. 50ος ψαλμός, ο ψαλμός της μετανοίας, 12ος και 13ος στίχοι. Έτσι αυτό το πνεύμα, την αίδια χαρά του Πατρός και του Υιού, το είδαμε, θα το δούμε πιο σωστά, να κατέρχεται την Πεντηκοστή, την 3η ώρα της ημέρας, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ιερού Ευαγγελιστού Λουκάς της Πράξης, δηλαδή στις 9 το πρωί, στο Ιππερό, όπου ήταν κατά το σύνηθες συναγμένοι οι μαθητές, προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση, συν γυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Σαν ένα βίο φύσιμα να έρχεται και να επικάθεται στις κεφαλές τους εν είδη πυρήνων γλωσσών, να πλημμυρίζει την ύπαρξή τους με άμεσο ορατό αποτέλεσμα να γεμίσουν όλοι τους από χαρίσματα, από δυνάμεις θαυματουργίας και ιαμάτων και κηρύγματος του Λόγου και των μεγαλείων του Θεού, και μάλιστα σε γλώσσες ξένες, προκειμένου να γνωρίσουν την αλήθεια και τα πλήθη των ξένων και αλλογλώσσων που βρισκόντουσαν στην Ιερουσαλήμ για τη μεγάλη Ιουδαϊκή εορτή της σκηνοπηγίας. Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντον και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφυλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης της Κατακυρήνην, και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίτε και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες και λοιποί, όπως αναφέρει στο 2ο κεφάλαιο, 9ο μέχρι 11ο στίχο, των πράξεών του ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Μάλιστα η συγκεκριμένη γλώσσα που δέχτηκε ο κάθε Απόστολος ήταν και το φύλλο πορείας, τα λέγαμε, το οποίο έλαβε από τον Θεό για ποια χώρα και περιοχή προοριζόταν να ευαγγελιστεί, σε ποιο λαό θα έπρεπε να καταγγείλει τη νέα ζωή της Χάριτος κατά την ευφυή παρατήρηση του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Επειδή γαρίσαν ακούσαντες της δεσποτικής φωνής πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, υπόρουν δε λοιπόν και ιγνώουν όπου δι έκαστον τραπίνε και προς ποιον δι κλίμα της οικουμένης κηρύξε των λόγων, έρχεται το Πνεύμα το Άγιον εν είδη γλωσσών εκάστο μερίζων της κατά την οικουμένη διδασκαλίας τα κλίματα και δια της δοθήσης γλώτης καθάπερ δέλτο τινή γνωρίζων εκάστο της εμπιστευθήσεις αρχίστε και διδασκαλίας των όρων. Είναι από τον λόγον του εις την Αγίαν Πεντηκοστήν, την 2η ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου. Η παρατήρηση αυτή του Χρυσορήμονος απαντά αποστομωτικά και στις ανοησίες των συγχρόνων αιρετικών πεντηκοστιανών και άλλων χαρισματικών λεγόμενων προτεσταντών περί γλωσσολαλίας. Τα αλαμπουρνέζικα, που όχι βεβαίως το Άγιον αλλά κάποιο άλλο πνεύμα τους βάζει στο στόμα, ποιο σκοπό αλήθεια εξυπηρετούν, για τον Ευαγγελισμό τίνος λαού, ποιας φυλής προορίζονται, με τίνος ανθρώπου τη γλώσσα ή την διάλεκτο ταυτίζονται,
Ποιος καταλαβαίνει το παραμικρό από τις δαιμονικές λογοδιάρειες που εκστομίζουν όταν λάβουν το τάχατες χάρισμα γλωσσολαλίας από το τάχατες Άγιο Πνεύμα που τους καταλαμβάνει. Αλλά φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ο παράκλητος δεν ήρθε στον κόσμο για να εντυπωσιάσει, να θαμπώσει, να κάνει φιγούρες κατά το διλεγόμενον, αλλά ήρθε για να σώσει λαούς, φυλές και γλώσσες, ως πνεύμα και διδάσκαλος της αληθείας. Πνεύμα φωτισμού, αγιασμού, ιατρίας, αναγεννήσεως, ζωής και σωτηρίας. Γι' αυτό, με την επιφύτησή του, οι Απόστολοι κατέστησαν αμέσως ιατροί της Οικουμένης και γεωργοί και κυβερνείτε. Ιατροί μεν επειδή νοσήματα εθεράπευον, γεωργοί δε επειδή των λόγων της ευσεβίας κατέσπυρον, κυβερνείτε δε επειδή το κλειδόνιον της πλάνης έπαυσαν, όπως πάλι ο Θείος Χρυσόστομος επισημαίνει στην πρώτη του τώρα ομιλία στην Αγία Πεντηκοστή. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά και σαν βίαιο φύσιμα ανέμου. Όχι φωτιά, ούτε βίαιο φύσιμα ανέμου, αλλά σαν όσπερ φερωμένης πνοής βιαίας και γλώσσε οσίπυρος, όπως διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, δεύτερο και τρίτο στίχο αντίστοιχα. Όπως παλαιότερα στον Ιορδάνη κατά την βάπτιση του Χριστού εφάνηκε οσίπεριστερά κατά τη μαρτυρία του Ευαγγελιστού Ματθαίου, τρίτο κεφάλαιο, 16ο στίχος. Όχι περιστέρι, αλλά σαν περιστέρι, ή να μηδέν αισθητών υποπτεύσεις περί του πνεύματος, υπογραμμίζει ο Χρυσόστομος. Δεν είναι ούτε άνεμος, ούτε φωτιά, ούτε περιστέρι. Δεν πρόκειται για κτίσμα όπως ευλασφημούσαν οι πνευματομάχοι, ούτε για μια απρόσωπη δύναμη, αλλά για Θεό προσωπικό, αληθινό, παντέλιο, ομοούσιο και συναίδιο και σύνθρονο και ομοβασίλειο με τον Πατέρα και τον Υιό, που εξάκρας αγαθότητος γίνεται μεθεκτός κατά τις άκτιστες θείες του ενέργειες από τους άξιους και δι' αυτών συνιστά την Εκκλησία. Με την προλαβούσα ανάληψη του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ανελήφθη η ανθρώπινη φύσης μας, όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε, το ανθρώπινο σώμα και η ανθρώπινη ψυχή, και εγκαταστάθηκε δοξασμένη στον θρόνο της μεγαλοσύνης του Θεού. Και γάρι φύσης η μετέρα προδέκα ημερών εις τον θρόνον ανέβη των βασιλικών, και το Πνεύμα το Άγιον κατέβει σήμερον προς την φύσην την ημετέραν. Ανήνεγγεν ο Κύριος την απαρχήν την ημετέραν, και κατήγαγε το Πνεύμα το Άγιον, σημειώνει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην πρώτη του ομιλία στην Πεντηκοστή. Αυτά τα δύο, η άνοδος δηλαδή του Θεανθρώπου και η κάθοδος του Παρακλήτου, είναι κατά τον Ιερό Πατέρα αραβώνας και ενέχειρο, ένα αμανάτι της σωτηρίας μας. Έλαβον Πνεύμα εξ ουρανού το του Θεού, έχω μου τον αραβώνα βέβαιον. Ποιον αραβώνα? Άνω το σώμα αυτού, κάτω το πνεύμα αυτού προς ημάς. Είναι στην ομιλία του, τη δεύτερη ομιλία εις την Θείαν Ανάληψη. Και πάλι, έχομε νουν το ενέχειρον αυτού άνω, ήγουν το σώμα, ο εξ ημών προσελάβετο, και κάτω το Άγιον Πνεύμα με θυμών. Στην ίδια του ομιλία. Έτσι μετά την ανάληψη η Πεντηκοστή βεβαιώνει και πιστοποιεί και επισφραγίζει τόσο τη συγγένεια ημών των χριστιανών με το Θεό, όσο και την ίδια τη σωτηρία μας. Εμείς του εδώσαμε σώμα και ψυχή, εκείνος μας εχάρισε πνεύμα Άγιον, και έτσι γένωσε γένετο εν Θεού και ανθρώπων. Οι Απόστολοι, όπως γνωρίζουμε, είχαν λάβει παλαιότερα το βάπτισμα του Ιωάννου, το βάπτισμα του ύδατος, το οποίο ήταν βάπτισμα μετανοίας, εις άφεσιν αμαρτιών μόνον. Κατά την Πεντηκοστή εβαπτίστηκαν κατά την πρόρηση του προδρόμου
και εν πνεύματι Αγίω και Πυρή, το οποίο σημαίνει βάπτισμα αναγεννήσεως, παλιγγενεσίας και υιοθεσίας. Έτσι αναγεννήθηκαν εν κενότητη ζωής και έγιναν κατά χάριν Υιοί του εν Τριάδη Θεού και Θείας Κοινωνή Φύσεως, όπως τονίζει ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη καθολική του επιστολή. Κατέστησαν ολοκληρωμένα και τετελειωμένα όργανα της Χάριτος, δια των οποίων ο Πανάγιος Τριαδικός Θεός αναμόρφωσε και αναγέννησε όλη την Οικουμένη. Αυτό το πνεύμα που έλαβαν οι Απόστολοι και οι άλλοι παρόντες στο υπερώο της Πεντηκοστής, το ελάβαμε και εμείς, φίλοι και αγαπητοί ακροατές οι Ορθόδοξοι, κατά το Άγιο Βάπτισμά μας στο όνομα της Αγίας Τριάδος και με το ιερό χρίσμα μας δια του Αγίου Μύρου. Και κάνουμε μία παρένθεση για να πούμε ότι πρώτα ο Θεός το επόμενο έτος, κατά την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας με την Αγία και Ιερά Σύνοδο θα καθαγιάσουν εκ νέου Άγιο Μύρον. Θα είναι η τρίτη φορά που ο Οικουμενικός Πατριάρχης αξιώνεται να καθαγιάσει Άγιο Μύρον. Κάθε 10 χρόνια γίνεται αυτό. Και είναι μεγάλη ευλογία, εξ όσων ενθυμούμεθα από την ιστορία, μόνο ο Ιωακείμ ο Τρίτος, ο μεγάλος εκείνος Πατριάρχης, είχε την ευκαιρία να καθαγιάσει 3 φορές Άγιο Μύρον. Μία κατά την πρώτη Πατριαρχία του και 2 κατά την δεύτερη Πατριαρχία του. Του χρόνου λοιπόν, πρώτα ο Θεός, το 2012, περιμένουμε από την Βασιλεύουσα Πόλη τον καθαγιασμό του Αγίου Μύρου, από όπου θα έρθει και στην Εκκλησία της Ελλάδος και στην Εκκλησία της Κύπρου και στα Πρεσβυγενή Πατριαρχία και σε άλλες αυτοκέφαλες εκκλησίες για τον αγιασμό και τη σωτηρία των πιστών. Αυτό λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο έδωσε και σε μας την υιοθεσία. Μας αξίωσε δηλαδή να γίνουμε Υιοί και Θυγατέρες του Θεού. Αυτό ως πνεύμα σοφίας, συνέσεως, βουλής, ισχύως, γνώσεως, ευσεβίας, φόβου Θεού, πνεύμα το γινώσκον άπαντα, το διδάσκον, το πνέον όπου θέλει και όσων οδηγούν, λαλούν, αποκαλυπτικών, φωτιστικών, ζωτικών, μεριζόμενων εν γλώσσες πυρήνες, διαιρούν χαρίσματα, ποιούν αποστόλους, προφήτας, ευαγγελιστάς, ποιμένας και διδασκάλους, σοφότατων και πολύτροπων τες ενεργίες και σαφινιστικών πάντων και τρανοτικών, όπως το ονομάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον πέμπτο του θεολογικό λόγο περί Αγίου Πνεύματος, μας οδηγεί όχι μόνον εις γην ευθείαν, όπως έλεγε ο Ψαλμωδός και ζητούσε, αλλά και εις πάσαν την αλήθειαν κατά την αψευδή υπόσχεση του Χριστού. Αυτό μας εχάρισε το φως το αληθινό της Ορθοδοξίας, της θεογνωσίας και της θεολογίας, δηλαδή την πίστη την αληθινή στην οποία πιστεύουμε προσκυνούντες την Παναγία Τριάδα. Αυτό μας αξίωσε Τριάδα Σέβην Αγίαν. Αυτό ζεσταίνει την καρδιά μας για να αγαπήσουμε το Θεό και μας κάνει να φωνάζουμε στον ουράνιο Πατέρα μας τρυφερά «Αβά ο Πατήρ», όπως λέει στην προς Γαλάτας τέταρτο κεφάλαιο εκτός στίχο ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή «Πατερούλη μας, γλυκέ μας Πατέρα», ώστε όταν καλέσεις τον Πατέρα, σημειώνει ο πολύς στα Θεία Χρυσόστομος, αναμνήστητη ότι «του πνεύματος την ψυχήν κινούντος ηξιώθης της προσιγορίας εκείνης», πρώτη ομιλία στην Αγία Πεντηκοστή. Αυτό μας φωτίζει να ομολογούμε πίστη στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίος, σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, 12ο κεφάλαιο 3ο στίχο. Αυτό μας βοηθάει να αναγνωρίζουμε στο πρόσωπο του άλλου τον αδελφό μας, την έμψυχη εικόνα του Θεού. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού και μας παρακινεί στην τήρηση των εντολών του, στην εργασία του αγαθού, στο χτίσιμο των αρετών. Αυτό μας χαρίζει θέληση, σωτηρίας και προσευχή και γίνεται το ίδιο προσευχή μας. Το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τες ασθενείες ημών, το
Το γάρ τι προσευξόμεθα καθόδι ουκ είδαμεν. Αλλά αυτό το πνεύμα υπερεντυγχάνει υπερημών στεναγμής αλλαγήτης, όπως διδάσκει ο Θεόσοφος Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 8 κεφάλαιο 26 στίχο. Αυτό μας ενισχύει ποικιλοτρόπως και αποφασιστικά στο πνευματικό μας αγώνα, στον πόλεμο εναντίον των ψυχοκτόνων παθών και στην καλλιέργεια της πολύανθης ευαγγελικής αρετής. Αυτό συγκροτεί ολόκληρο το οικοδόμημα της Εκκλησίας. Όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Και όπως πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος επισημαίνει, δια του Πνεύματος του Αγίου ιερέων βλέπομεν χορούς, διδασκάλων έχομεν τάγματα από τις εντεύθεν πηγής και αποκαλύψεων δωρεέ και οι αμάτων χαρίσματα και τα λοιπά πάντα όσα την Εκκλησία του Θεού κοσμήν ίωθεν εντεύθεν έχει την χορηγίαν. Δεύτερη ομιλία του Σταγία Πεντηκοστή. Αυτό ενεργεί όλα τα ιερά μυστήρια. Αυτό μας χαρίζει την ιεροσύνη του Χριστού. Μας καθιστά μέλη του σώματός του. Μας τρέφει πνευματικώς. Μας καθαρίζει από τα αμαρτήματα. Αυτό μας χαρίζει αγάπην, χαράν, ειρήνην, μακροθυμίαν, χριστότητα, αγαθοσύνην, πίστην, πραότητα, εγκράτεια, όπως διδάσκει ο Μέγας Παύλος στην προς Γαλάτας 5 κεφάλαιο 22 στίχο. Αυτός που είχε πραγματικά τριγύσει και γευτεί πλουσιοπάροχα όσο ελάχιστη των καρπών του πνεύματος. Αυτό καταρτίζει τους Αγίους, γεννά τους Αγίους. Γι' αυτό και την πρώτη Κυριακή αμέσως μετά την Πεντηκοστή η Εκκλησία άγει την εορτή των Αγίων Πάντων. Δηλαδή μας παρουσιάζει επίσημα και πανηγυρικά τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Η Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή είναι και λέγεται Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, γιατί είναι εξαιρετικώς αφιερωμένη σε αυτό, ή μάλλον σε αυτόν τον τρίτο της Τριάδος, το Πνεύμα το Άγιον, τον αγαθό παράκλητο, τον οποίο και μας καλεί ο Απόστολος Παύλος να μην τον λυπούμε με ποικίλες αμαρτίες και έχθρες και διχοστασίες και βλασφημίες και κακίες. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Όσοι πλησιάσουν το κημητήριο της Αναστάσεως εδώ στον Πειραιά και δουν τον τάφο του μακαριστού πρώτου Μητροπολίτου Πειραιός, Χρυσοστόμου του Ταυλαδωράκη, θα δουν ακριβώς αυτή την προτροπή πάνω στον τάφο του για το ποίμνιό του. Και μη λυπείτε τον Θεόν, το οποίο είναι σύνδημιση ακριβώς αυτού, και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Ακόμη περισσότερο χρεωστούμε να μην τον παροξύνουμε με την απήθειά μας και να μην τον αποδιώκουμε και σβήνουμε από τη ζωή μας με την αμέλεια, την ακηδεία, την αδιαφορία και την ψυχόλεθρια μετανοησία μας. Το πνεύμα μη σβαίνεται, όπως συνιστά στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή, και μάλιστα αυτό αποτελεί και έμβλημα της φραγίδος της θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξ όσων ενθυμούμε. Ο ίδιος δε ο Χριστός μας διδάσκει αυστηρότατα να προσέξουμε να μην φτάσουμε στην έσχατη πόρωση, να αρνούμαστε τη χάρη και την αλήθεια του Αγίου Πνεύματος, να μην εθελοτυφλούμε και απορρίπτουμε τις ενέργειές του προσωτηρίαν μας ή ομιγέννητο, να τις συκοφαντούμε ως τάχατες δαιμονικές, διότι αυτό δεν θα μας συγχωρηθεί στον αιώνα τον άπαντα. Λέγω ημίν πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσετε τις ανθρώπεις, ή δε του πνεύματος βλασφημία ουκ αφεθήσετε τις ανθρώπεις. Όσαν είπε κατά του πνεύματος του Αγίου ουκ αφεθήσετε αυτό, ούτε εντονήν αιώνι ούτε εντομέλλοντι, λέει ο Κύριος στο κατά Ματθαίον 12 κεφάλαιο στίχους 31-32. Ας μην κουραζόμαστε λοιπόν, όσοι πιστοί φίλοι και αγαπητοί ακροατές, να οικετεύουμε τον πρώτο παράκλητο, τον Χριστό, με τον ωραίο ύμνο της τρίτης ώρας. Κύριε, ο το Πανάγιον σου Πνεύμα εν τη τρίτη ώρα της Αποστόλης σου καταπέμψας, τούτο αγαθέ μη αντανέλης αφημών, αλλά εγγέννησον ημίν της δεωμένης σου. Σκοπός της ζωής μας δεν είναι άλλος από την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Γιατί χωρίς αυτό, αγιασμός, σωτηρία και θέωση δεν υπάρχουν.
Ας το ζητάμε λοιπόν ταπεινά και επίμονα και ασταμάτητα. Και ταυτοχρόνως ας τολμούμε να απευθυνόμαστε και κατευθείαν στο ίδιο τον άλλον παράκλητον που ήρθε για να μην μείνουμε ορφανοί των θησαυρών, των αγαθών και ζωής χορηγών, να κάνει συγκατάβαση στην αναξιότητά μας και να έρχεται να σκηνώνει μέσα μας αδιανύπτως, να μας αποπλύνει από πάσης κυλίδος, να μας παρακαλεί, να μας παρηγορεί, να μας στηρίζει, να καθαρίζει την καρδιά μας, να φωτίζει το νου και την οδό μας, να μας ετοιμάζει θέληση μετανοίας και σωτηρίας, να αγιάζει τα βήματά μας, να ευλογεί και να καρποφορεί τις αγαθές προσπάθειές μας, να αναφτερώνει την ελπίδα μας, να συγκρατήσει ευστάθεια και πίστη αληθινή και ορθόδοξη όλες τις κατά τόπους Άγιες Εκκλησίες, να λαλεί αγαθά στις καρδιές των ισχυρών της γης υπέρ της Εκκλησίας και υπέρ των αδυνάτων και αδικουμένων της γης, να ειρηνεύει τον κόσμο και τις ψυχές μας και να χαρίζει ανάπαυση αιώνια στους κατά πνεύμα και κατά γένος οικείους μας που έχουν απέλθει του κόσμου τούτου. Άκουσα κάποτε κάποιον να λέει ανοήτως: αδικημένος Θεός το Πνεύμα το Άγιο, ποτέ λέει δεν προσευχόμαστε σε Αυτόν. Παρά το ότι είτε ο περιβεβλημένος στο σχήμα του Ορθοδόξου Κληρικού και Δίκαιου Αρχιερέως, επλανά το πλάνι νικτράν. Αυτή η προσευχή, το Βασιλεύ Ουράνιε, σε ποιον απευθύνεται, για ποιον είναι? Παρακαλώ πολύ γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, στα παιδιά σας, μόλις αρχίσουν να νιώθουν, να μιλούν, μαζί με το Πάτερ ημών, αυτό να τους μάθετε. Το Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αιωνία η μνήμη των αημνίστων δασκάλων μας, ημών των παλαιοτέρων στο σχολείο το δημοτικό. Πρώτη προσευχή που μας μάθαιναν μαζί με το Πάτερ ημών ήταν το Βασιλεύ Ουράνιε, και τις λέγαμε κάθε πρωί που συγκεντρωνόμαστε σε προσευχή πριν μπούμε μέσα στην τάξη για να κάνουμε το μάθημά μας. Δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται στα σχολεία. Σήμερα ο Χριστός και το Ευαγγέλιο Του και η Εκκλησία Του δεν έχουν πολύ χώρο μέσα στην εκπαίδευση, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς. Αλλά στα σπίτια μας, οι χριστιανοί γονείς, οι χριστιανές γιαγιάδες, οι χριστιανοί παππούδες, μην κάθεστε να λέτε μόνο παραμύθια στα παιδιά, μην τα χαϊδεύετε μόνο και να τα μπουκώνετε σοκολάτες. Μάθετε τας προσευχές, το Πάτερ ημών και το Βασιλεύ Ουράνιε, τα πρώτα πρώτα, με το που θα αρχίσουν να μαθαίνουν να κάνουν το σταυρό τους αυτές τις δύο προσευχές. Και είμαι βέβαιος ότι ο Βασιλεύς ο Ουράνιος, το Πνεύμα το Άγιον, θα δέχεται και θα εισακούει την προσευχή τους και θα ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα των προσευχών τους των καθημερινών. Και ο Ουράνιος Πατήρ θα ακούει την προσευχή τους και θα τα αγιάζει καθημερινά.

Και τώρα, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, θα με επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα κείμενό μου από το βιβλίο μου «Οσμή ζωής» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος και έχει τον τίτλο «Κλείναντες τα γόνατα». Ασφαλώς αναφέρεται στον Εσπερινό της Γονικλησίας, ο οποίος γίνεται ευθύς αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής. Έτη και έτη κλείναντες τα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κατά την έσχατη και μεγάλη και σωτήρια ημέρα της Πεντηκοστής, κατά την οποία μας αποκαλύφθηκε και προσκυνούμε και δοξάζουμε το μέγα μυστήριο της Αγίας και ομοουσίου και ζωοποιού και αδιαιρέτου και ασυγχύτου Τριάδος, του ενός και μοναδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμέσως μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, τελούμε τον Εσπερινό της Γονικλησίας, κατά τον οποίο ψάλουμε ύμνους αφιερωμένους κατ' εξοχήν στο Πανάγιον Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Τρισιλίου Θεότητος, που είναι φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά, πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, αγαθών ευθές νοερών, ηγεμονεύων καθέρων τα πτέσματα, Θεός και Θεοποιούν, πύρεκ πυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, όπως λέγει το τρίτο ιδιόμελο των ένων της Κυριακής της Πεντηκοστής. Αμέσως μετά την είσοδο του Εσπερινού και αφού ψαλεί το φως ηλαρών και το πανηγυρικό μέγα προκείμενον «Τις Θεός Μέγας, ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια μόνος», σε ήχο βαρύ πάντοτε μεγαλόπρεπο, αντάξιο του νοήματος και του μηνύματός του, ο διάκονος μας καλεί, κλήρο και λαό, να γονατίσουμε και να απευθύνουμε στον Θεό γονιπετής λόγω ηκεσίας. Έτη και έτη κλείναντες τα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Από τη λαμπροχαρμόσυνη Αγία ημέρα του Πάσχα μέχρι και την Κυριακή της Πεντηκοστής η γονικλησία ήταν απαγορευμένη. Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες και συγκεκριμένα τον 20ο της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και τον 90ο της Πενθέκτης, και για να υπογραμμίζεται το χαρούμενο και σωτήριο μήνυμα των αναστάσιμων βιωμάτων της Εκκλησίας, η προσευχή των Ορθοδόξων γίνεται ορθοστάδιν, σε όρθια δηλαδή στάση, και όχι με γονικλησία. Όμως την ώρα τούτη το ορθοστάδιν παραμερίζεται, όχι μόνο για να χαιρετήσουμε θεοπρεπώς το Πανάγιον Πνεύμα, διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος, όπως το δεύτερο ιδιόμελο των ένων της Πεντηκοστής, το οποίο ψάλεται και ως και κραγάριο του Εσπερινού της Γονικλησίας υπογραμμίζει. Μα και για να πούμε κατά πως ταιριάζει σε παραστρατημένους όπως είμαστε όλοι μας χωρίς εξαίρεση το ημάρτωμεν και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, την άφεση, την κάθαρση, τη συγγνώμη. Τη Γονικλησία την ονομάζει ο λαός μας και μετάνοια, γιατί η στάση του μετανοούντος είναι το κλείνιν τα γόνατα. Κάτω τα γόνατα, κάτω και το πρόσωπο, σημαίνει απλούστατα: Θεέ μου, βρίσκομαι κάτω, είμαι πεσμένος, έχω καταντήσει γη και σποδός, σήκωσέ με, ανάστησέ με, σώσε με. Έτσι σήμερα που ήρθε στον κόσμο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας, το καθέρον τα πτέσματα, αυτό που καθαρίζει, εξαλείφει δηλαδή τα πτέσματα, καλούμαστε να πάρουμε στάση, όχι μόνο σώματος μα και ζωής, μετανοούντος. Έτη και έτη κλείναντες τα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Στην πατρίδα μου την Κρήτη λένε οι παλαιότεροι, και στην κορυφή του βουνού να βρεθείς τούτη τη μέρα ολομόναχος, θα πρέπει να γονατίσεις και να κάμεις το σταυρό σου. Και κρύβουν τα λόγια τούτα την αίσθηση της πραγματικής μετοχής στη ζωή του ενός σώματος της Εκκλησίας, ανεξάρτητα από εξωτερικές συνθήκες.
την αίσθηση της εν Θεώ το εν Τριάδη οργανικής ενότητος των πιστών, όπου και αν οι συγκυρίες της ζωής τους θέλουν να βρίσκονται, και γονατίζει ο πιστός όπου και αν είναι, στην εκκλησιά του, στο σπίτι του ή στο νοσοκομείο αν είναι άρρωστος, στο πλοίο του αν θαλασσοπορεί, στο βουνό, στον κάμπο, στη στάνη, στο δάσος, στην ξενιτιά, στο κάτεργο, στη φυλακή, όπου βρίσκεται. Έτι και έτι κλείνανται στα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Η πρώτη ευχή της γονικλησίας απευθύνεται στον άχραντο, αμίαντο, άναρχο, αόρατο, ακατάληπτο, ανεξιχνίαστο, αναλύωτο, ανυπέρβλητο, αμέτρητο, ανεξίκακο Κύριο, τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Και τον παρακαλεί με μόνο συνήγορό μας τη δική του συμπάθεια, να μας δεχτεί καθώς προσπέφτουμε ενώπιόν του μετανοημένοι και φωνάζοντας το ημάρτωμεν. Του θυμίζει πως από τη μήτρα της μητέρας μας ήδη αυτόν μονάχα είχαμε για Θεό μας. Αλλά επειδή τη ζωή μας τη χαραμίσαμε στη ματαιότητα, μείναμε γυμνοί από τη βοήθειά του και δεν έχουμε λόγια για να απολογηθούμε. Όμως παίρνουμε θάρρος από τους ικτυρμούς του και κράζουμε. Αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μίμνηστης και εκ των γρυφείων ημών καθάρισον ημάς. Του ζητά πριν βρεθούμε πίσω στο χώμα, σε αυτό να μας αξιώσει να επιστρέψουμε. Να ζυγομετρήσει τις αμαρτίες μας με τους ικτυρμούς του και να αντιπαραθέσει την άβυσσο των ικτυρμών και του ελέους του στο πλήθος των πλημελημάτων μας. Να μας ρίσει από την αβάσταχτη τυραννία του διαβόλου, να ασφαλίσει τη ζωή μας μέσα στους Άγιους και ιερούς νόμους του και να μας συνάξει όλους στη Βασιλεία του. Και καταλήγει και τευτικά, δώσ' συγγνώμην της ελπίζουσιν επί σε, καθάρισον ημάς τη ενεργία του Αγίου σου Πνεύματος. Πρόκειται για προσευχή αντρίκια, εξομολογητική, χωρίς προσπάθειες άσκοπης δικαιολογίας ή αποποιήσεως ευθυνών. Ημάρτωμεν. Αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μίμνηστης. Εκ των γρυφείων ημών καθάρισον ημάς. Δώσ' συγγνώμην της ελπίζου συνεπισέ. Δεν είναι λόγια αυτά. Είναι βέλη που σαϊτεύουν την πατρική καρδιά του ανεξίκακου και πολυέλεου και φιλάνθρωπου Θεού.

έτη και έτη κλείνανται στα γόνατα του Κυρίου Δεηθόμενου. Η δεύτερη ευχή απευθύνεται στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, το απάβγασμα του Πατρός. Απάβγασμα είναι αυτός που ανατέλει μέσα από τον Πατέρα, πηγάζει από τον Πατέρα. Τον της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτον και αμετακίνητον χαρακτήρα, την πηγή της σωτηρίας και της χάριτος, και του ζητά να μας ανοίξει αυτός, ο διδούς ευχήν το ευχομένο, αυτός δηλαδή που δίδει την προσευχή στον προσευχόμενο. Προσευχή στο βάθος, βάθος είναι δώρο του Θεού. Να ανοίξει τα αμαρτωλά μας χείλη και να μας διδάξει πώς δει και υπερών χρή προσεύχεστε. Ρεαλιστική παραδοχή πως χωρίς αυτόν διού τα πάντα, ούτε να τον ζητήσουμε μπορούμε, ούτε να του ζητήσουμε τα συμφέροντα ξέρουμε. Και αφού του δηλώσει με ταπείνωση πως περιμένουμε η ευσπλαχνία του να νικήσει το άμετρο πλήθος των αμαρτιών μας, του λέει πως με φόβο θείο στεκόμαστε μπροστά του, έχοντας ρίξει την απελπισία της ψυχής μας μέσα στου ελαίους του το πέλαγος, και του ζητάει για λογαριασμό μας. Κυβέρνησόν μου την ζωήν και γνώρισόν μη οδόν ενή πορεύσομαι. Το πνεύμα της σοφίας σου χάρισε στη σκέψη μου, πνεύμα συνέσεως δόρισε στην αφροσύνη μου. Τα έργα μου στα κατευθύνει πνεύμα θεοφοβίας, πνεύμα ευθές και ηγεμονικό, μη μου στερήσεις. Για να αξιωθώ με του Αγίου Πνεύματος την καθοδήγηση, να εργάζομαι τις εντολές σου και πάντοτε να νιώθω την παρουσία σου. Και κορυφώνει. Την σύνη και τεύω αγαθότητα, όσα υφξάμην απόδοσμη η σωτηρία. Για να του υπογραμμίσει πιο κάτω πως αυτός είναι η μοναδική μας ελπίδα παρά τις αμαρτίες μας. Σίγαρ μόνο αμαρτάνομεν, αλλά και εσύ μόνο λατρεύομεν. Ουκ είδαμεν προσκυνήν Θεό αλλοτρίο, ουδέ διαπετάζειν προσέτερον Θεών τα σε αυτόν χείρας. Μπροστά σε σένα μονάχα αμαρτάνουμε, αλλά και εσένα μόνο λατρεύουμε. Δεν ξέρουμε να προσκυνούμε ξένον Θεό, ούτε να υψώνουμε κεντευτικά τα χέρια μας σε κάποιον άλλο Θεό παρεκτός από σένα. Και αυτός ο τονισμός ότι αυτός είναι ο μοναδικός μας Θεός, το μοναδικό μας δηλαδή και έσχατο καταφύγιο, θέλει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, χωρίς πάντως ασεβή διάθεση, να κινήσει το φιλότιμο του Θεανθρώπου, να μας δώσει χέρι βοηθείας, να μας χαρίσει την άφεση και τα προσωτηρία αιτήματα, δεχόμενος τη γονικλησία και την προσευχή μας, ως θυμία μα δεκτών αναλαμβανόμενων ενώπιον της υπεραγάθου βασιλείας του. Είναι και τούτη η ευχή μια προσευχή τολμηρή. Σύ μόνο αμαρτάνομεν, αλλά και σύ μόνο λατρεύομεν. Δεν ξέρουμε να προσκυνούμε ξένον Θεό, ούτε να υψώνουμε χέρια ηγετευτικά σε άλλον Θεό έξω από σένα. Ομολογία πτώσεως, φθοράς, εξαχριώσεως, έσχατου κινδύνου. Αλλά ταυτόχρονα και ομολογία πίστεως, θεοφοβίας, ζωντανής ελπίδας σε αυτόν που είναι η ελπής πάντων των περάτων της γης, όπως αναφέρεται στον 64ο ψαλμό. Και αγάπης λατρευτικής για αυτόν που πρώτος ηγάπησεν ημάς, όπως τονίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή. Προσευχή δίχως φαρισαϊσμούς και υποκρισίες. Σωστό ξέσπασμα αληθινά ορθόδοξης καρδιάς.

Εξακολουθώ, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, να σας διαβάζω το κείμενό μου «Κλείνανται στα γόνατα» από το βιβλίο μου «Οσμή ζωής» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος». Έτη και έτη κλείνανται στα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Ακολουθεί η τρίτη ευχή που απευθύνεται και αυτή στο δεύτερο πρόσωπο της υπερουσίου Τριάδος, τον Ιησού Χριστό, που είναι η αενάως βρίουσα ζωτική και φωτιστική πηγή, η συναίδιος του Πατρός δημιουργική δύναμης, ο πάσαν την οικονομίαν δια την των βρωτών σωτηρίαν υπερκάλος πληρώσας. Δηλαδή, η πηγή που πάντοτε και ασταμάτητα αναβλύζει ζωή και φως, η δημιουργική δύναμη που είναι αιώνια όπως και ο Πατέρας. Εσύ που εκπλήρωσες κατά τον καλύτερο τρόπο πανέμορφα ό,τι χρειαζόταν για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Ιησούς Χριστός που έλυσε τους άλυτους δεσμούς του θανάτου και έσπασε του Άδη τα κλειδιά και καταπάτησε τα πλήθη των πονηρών πνευμάτων και πρόσφερε τον εαυτό του για χατήρι μας άμωμον ιερίων, δηλαδή αψεγάδια στη θυσία, άχραντη και με θεόσοφο δόλωμα αγκίστρωσε τον αρχαίκακον και βήθιον δράκοντα και τον εδέσμευσε για πάντα και τον κατέστησε αδύναμο και ανίσχυρο να περιμένει το πυρ το άσβεστον που αναφέρεται στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και το σκότος το εξώτερον που αναφέρεται στο κατά Μαρθαίον. Απευθύνεται στον Υιό που είναι η μεγαλώνυμος σοφία του Πατρός, αίδιον φως εξ αηδίου φωτός, ήλιος δικαιοσύνης, και τον καθηκετεύει επάκουσον ημών δεωμένων σου και ανάπαυσον τα σφιχάς των δούλων σου, των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και των λοιπών συγγενών κατά σάρκα και πάντων των οικείων της πίστεως περιών και την μνήμην ποιούμεθα νυν. Σύ που μας αξίωσες να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη ημέρα της Πεντηκοστής, δέξου ακόμα μια ηκεσία μας. Όχι για μας τους ίδιους τούτη τη φορά, μα για αυτούς που έφυγαν πριν από μας, για τους και κοιμημένους συγγενείς μας κατά σάρκα και όλους τους οικείους της πίστεως. Σύ που και κατά αυτή την παντέλεια και σωτηριώδη εορτή μας αξίωσες να δέχεσαι ηλασμούς και σίους για αυτούς που βρίσκονται στον Άδη, δίνοντάς μας μεγάλες ελπίδες, άκουσε τη φωνή μας που αξιοσυμπάθητα σου απευθύνουμε, ανάπαυσον τα ψυχάς των δούλων σου των προκεκοιμημένων. Εκεί όπου υπάρχει το φως και η δροσιά και η αναψυχή, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, λύπη ή στεναγμός. Ανάπαυσε τα πνεύματά τους με τους δικαίους, γιατί αυτοί που βρίσκονται στον Άδη δεν μπορούν να σου ζητήσουν συγγνώμη. Αλλά μονάχα εμείς που ζούμε, σε ευλογούμε και σε οικετεύουμε και τις εξυλαστήριες ευχές και ιερουργίες σου προσφέρουμε για τις ψυχές τους. Και επισυνάπτεται σε αυτήν και δεύτερη ευχή υπέρ των τεθνεώτων, απευθυνόμενη σε αυτόν που είναι της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων, δηλαδή όσων εζήσαμε, όσων επράξαμε, αδέκαστος και φιλάνθρωπος κριτής και της μισθαποδοσίας δεσπότης και Κύριος, οικετεύοντάς τον. Ανάπαυσον πάντας τους πατέρας εκάστου και μητέρας και αδελφούς και αδελφάς και τέκνα και ήτι άλλων ομογενές και ομόφυλων και πάσας τας προαναπαυσαμένας ψυχάς επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κατάταξον τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν βίβλο ζωής στην αγκαλιά του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ στη χώρα των ζώντων. Χώρα των ζώντων ονομάζεται, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ο ίδιος ο Χριστός. Στην περίφημη μονή της χώρας στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει ένα υπέροχο ψηφιδωτό του Χριστού που φέρει την επιγραφή «Η χώρα των ζώντων», από όπου και έλαβε το όνομά της η μονή, αυτή την οποία οι κρατούντες σήμερα την ονομάζουν Καριέ Τζαμί. Στη Βασιλεία των Ουρανών, στον Παράδεισο, και ανάστησε και τα σώματα όλων μας κατά την Αγία ημέρα της Επαγγελίας σου, για την αλήθεια πως δεν υπάρχει θάνατος για τους δούλους του Θεού, μα φεύγουν από το σώμα και έρχονται σε σένα τον Κύριο. Φεύγουν από τα λυπηρά και έρχονται επί τα χριστότερα και θυμιδέστερα, στα καλύτερα δηλαδή και τα πιο ευχάριστα, σε σένα που είσαι η ανάπαυση και η χαρά. Ζητά για άλλη μια φορά συγχώρηση αμαρτημάτων για όλους, ζώντες και κοιμημένους, από τον μόνο αναμάρτητο.
άνες, άφες, συγχώρησον τα παραπτώματα ημών, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εγνώση και εναγνία, τα πρόδειλα, τα λαθάνοντα, τα εμπράξη, τα ενδιανία, τα εν λόγω, τα εν πάσες ημών, τες αναστροφές και τη σκηνή μαση. Και καταλήγει, και τις μεν προλαβούσι ελευθερίαν και άνες συνδόρισε, ημάς δε τους περιεστώτας ευλόγησον, τέλος αγαθών και ειρηνικών παρεχόμενος ημίν. Δώσ' μας συγγνώμη, άφεση και συγχώρηση για τα παραπτώματά μας, τα θεληματικά και τα θέλητα. Αυτά που τα διαπράξαμε ξέροντας πως είναι κρίματα και αυτά που τα κάμαμε έχοντας άγνοια. Τα φανερά, τα κρυφά, όσα διαπράξαμε με έργα, όσα με τον λογισμό μας και όσα με τα λόγια, όσα κάμαμε σε κάθε συναναστροφή και σε κάθε κίνησή μας. Και στους μεν αποβιώσαντες δώρησε ελευθερία και άνεση. Και εμάς που είμαστε εδώ ευλόγησε, χαρίζοντάς μας καλό και ειρηνικό τέλος της ζωής. Λέει, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, κάποιος Άγιος πως τίποτε δεν συγκινεί τόσο τον Θεό όσο η προσευχή υπέρ των κεκειμένων. Επειδή εν το άδει ούκαι στη μετάνοια, οι προαπελθόντες δεν έχουν πια τη δυνατότητα να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Έτσι, μοναδική φωνή για αυτούς είναι η φωνή μας. Μοναδική ηκεσία τους η δική μας ηκεσία. Μοναδική προσευχή τους η δική μας προσευχή. Ως εκ τούτου, η τρίτη ευχή της γονικλησίας έχει ξεχωριστή βαρύτητα και σημασία. Είναι προσευχή αγάπης και ελεημοσύνης και φιλαδελφίας και ευγνωμοσύνης για πρόσωπα που βρίσκονται πια στα χέρια του Θεού. Να θυμίσουμε ότι το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής είναι ψυχοσάββατο και οι ψυχές των κεκοιμημένων περιμένουν από μας ένα μνημόσυνο. Δυο σπηριά, σιτάρι, κόλυβο, ένα κερί αναμένο, μια ενθύμηση στην προσκομιδή του ονόματός τους. Έτη και έτη κλείνανται στα γόνατα. Τι να προσθέσει κανείς στην τριπλή αυτή γονικλινή ευχή της Εκκλησίας, φίλοι και αγαπητοί ακροατές? Τι επιπλέον να ζητήσει από τον Θεό? Μονάχα έναν εκκλησιαστικό ύμνο που είναι ιερή υπόσχεση επευκαιρία της Πεντηκοστής, ύμνο του Εσπερινού, της παραμονής, προκρίνω ως επίλογο και επιστέγασμα των λόγων τούτων. «Εν δε σαυλές σου υμνήσωσε τον σωτήρα του κόσμου και κλίνα σγόνι προσκυνήσω σου την αίτη των δύναμην, εν εσπέρα και πρωί και μεσημβρία και εμπαντή καιρό ευλογήσω σε Κύριε». Είναι το έκτο και κραγάριο. Στις εκκλησίες σου μέσα θα σε υμνήσω τον σωτήρα του κόσμου και θα γονατίσω να προσκυνήσω την αίτη τη δύναμή σου, και βράδυ και πρωί και μεσημέρι και κάθε ώρα και στιγμή θα σε ευλογήσω, Κύριε. Φίλοι και αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας τελείωσε. Από καρδίας εύχομαι καλή Πεντηκοστή σε όλους, με πλούσιο τον φωτισμό του Παρακλήτου στις καρδιές και στις ψυχές μας. Χρόνια πολλά.

0: πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα.

σαν χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου. Σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια. Μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, χαίρετε. Εύχομαι η χάρις και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε συνοδός εις την ζωή μας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφέραμε δια την ζηλοτυπία και τον φθόνο. Σήμερα θα δούμε με ποιους τρόπους, θεάρρωστους τα λέγαμε, θεραπεύεται αυτή η ζηλοτυπία. Δύο είναι οι παράγοντες, αδελφοί μου, της ζηλοτυπίας. Ο ζηλότυπος και αυτός που προκαλεί τη ζηλοτυπία, δύο έχει τα φάρμακα. Το ένα φάρμακο αφορά στο ζηλότυπο και το άλλο σε εκείνον που γίνεται η αιτία της ζηλοτυπίας. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και προσοχή να καταβάλει ο ζηλότυπος. Μάλιστα φθονούμε το συμμαθητή μας, το γείτονά μας, το συνάδελφό μας, το συντεχνίτη μας αν θέλετε και τον συνεργάτη μας. Η ζηλοτυπία μας λέει να τον αποφεύγουμε. Εμείς να μην τον αποφεύγουμε, να τον πλησιάζουμε όσο μπορούμε πιο συχνά. Όχι για να τον υβρίσουμε, ούτε για να τον περιφρονήσουμε, αλλά για να τον περιποιηθούμε, να τον βοηθήσουμε, να τον συντρέξουμε στις ανάγκες του, να τον επενέσουμε και όταν οι άλλοι τον κατηγορούν, εμείς να επενούμε τα χαρισματά του, να επενούμε την καλοσύνη του, τις αρετές του και ό,τι άλλο καλό έχει. Έχει δυσκολία το αγώνισμα αυτό στην αρχή, αδελφοί μου. Είναι όμως φάρμακο σωτήριο. Είναι δηλητήριο για το πάθος και θα το θανατώσει ασφαλώς. Βία λοιπόν και προσπάθεια και η δυσκολία θα υπερνικηθεί. Το κακό θα υποχωρήσει. Η ψυχή θα ελευθερωθεί από τα δεσμά της αμαρτίας. Τι πρέπει να κάνει εκείνος που προκαλεί την ζηλοτυπία? Χρειάζεται να αποφεύγει τα αίτια που θα κεντήσουν την ζηλοτυπία του άλλου. Όπως έκανε ο Κύριος με τα θαύματά του. Τι έκανε? Αποσυρώταν για να μην ακούσει και δει τις εκδηλώσεις των ευεργετημένων. Ο Ιωσήφ και ο πατέρας του τιμωρήθηκαν με εξορία στην Αίγυπτο, γιατί και οι δύο δεν πρόσεξαν τις εκδηλώσεις τους. Ο Μέν Ιακώβ εκδήλωνε την αγάπη του προς τον Ιωσήφ μπροστά στα άλλα παιδιά. Θα έλεγε κανείς ότι τρόπον τεινά τα προκαλούσε. Ο δε Ιωσήφ δεχόταν ευχαρίστως τις εκδηλώσεις της αγάπης του πατέρα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και ιδιαίτερα διάκριση και από τα δύο μέρη, και εκ μέρους του ζηλότυπου και εκ μέρους αυτού που προκαλεί την ζηλοτυπία. Δεν αρκούν όμως μόνον αυτά, χρειάζεται ακόμα και η προσευχή, αδελφοί μου. Προσευχή για ποιον? Για τον φθονούμενο πρώτα και κατόπιν για τον εαυτό μας. Προσευχή υπέρ του φθονούμενου, ταπεινή, τακτική, ισχυρή, θερμή, με πραγματικό ενδιαφέρον, σαν να πρόκειται για τον εαυτό μας, για να του δώσει ο Πανάγαθος Θεός τα αντίθετα από τη ζητή το πάθος μας. Περισσότερα χαρίσματα και ανώτερα αξιώματα και μεγαλύτερη ευτυχία και πλούτη και δόξα. Να του δώσει ο Θεός του Αβραάμ τα καλά και τώρα αλλά και στην επουράνια βασιλεία του.
Προσευχή λοιπόν έπειτα και για τον εαυτό μας. Να ευδοκίσει δηλαδή ο Πανάγαθος να μας ευσπλαγνιστεί και να μας απαλλάξει από το κακό και να μας δώσει αγάπη αντί της ζηλοτυπίας, ώστε να αισθανόμαστε χαρά και εφροσύνη στην ευτυχία και χαρά του πλησίον μας. Βέβαια έχουμε χρέος με συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και με βαθιά ταπείνωση να οικετεύουμε τον Άγιο Θεό να μας απαλλάξει από την ασθένεια αυτή της ζηλοτυπίας. Όμως δεν θα παραλείπουμε να καταφεύγουμε και στο ιερότατο μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως και εκεί, χωρίς να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, να εκθέτουμε αυτήν την πνευματική μας αδυναμία. Όταν αυτά γίνονται συστηματικά και επίμονα, αδελφοί μου, θα λάβουμε χάρη από τον Θεό και θα απαλλαγούμε από το κακό της ζηλοτυπίας. Αλλά και αν τυχόν παρόλους τους αγώνες μας αισθανόμαστε μερικά κεντήματα στην ψυχή μας, εφόσον η θέλησή μας τα καταδικάζει, δεν θα έχουμε καμιά αμαρτία γι' αυτά. Θα είμαστε οι γενναίοι μαχητές της αγάπης, οι οποίοι την αγάπη την τιμούν και μόνο αυτήν ποθούν. Γι' αυτό θα έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας, αλλά και χαρά θα έχουμε, διότι η αγάπη αντιθέτως προς την ζηλοτυπία είναι πηγή από την οποία πηγάζει η εσωτερική αδιατάραχη και αναφέρετη χαρά. Λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος για εκείνους που από οκνηρία πνευματική προφασίζονται ότι δεν μπορούν να αγωνιστούν στα ποικίλα πνευματικά αγωνίσματα, επομένως και εναντίον της ζηλοτυπίας και του φθόνου, ότι ο βίος και η πολιτεία του πιστού χριστιανού τον αναδεικνύουν όντως άξιο πολίτη της Βασιλείας του Θεού και εις άξιο των αυτών των Αποστόλων. Για να μην λες, ή καλύτερα αδελφέ μου, για να μην λένε οι οκνηροί όταν τους παρακαλούμε να μιμηθούν τους Αποστόλους λέγοντες μιμήσου τον Πέτρο, παραδειγματίσου από τον Παύλο, πράξε όπως ο Ιωάννης, ακολούθησε τον Ιάκωβο κτλ. Για να μην απαντούν, δεν μπορούμε. Δεν έχουμε τη δύναμη. Εκείνοι ανέστησαν νεκρούς, καθάρισαν λεπρούς. Πριν εξτομίσεις την ανέσχυντη αυτή απάντηση, σιώπασε, κλείσε το στόμα σου. Όχι τα θαύματα, αλλά η πολιτεία και ο βίος σου σε εισάγει στην Βασιλεία των Ουρανών. Ζήλωσε λοιπόν την πολιτεία των Αποστόλων και θα είσαι εισάξιος αυτών. Δεν έκαναν τα θαύματα τους Αποστόλους, αλλά ο καθαρός τους βίος. Το ότι αυτό είναι γνώρισμα του τύπου του Αποστόλου και του χαρακτήρα των μαθητών, άκουσε το Χριστό που φανερώνει αυτό ακριβώς το σημείο. Χαρακτηρίζοντας τους πιστούς των μαθητών και υπογραμμίζοντας το γνώρισμα του Αποστόλου, είπε: «Με τούτο το σημείο θα γίνει γνωστό από όλους ότι είστε μαθητές μου». Με ποιο δηλαδή? Με το να κάνει κανείς θαύματα, να εγείρει νεκρούς? Όχι, λέει. Με τι όμως? Με τούτο θα γίνει γνωστό ότι είστε όλοι μαθητές μου, εάν αγαπάτε αλλήλους. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, ότι και θαύματα, εάν μπορεί κανείς να κάνει, δεν μπορεί να δικαιωθεί στα μάτια του Θεού, εάν έχει μέσα του το φθόνο και αν έχει την ζηλοτυπία. Μα θα είναι όμως πραγματικός και αυθεντικός μαθητής και παιδί του Θεού όταν έχει πραγματική αγάπη μέσα του, με το «εάν αγαπάτε αλλήλους», όπως είπε ο Κύριός μας. Η δε αγάπη δεν είναι απόρρια θαυμάτων, αλλά Χριστού βίου, δηλαδή βίου ο οποίος να χριστεύεται, να παρουσιάζει δηλαδή και να εκδηλώνει βαθιά μέσα από την καρδιά του και την ψυχή του, αυτός που έχει πραγματική αγάπη, τον βίο του Χριστού, τον αληθινό, τον αυθεντικό. Η ολοκλήρωση του νόμου είναι η αγάπη. Είδες ποιο είναι το γνώρισμα των μαθητών? Είδες τον χαρακτήρα του Αποστόλου, αδελφέ μου? Είδες αυτή τη μορφή?
είδες αυτόν τον τύπο. Μη ζητείς τίποτα περισσότερο παρά να έχεις πάντοτε μέσα σου την αληθινή, την πραγματική, την ανεπιτίδευτη, την ανιδιοτελή αγάπη. Τότε μόνον αληθινά θα είσαι παιδί του Θεού και θα ακολουθείς πιστά τον νόμον και τη διδασκαλία του. Η αγάπη όμως, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, όχι μόνον ουζηλεί, ουφθονεί, αλλά και ουπερπερεύεται. Τι θα πει περπερεύομαι? Θα πει κομπάζω, υπερηφανεύομαι και φυσιούμαι. Τι θα πει? Θα πει φουσκώνω, γεμάτος από καινοδοξία. Υψώνω τον εαυτό μου παραπάνω από την αξία που έχω. Φαντάζομαι ότι έχω κάτι το μεγάλο χωρίς να έχω τίποτα. Φουσκώνω σαν τον μπαλόνι, σαν μια φούσκα που πάει ψηλά και μέσα της καμία αξία δεν έχει, αλλά είναι γεμάτη αέρα. Και δυστυχώς, αδελφοί μου, οι δύο αυτές κακίες, η καινοδοξία και η υπερηφάνεια, συνυπάρχουν, γιατί τόση μόνο διαφορά έχουν μεταξύ τους όσοι έχει εκφύσεως το παιδί από τον άνδρα και το σιτάρι από τον άρτο. Η καινοδοξία δηλαδή είναι η αρχή και η υπερηφάνεια είναι το τέλος. Ώστε αυτός που έχει, αδελφοί μου, χριστιανική αγάπη, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι υπερήφανος ούτε και καινόδοξος, γιατί η υπερηφάνεια γεννά τα αντίθετα της αγάπης, εφόσον είναι δημιουργός της ασπλαχνίας, άγνοια της συμπάθειας, πικρός κριτής, απάνθρωπος δικαστής, αντίπαλος του Θεού. Διότι φουσκώνει από την έπαρση και τη φαντασία και την δοκισισοφία. Γιατί δοκισίσοφος είναι εκείνος, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που νομίζει τον εαυτό του που ότι είναι σοφός? Εκείνος λοιπόν που έχει τη χριστιανική αγάπη είναι, με άλλα λόγια, ταπεινόφρονας. Ταπεινοφρονεί δηλαδή, με άλλα λόγια, διότι γνώρισμα της χριστιανικής αγάπης είναι η ταπεινοφροσύνη, δηλαδή η ταπεινή ιδέα και η φρόνηση για τον εαυτόν μου. Αλλά ας εξετάσουμε με πιο λεπτομέρεια, θα λέγαμε, το κακό αυτό, την υπερηφάνεια. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που διεγείρουν την υπερηφάνεια και την έπαρση? Τα υλικά αγαθά, εμπρότης, αδελφοί μου. Να ένα πρώτο παράδειγμα: το πολύ χρήμα και η μεγάλη οικονομική ευχέρεια. Επειδή αυτά προμηθεύουν άφθονα μέσα ανέσεως και χλειδής και απολαύσεως και γενικά καλοζωίας και ευμάρειας, όπως τα λέγαμε. Επειδή το χρήμα το σπαταλούν σε διασκεδάσεις, σε πολυτελή ενδύματα και για την εξωτερική ελκυστική εμφάνιση, πολλοί αποδίδουν μεγάλη αξία σε αυτά, διότι δεν γεύτηκαν τα άλλα, τα πνευματικά, ώστε να καταλάβουν ότι σε εκείνα έγκυται η αξία του ανθρώπου. Επειδή δεν έχουν καταλάβει που έγκυται, που υπάρχει η αξία, γι' αυτό υψηλοφρονούν και επέρονται. Οι έχοντες χρήματα, ενώ τα χρήματα δεν έχουν καμιά πραγματική αξία, διότι την ευτυχία που ζητούν δεν την βρίσκουν στο χρήμα. Αυτό έρχεται στιγμή που το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι, αλλά επειδή οι άλλοι, οι γύρω τους, οι κόλακες δηλαδή, τους δίδουν αξία, γι' αυτό και αυτοί περπερεύονται και φυσιούνται, υπερηφανεύονται και δυστυχώς φουσκώνουν. Όμως εκείνος που έχει την αγάπη, και αν υποτεθεί ότι ο Θεός ευλόγησε την εργασία του και έκανε χρήματα, δεν περπερεύεται, δεν υπερηφανεύεται, διότι γνωρίζει ότι το χρήμα είναι δώρο του Θεού. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο του εμπιστεύθηκε ο Θεός, όχι για τη δική του αποκλειστικά χρήση, αλλά κυρίως για να το διαχειρίζεται προς ωφέλεια και των άλλων και εξυπηρέτησή των. Εκείνος που έχει αγάπη χριστιανική βοηθεί και υποστηρίζει όλους όσους έχουν ανάγκη, αδελφοί μου. Και όπως θα είναι ανόητο ένας διαχειριστής ξένης περιουσίας να κομπάζει για ξένα αγαθά, έτσι ανόητος θεωρείται και εκείνος που υπερηφανεύεται για όσα του δίνει ο Θεός.
και για τα οποία θα δώσει λόγο εν καιρό. Εξάλλου, εκείνος που έχει χριστιανική αγάπη κατέχει με την αγάπη θησαυρούς ανεκτίμητους και άφθαρτους και αιώνιους. Λέγει και πάλι, αδελφοί μου, ο Άγιος Χρυσόστομος, χτίζουμε σπίτια για να κατοικούμε σε αυτά και όχι για να τα επιδεικνύουμε. Ότι είναι μεγαλύτερο από την ικανοποίηση των αναγκών μας είναι περιττό και άχρηστο. Φόρεσε υποδήματα μεγαλύτερα από τα πόδια σου, αλλά δεν θα τα ανεχθείς, διότι σε εμποδίζουν στο βάδισμα. Αυτό συμβαίνει και όταν έχεις οικία μεγαλύτερη από ό,τι χρειάζεται. Σου εμποδίζει το βάδισμα προς τα πού? Προς τον ουρανό, προς την ουράνιο βασιλεία. Επιθυμείς μεγάλες και λαμπρές οικίες να χτίζεις? Δεν σε εμποδίζω να το πράξεις, αλλά όχι στη γη. Χτίσε οικίες στους ουρανούς, χτίσε σπίτια επάνω για να δυνηθείς να υποδεχθείς και τους άλλους σε αυτές. Οικίες που ποτέ δεν μπορούν να καταστραφούν. Γιατί έχεις τη μανία να επιδιώκεις όσα φεύγουν και μένουν εδώ? Τίποτα δεν είναι περισσότερο άστατο από τον πλούτο. Σήμερα είναι μαζί σου και αύριο γίνεται εχθρό σου και συντελεί ώστε τα φθονερά μάτια να είναι παντού εναντίον σου. Είναι εχθρός που κατοικεί πάντοτε μαζί σου και σε συντροφεύει παντού. Μάρτυρες αυτού είστε κι εσείς που τον έχετε, αδελφοί μου, και που με κάθε τρόπο τον κρύπτετε και τον χώνετε στη γη, διότι και τώρα τον κίνδυνο που έχουμε τον κάνει πιο αφόρητο ο πλούτος. Θησαυρός ανεκτίμητος είναι ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί μου, διότι ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει. Κατέχει την καρδιά σου, χριστιανέ, ο Θεός, ο οποίος είναι ο θησαυρός των θησαυρών και επιγείων και ουρανίων αγαθών. Επομένως, είναι λογικό να υπερηφανεύεται ο χριστιανός για πράγματα μηδαμινά, για φθαρτά και πρόσκαιρα. Είναι ανάγκη αυτό να το εκδηλώνει? Όχι ποτέ, διότι τι είναι εκείνο που μπορεί να συγκριθεί με την αξία του άπειρου Θεού, ο οποίος είναι η πηγή της χαράς και της ευτυχίας? Ασφαλώς τίποτα του κόσμου αυτού. Και όπως γελάμε με τα παιδάκια που χαίρονται να επιδεικνύουν τα παιχνίδια τους, έτσι και εκείνος που έχει την αγάπη, δηλαδή τον Θεόν μέσα του, γελά και θεωρεί ανόητα αυτά που παρουσιάζουν οι υπερήφανοι, εκείνοι που φουσκώνουν για τα υλικά αγαθά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που κάνουν τον άνθρωπο να απερπερεύεται, να υπερηφανεύεται δηλαδή, είναι και τα διανοητικά προσόντα. Ποια είναι αυτά? Η ευφυΐα, επί παραδείγματι, οι ποικίλες ικανότητες, οι γνώσεις, οι διάφορες επιτυχίες και τα αξιώματα, οι κοινωνικές θέσεις, το κάλος του προσώπου, η ομορφιά και τα τόσα παρόμοια. Και μάλιστα όταν για όλα αυτά βρίσκει ο άνθρωπος και θαυμαστές και προσελκύει επένους, τότε δυστυχώς, αδελφοί μου, δημιουργούν μέσα του υψηλό φρόνημα και ο άνθρωπος αυτός λησμονεί πλέον ολότελα τον εαυτόν του και πράττει κατόπιν το παν και φτάνει καμιά φορά μέχρι και εγκλήματος για να αυξήσει περισσότερο τη φήμη του και να γίνει θόρυβος γύρω από το όνομά του. Οι γνώσεις, όπως λέγει ο Απόστολος, φυσιεί, φουσκώνει, η δε αγάπη οικοδομεί, οικοδομεί των πλησίων. Εκείνος που έχει τη χριστιανική αγάπη, οσαδήποτε διανοητικά χαρίσματα και αν έχει, δεν επέρεται, διότι συναισθάνεται ότι δεν γνωρίζει τίποτα καθώς πρέπει να το γνωρίζει, όπως λέγει ο Απόστολος. Το να φουσκώνει κανείς για τη γνώση του είναι ανόητο. Πράγματι, εάν κανείς φαντάζεται ότι ξέρει κάτι, αυτός δεν έχει γνωρίσει τίποτε ακόμα καθώς πρέπει να το γνωρίζει. Δηλαδή δεν έχει αυτογνωσία, δεν έχει γνώθη σε αυτόν. Δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά, διότι γυράσκουμε αηδιδασκόμενοι, αδελφοί μου. Ο άνθρωπος δηλαδή όσο μεγαλώνει τόσο και μαθαίνει και η γνώση δεν τελειώνει ποτέ. Σημειώνει
χαρακτηριστικά και λέγει ο καθηγητής Τρεμπέλας, «Ο έχων πραγματικήν γνώσην κατανοεί άριστα την άγνοια και ατέλεια της ανθρώπινης γνώσης, μολονότι ολόκληρον ομού το πεδίο της γνώσεως, το οποίο καλλιεργούν οι άνθρωποι δια των διαφόρων επιστημών, είναι πεπερασμένον και όμοιον προς τη γνώση του μόλις ψελίζοντος λέξης νηπίου». Εάν ήθελε συγκριθεί όχι προς την πανσοφία και άπειρον γνώση του Θεού, αλλά απλώς και μόνον προς την σοφία των εν ουρανείς νοερών δυνάμεων, εν τούτης ο άνθρωπος αδυνατεί να διατρέξει ολόκληρον δια του πεπερασμένου του νοός του. Επιστήμονες περίφημοι αδελφοί μου, εις τούτων ή εκείνων των κλάδων της επιστήμης των παρουσιάζονται αδαείς εις άλλους κλάδους της αυτής επιστήμης, αγράμματι δε και αστοιχείωτοι εις το πεδίο άλλων επιστημών. Ο φανταζόμενος ότι είναι σοφός και καυχόμενος επέτες γνώσεις εν αυτού, παρέχει εις τους άλλους το ενδόσιμον να σχηματίσουν περί αυτού βασίμως την γνώμη ότι ουδέν έγνω και καθώς διγνώνε. Μόνον άνθρωποι ημιμαθείς δύναται να φουσκώνουν και να υπερηφανεύονται δια της γνώσης των και να θεωρούν τους εαυτούς τους σοφούς. Και αλλού πάλι μας λέγει ο Απόστολος, εάν νομίζει κανείς ότι είναι κάτι, αυτός με την ιδέα του αυτή χάνει κάθε αξία ενώπιον του Θεού. Είναι μηδέν ενώπιον του Θεού και δυστυχώς εξαπατά τον εαυτό του. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα εδώ αδελφοί μου και πάλι θα επανέλθουμε.

0: Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στους ραδιοθαλάμους της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας, το ότι δεν περπερεύεται η αγάπη. Σχολιάζει και πάλι ο καθηγητής Τρεμπέλας και λέγει: εκείνος ο οποίος έχει μεγάλη περί εαυτού ιδέαν και νομίζει ότι είναι σοφότερος και εναρετότερος των άλλων, ικανός να υπαγορεύει και να επιβάλλει εις αυτούς το πρέπον, αυτός ούτε το φορτίον του πλησίον δύναται να βαστάσει, ούτε τα αληθή περί εαυτού φρονεί. Απατά τον εαυτόν του, και διότι νομίζει ότι ευρίσκεται εν ασφαλεία έναντι των πειρασμών, ενώ ακριβώς διότι έχει τιούτον περί εαυτού φρόνημα, υπόκειται περισσότερον παντός άλλους εις πτώσιν. Πάντως η έπαρσις και η αυτοπεποίθησης αποτελούν αυταπάτην, αδελφοί. Ήτις δεν κρατεί μόνον εν τη πλάνη μας, αλλά είναι και ασυμβίβαστος προς την αγάπη. Και μόνον δε το να αυταπατώμεθα αποτελεί δεινών κίνδυνων δι' ημάς, πόσο μάλλον και το να αποξενούμεθα της αγάπης, ή της είναι το πλήρωμα του νόμου. Πώς λοιπόν μπορεί να υπερεφανευθεί ο άνθρωπος για πράγματα συγκρίτως κατώτερα της αγάπης? Και αν για τα διανοητικά χαρίσματα εκείνος που έχει την αγάπη δεν βρίσκει κανένα λόγο επάρσεως, πόσο μάλλον θεωρεί μορία, ανοησία δηλαδή, να επέρεται και να φουσκώνει για το σωματικό κάλος και για τα άλλα υλικά αγαθά τα οποία φθύρονται και ως δρόσος πρωινή διαλύονται και ως φύλλα φθυροπονηρά ξηραίνονται και πέφτουν. Επιπλέον έχει υπόψη και προσέχει το λόγον του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, ο οποίος μας λέγει, ο καθένας μας: όποιος υπερηφανεύεται για τα φυσικά χαρίσματα, δηλαδή για οξύνια, ευκολία στη μάθηση, στην ανάγνωση και στην προφορά, ευφυΐα και άλλα παρόμοια, αυτός ουδέποτε θα αποκτήσει, αδελφοί μου, τα υπερφυσικά αγαθά. Διότι ο άπιστος στα ολίγα θα φανεί και στα πολλά άπιστος και κενόδοξος. Γνώρισμα της αληθινής αγάπης που περιλαμβάνεται στη φράση του Αποστόλου «Η αγάπη ου περπερεύεται» είναι ότι όποιος έχει χριστιανική αγάπη δεν ξυπάζεται, δεν φέρεται με προπαίτεια, δεν κρατεί πόζα όπως τα λέγαμε, δεν πράττει τίποτα το άσχημο. Η αληθινή αγάπη όλους τους άλλους τους εκτιμά. Με άλλα λόγια, φέρεται πάντοτε, αδελφοί μου, με τρόπο αγνό, με τρόπο καταδεκτικό, με τρόπο ταπεινό. Όμως ο χρόνος της εκπομπής μας και εδώ ετελείωσε, αδελφοί μου. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε το θέμα μας και στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, αδελφοί μου, χαίρετε και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακρότες, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

Άκουσαν τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τέλει θεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινήθος νεκρούς αιών, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη αγιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουση εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αργή ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Radio Toa, Οδυπόρη 99.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν και το μυστήριον όσων ως μέγα τέ και σεβάσμιον διοβόμενση δημιουργέ του παντός Κύριε δόξαση γλώσσες αλλογενών εκενούργησες Χριστέ του σούς μαθητάς είναι αδιευτόν σε κηρύξωση των αθάνατων λόγων και θεών των παρέχοντα τις ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Ότε το πνεύμα σου κατέπεμψας, Κύριε, καθημένη στις αποστόλεις, τότε οι των Εβραίων παιδες θεωρούντες εξίσταντο θάμβη, οίκουον γαραυτών φθεγκωμένων, εταίρες ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εχορήγει αυτής, ιδιώτε γαρόντες εσοφίσθησαν και τα έθνη προσπίστην ζωγρίσαντες τα θεία ερητόρευον. Διό και ημείς βόμενση ο επιγής οφθής και της πλάνης σώσας ημάς, Κύριε δόξαση. Κύριε, του Αγίου Πνεύματος η επιφύτησης, τους Αποστόλους σου εμφορίσασα, εν εταίρες γλώσσες λαλήν παρεσκεύασεν, όθεν το παράδοξον της μένα πίστης μέθιε νομίζετο, της δε πιστής πρόξενον σωτηρίας, ου της ελάμψεως και ημάς αξίωσον δεόμεθα φιλάνθρωπε. Τι αυτή η μέρα Κυριακή 8η από του Πάσχα, την Αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Πάντα χορηγεί το πνεύμα το Άγιον, βρει προφητείας, ιερέας τελεί, αγραμμάτους σοφίαν δίδαξεν, αλγείς θεολόγους ανέδειξεν, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, ομοούσιε και ομόθρωνε το Πατρί και το Υιό, παράκλητε, δόξαση.

την μεθεορτών πιστή και τελευταίαν εορτήν, εορτάσομεν φεδρός, αύτη εστί πεντηκοστή, επαγγελίας συμπλήρωσης και προθεσμίας, εντάφτη γάρ το πύρ του παρακλήτου, ευθύς κατέβει επί γης, όσπερ εν είδη γλωσσών, και μαθητάς εφώτισε, και τούτους ουρανομίστας ανέδειξε, το φως επέστη του παρακλήτου, και των κόσμων εφώτισεν.

του Πνεύματος πηγή, επιδημούσα της εν γη, εις πυρφόρους ποταμούς με ριζωμένη νοητός, τους Αποστόλους εδρόσιζε φωταγωγούσα, και γέγονεν αυτής νέφος δροσόδες το πυρ. Φωτίζουσα αυτούς και ιετίζουσα φλόξ, διόν ημείς ελάβομεν την χάριν, διαπυρώστε και ύδατος. Το φως επέστη του Παρακλήτου και των κόσμων εφώτισεν.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την αποστολική περικοπή, την περικοπή που αναφέρεται στην επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος είναι παρμένος από το βιβλίο των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων, κεφάλαιο 2, εδάφια 1 μέχρι και 11. Και εντοσυμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος όσπερ φερωμένης πνοής βιέας, και πλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος, εκάθισε τέ εφένα έκαστον αυτών, και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεστε. Ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπότων ουρανών. Γενωμένης δε της φωνής ταύτης, συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη ότι οίκουον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούντων αυτών. Εξίσταντο δε πάντες και εθαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ούκ ιδού πάντες ούτι εισήν οι λαλούντες Γαλιλαίοι, και πώς εμείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών, ενίε γεννήθημεν Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντον και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφιλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, της Κατακυρίνην, και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίτε και Προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν λαλούντον αυτών τες ημετέρες γλώσσες, τα μεγαλεία του Θεού.

Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μια στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Έμεναν όλοι εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού».